0: 92.
1: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο θερινό.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθουν το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις πως είσαι.
4: Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

από μια γιορτή που μόλις τέλειωσε. Μια γιορτή που δίστασες

0: 92.
1: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου-ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πρίσμα 92.
1: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8, στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο θερινό.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
8: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
9: Είσαι ηλίθια.
10: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
8: Άσε μαζένουμπα.
9: Πως είσαι έτσι, ρε.
10: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
11: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
12: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Πρίσμα 92.
1: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Πέρα από τον Ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στο κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: 92.
1: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου-ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

πείσεις το νερό. Όλα τα κάστρα σου στη θέση τους για χρόνια, ψηλά ψηλά όπως τα είχες φανταστεί.

0: Πρίσμα 92.
1: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο θερινό.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζέ, νουπά.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Πρίσμα 92. Τα πλέ σας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.
1: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

πότα στην Αθήνα κάτω από του Μάη τον ουρανό. Και εσύ κοιτάς απ' την κουζίνα ένα καράβι στο Σαρονικό. Το ξέρω, γίναν όλα δύσκολα,

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Πέρα από τον Ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάνα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάνα, κάθε βράδυ στις 8, στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
3: Θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100, καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα, γίνετε η φωνή τους, αντιδράστε, μιλήστε, είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 2.
1: Και από μένα τον Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς, χωρίς πολλά λόγια. Καλή μας διασκέδαση, βρε! Hello!

0: Έρε πως άρχισε η μέρα μου σήμερα.
1: Όταν σε έχω συντροφιά μου χωρίς κρίμας.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Και μαζί θα πάμε ως τις 10, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή.
1: Όταν σε έχω.
2: Εδώ, στην όμορφη αυτή συχνότητα των 92, Πρίσμα. Καλημέρα, Ζάκυνθος. Γιώργος Αναγνωστόπουλος πίσω από το μικρόφωνο. Ρε, τι έγινε χθες πάλι στο νησί? Όλα σε τούτο το νησί θα συμβούν. Λέω για την αναγκαστική προσγείωση του F-16. Μεγάλη ταλαιπωρία στο αεροδρόμιο. Όλη τη νύχτα είχαμε πτήσεις. Και σήμερα θα έχουμε έως τις 2 τα ξημερώματα. Θα τα πούμε όμως όλα στο δεύτερο μισό της πρώτης ώρας, δηλαδή μετά τις 8.30.
1: Όταν σε έχω, συντροφιά μου.
2: Και μετά τις 9 θα έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά την αντιδήμαρχο τουρισμού και όχι μόνο, την κυρία Αγγελική Αυγουστίνου, με την οποία θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό, διότι ήταν και αυτή, κυρίως αυτή, στο συντονισμό όλων των ενεργειών από πλευράς του Δήμου. Μαζί με τον κύριο Κόκορη, βέβαια, τον αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας.

0: Έχουμε κι άλλα να πούμε. Έχουμε πολλά να πούμε. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε, γιατί η ιδιοσιογραφία τρέχει. Τρέχει ανεξέλεγκτα. Και όπως καταλαβαίνετε, όπως λέει η Άννα Βύση και ο Νίκος Καρβέλας, εμείς δεν πρόκειται να χωρίσουμε ποτέ. Είμαστε ένα παρεάκι από τις 8 Γενάρη του 24 και θα συνεχίσουμε.
1: Έφτασε η ώρα να χωρίσουμε, την αγάπη που είχαμε να σβήσουμε.
2: Έφτασε η ώρα να γραμμή.
0: Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε.
2: Όλα αυτά που χρόνια τώρα χτίζουμε.
0: Αρχίζουν τα μηνύματα.
1: Έφτασε η ώρα να ξεχάσουμε μαζί.
0: Καλημέρα. Καλημέρα Κατερίνα. Κατερίνα δε πόντι μαζί μας. Να σε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια χθες. Εντάξει, αυτό που μου γράφεις το κρατάω για μας. Σε ευχαριστώ πάντως.
1: Εμείς δεν μπορεί να τελειώσουμε.
0: Λες, μπορεί.
1: Κάποιο λάθος κάνουμε.
0: Βέβαια δεν μοιάζω πολύ με τον Τραμπ, αλλά θα ήθελα να μοιάσω στην περιουσία.
1: Εμείς δεν μπορεί να τελειώσουμε.
0: Καλημέρα στο φίλο το Διονύση το Γιακουμέλο. Γεια σου Διονυσάκη, καλημέρα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο μου γράφει. Το γνωστό, καλό πουσουκού. Καλημέρα στο φίλο τον Παρασκευά, τον Παπαγιώργοπλο, ο οποίος πάει για δουλειά. Μάλλον είναι ήδη στη δουλειά, είναι πολύ πρωινός τύπος και αυτός. Έτσι μας κάνει η ζωή, δυστυχώς. Όχι η Κωνσταντοπούλου.
1: Η ώρα να χωρίσουμε.
0: Η ζωή με μικρό ζήτα. Έρχονται, έρχονται πολλοί στην παρέα μας. Τους βλέπω, σας βλέπω.
1: Έφτασε η ώρα για να κλάψουμε.
0: Λοιπόν,
1: στο βιβλίο μας θα κλάψουμε.
0: Πάμε να δούμε ποιοι εορτάζουν σήμερα.

Λοιπόν, είμαστε στην τελευταία ημέρα για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Σε ό,τι αφορά την εκπομπή μας, βέβαια, δεν τελειώσει η εβδομάδα. Είναι η δεύτερη εβδομάδα του Ιουλίου. Κουτσουρεμένη η πρώτη, αυτή είναι γεμάτη. Και είναι Παρασκευή 10 Ιουλίου. Είναι της Οσίας Αμαλία σήμερα. Οπότε γιορτάζει η Αμαλία και η Αμελή. Χρόνια τους πολλά. Και χρόνια πολλά σε όσους και σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Για

0: Ζέστη, ε!
1: Ναι.
0: Θες και εσύ κάτι.
2: Ζέστη, ε!
0: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
2: Φόβραση. Λιοπύρι. Κάψον.

Λοιπόν, γενικά καλός θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας σήμερα. Σύμφωνα πάντα με την κολλητή μου, την Έμι. Αν και το σκηνικό δεν θα είναι εντελώς καλοκαιρινό. Τι εννοώ, στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια αναμένονται λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές στις πρωινές ώρες, με τα φαινόμενα να υποχωρούν γρήγορα. Τώρα, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις σε περιοχές όπως της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, όπου υπάρχει η πιθανότητα για τοπικές βροχές, όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα παραμείνει γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο κατά τόπους θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Τέλος, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 32 με 34 στα νησιά, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ στα υπόλοιπα υπηρετικά θα φτάσει στους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Να έρθουμε κι εμείς πιο κοντά, εδώ στα νησιά του Ιωνίου και στη Δυτική Πελοπόννησο, για να δούμε τι καιρό θα έχει σήμερα. Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, όχι εδώ, στα υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 3 με 4 μποφόρ, και η θερμοκρασία εδώ στην περιοχή μας θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Και όπως λέει και ο Μουστάκας, καύσον, λιοπύρι, ζέστη.

0: Πάμε ειδησιογραφία από Ελλάδα για εξωτερικό. Για να γυρίσουμε στα δικά μας. Και όπως είπαμε, θα επικεντρωθούμε, θα εστιάσουμε στο γεγονός αυτό που δεν γίνεται κάθε μέρα και ούτε θέλουμε να γίνεται. Την αναγκαστική προσγείωση του F-16 στην πίστα του αεροδρομίου της Ζακύνθου.
1: Τόσο μόνος και που μαζί μου παίζουν κρυφτό.
0: Πυρηνική κόλαση στην Ανδαλουσία, 12 νεκροί από μεγάλη δασική φωτιά βρέθηκαν καμένοι στα αυτοκίνητά τους.
1: Το βράδυ αυτό που με χτυπάει τα αγριώτα γέρι.
0: Έφυγε από τη ζωή η Bonnie Tyler.
1: Με καλοκαίρι.
0: Χθες όλα αυτά.
1: Σε ερχόσουν για λίγο μοναχά.
0: Για να δούμε σε τι ηλικία ήταν.

0: 75. 75 ετών.
1: Ας ερχόσουν
0: η θρυλική αυτή τραγουδίστρια. Το πετρέλαιο οδεύει σε εβδομαδιαία άνοδο πάνω από 6% με φόντο τις αμφίσιμες δηλώσεις για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η Wall Street Journal γράφει: το Ισραήλ αποκάλυψε στις ΗΠΑ νέο ιρανικό σχέδιο για δολοφονία του

0: να ξαναπούνε.
1: Θερινές εκπτώσεις 2026 ξεκινούν την ερχόμενη Δευτέρα. Ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα και τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές, διαβάζουμε εδώ στο newsy.gr. Η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, που την μελέτησα πριν, κάλεσε το 100 στη Βουλή. Άλλο και τούτο. Κατήγγειλε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για απόπειρα εκβίασης και ζήτησε τη σύλληψή τους. Παιδιά, τι ζούμε. Επιστροφή στην Bonnie Tyler, η γνωριμία της λέει με την Άντζελα Δημητρίου, ο θαυμασμός και η κοινή φωτογραφία. Ωρε χρόνια πίσω.
0: Και στα δυο σου
1: η φωτογραφία εννοώ. Να
0: με σφίξει ζεστά.
1: Και πάμε στην πολιτική σκηνή. Όπου κάτι ψήνεται. Κάτι ψήνεται εδώ, παιδιά. Λοιπόν, διαβάζω το ρεπορτάζ από το newsy.gr. Το σενάριο λέει πρόωρων εκλογών στις 27 Σεπτεμβρίου. Τώρα, το 26, φαίνεται να κερδίζει έδαφος στο κυβερνητικό παρασκήνιο, μετατοπίζοντας τη συζήτηση από τις αρχές του 27 στο φθινόπωρο του 26. Αν και η τελική απόφαση ανήκει αποκλειστικά στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι ο σχεδιασμός προσανατολίζεται πλέον σε κάλπες πολύ νωρίτερα από ό,τι αρχικά εκτιμάτο. Την εικόνα αυτή μετέφερε η δημοσιογράφος Χριστίνα Κοραή σε ρεπορτάζ που προβλήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην εκπομπή Live News του Νίκο Βαγγελάτη.
0: Να γεμίσεις με φως το φρικτό μου σκοτάδι.
1: Για να δούμε τι είπε η κυρία Κοραή.

0: στάδιο.
1: Το έλεγα και πριν, αλλά θα το πω και μπροστά σου. Η Χριστίνα έλεγε και στον αέρα, αλλά το συζητούσαμε και πολύ μεταξύ μας, το φθινόπωρο εγώ βλέπω εκλογές. Εγώ έλεγα, έλα Χριστίνα, δεν μπορεί. Θα τις κάνει τις εκλογές, Φλεβάρι, Μάρτι. Θέλω να σας πω λοιπόν, πριν σας δείξουμε για τη δημοσκόπηση και το, ακούσουμε το ρεπορτάζ της Χριστίνας, ότι οι πληροφορίες μου τις τελευταίες μέρες είναι ότι αυτή τη στιγμή ο σχεδιασμός της κυβέρνησης λέει ότι το πιθανότερο είναι να έχουμε εκλογές το φθινόπωρο και νωρίς. Να ξεκαθαρίσω κάτι, Χριστίνα μου και φίλες και φίλοι. Ο Μητσοτάκης αποφασίζει τις εκλογές, όχι εγώ. Άρα λοιπόν.
2: Εγώ εσένα στηρίζω πάντως.
1: Ναι, μη το δένετε. Εγώ μεταφέρω κάποιες πληροφορίες που λένε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας σχεδιασμός για εκλογές νωρίς το φθινόπωρο. Μπορεί οι συνθήκες να αλλάξουν. Μπορεί τα δεδομένα να διαφοροποιηθούν. Αλλά αισθάνομαι την ανάγκη να το πω, γιατί μέχρι τώρα έλεγα όχι το Φλεβάρι. Και τώρα που είναι 9 Ιουλίου και δείχνω το ημερολόγιο που είναι απέναντί μου, οι πληροφορίες μου είναι, και σας τις μεταφέρω όπως οφείλω να κάνω πάντα, ότι πάμε για φθινόπωρο και νωρίς. Δικαιωμένη Χριστίνα Κοράης ακούμε.
2: Κοίτα, όταν έρθει η ώρα της κάλπης,
1: σωστό.
2: Ποιος θα δικαιωθεί.
1: Σωστό.
2: Γιατί όπως είπες, είναι αποκλειστικό προνόμιο του Πρωθυπουργού. Αλλά σίγουρα όλο το σύστημα δουλεύει. Και προς επίρρωση αυτών που λες, θα σου δώσω και δύο χαρακτηριστικές ημερομηνίες από το ρεπορτάζ το οποίο έχω κάνει. Πρώτον, μέσα στις επόμενες μέρες ανοίγει η πλατφόρμα για την επιστολική ψήφο. Εάν είναι να τα κάνεις ένα χρόνο, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς από τώρα να πάει να γραφτεί κάποιος, γιατί είναι στην Αμερική και θέλει να
1: ψηφίσει με επιστολική ψήφο. Να κλείνει όλες τις εκκρεμότητες και με νομοσχέδια και όλα τα
2: υπόλοιπα. Αυτό έχει σημασία.
1: Και να προετοιμάζει ό,τι χρειάζεται να προετοιμαστεί για να γίνουν οι εκλογές αμεσότατα.
2: Έτσι. Ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Λιβάνιος, αγόρασε, έμαθα και το χαρτί και μάλιστα σε καλή τιμή αυτό το χαρτί ασφαλείας που χρειάζεται για τους φακέλους της επιστολικής ψήφου. Είναι ειδικές οι προδιαγραφές, μην το ανοίγει οποιοδήποτε. Και αυτό. Το άλλο το χαρτί είναι πιο φθηνό, κάτι γλιτώσαμε από εκεί. Άλλη ημερομηνία, πολύ σημαντική, γιατί χωρίς να ολοκληρωθεί ο κύκλος της συνταγματικής αναθεώρησης δεν μπορούμε να πάμε σε εκλογές. Μέσα στον Ιούλιο, γύρω στις 20-25, θα έχουμε την πρώτη ψηφοφορία για την συνταγματική αναθεώρηση. Και μετά σε ένα μήνα ακριβώς, δηλαδή 25-26 Αυγούστου, θα έχουμε τη δεύτερη ψηφοφορία για τα άρθρα που θα περάσουν στην επόμενη Βουλή προς αναθεώρηση. Τώρα ποια θα αναθεωρηθούν, άσε καλύτερα να μην συζητήσουμε και σε ποια Βουλή θα
1: μπλέξουμε. Εκεί κατά τις 25 Αυγούστου η δεύτερη ψηφοφορία για το Σύνταγμα, από εκεί και μετά ανοίγει το παράθυρο για τις εκλογές, γιατί δεν μπορεί να τις προκηρύξει ο Πρωθυπουργός αν το αποφασίσει τελικά. Το ξαναλέμε, εκείνος θα αποφασίσει. Πληροφορίες και εκτιμήσεις μεταφέρουμε σήμερα. Αύριο μπορεί να είναι αλλιώς. Αλλά αν δεν γίνει η δεύτερη ψηφοφορία, δεν μπορεί να τις προκηρύξει.
2: Δεν μπορεί.
1: Από τη δεύτερη ψηφοφορία και μετά το παράθυρο
2: ανοίγει.
1: Η δεύτερη ψηφοφορία, μαθαίνει η Χριστίνα, ότι μπορεί να είναι γύρω στις 25-26 Αυγούστου. Θέλει και ένα μήνα για να προκηρύξει τις εκλογές, γιατί έχουμε και την επιστολική ψήφο πια.
2: Βέβαια.
1: Άρα
2: από 27 Αυγούστου να.
1: Από 27 Σεπτεμβρίου και μετά μπορεί να στηθούν κάλπες.
2: Και 20.

0: Είμαστε εντάξει. Χάσανε. Ωραία. Μάτια μου. Εξαιρετικά. Τέλεια.
1: Γέρασε ο κόσμος.
0: Όλα τα έχει η Μαριωρή. Οι εκλογές της έλειπαν.
1: Ή που γελούσε ο δυος μας.
0: Τέλος πάντων, δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο εμείς. Εμείς ό,τι σκοπό μας βάζουν να χορέψουμε, εμείς θα το χορέψουμε. Δημοσκόπηση Pulse. Πρωτιά 30% για τη Νέα Δημοκρατία. Στο 13% η διαφορά με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
1: Μιλάτα.
0: Και πάμε να δούμε τι ακριβώς έγινε σε αυτή τη δημοσκόπηση. Τι βγάζει.
1: Ακουγέτα.
0: Και παραπάνω λέει αποδιπλάσιο ποσοστό συγκεντρώνει η Νέα Δημοκρατία συγκριτικά με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στη νέα δημοσκόπηση της Pulse που παρουσιάστηκε το βράδυ της Πέμπτης.
1: Γελάς.
0: Από τον Sky. Συγκεκριμένα η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται να λαμβάνει ψήφο από το 30% των πολιτών που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση της συγκεκριμένης εταιρείας. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα βρίσκεται στην δεύτερη θέση με ποσοστό 17% στην εκτίμηση ψήφου, ενώ τρίτο σταθερά το Πασόκ με ποσοστό 11,5%. 11,5 με 30, πω διαφορά. Ακολουθεί με μικρή διαφορά η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 8,5%.
1: Μαράθηκα οι ομορφιές.
0: Η δημοσκόπηση της Pulse είναι στο ίδιο μήκος κύματος με τα αποτελέσματα των τάσεων της MRB που είδαν νωρίτερα χθες το φως της δημοσιότητας. Εκεί η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 29% με προβάδισμα 11,4 μονάδων έναντι της Ελλάς του Τσίπρα.
1: Κούρασες.
0: Καταλληλότερος ως πρωθυπουργός είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης σύμφωνα με τις απαντήσεις που έδωσε το 30% των πολιτών και μάλιστα με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο τον Αλέξη Τσίπρα που συγκεντρώνει ποσοστό 17%.
1: Φώναζε.
0: Το 64% δηλώνει ότι δεν θα ψήφιζε ένα νέο κόμμα με επικεφαλή στον Αντώνη Σαμαρά.
1: Πολυβά.
0: Περισσότεροι από τους μισούς πολίτες, το 56% δηλαδή, εμφανίζονται να ανησυχούν για τα ελληνοτουρκικά, ενώ το 46% θα επιθυμούσε να γίνουν εκλογές μέσα στο 26.
1: Μα εγώ θα ανέβω επάνω.
0: Από εκείνους που θα προτιμούσαν αυτοδύναμη κυβέρνηση, το 91% είναι προτιθέμενοι να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Αντίστοιχα, από εκείνους που θέλουν μια κυβέρνηση συνεργασίας, το 58% δηλώνει ότι θα ψηφίσει την Ελλάς του Τσίπρα και το 56% το Πασόκ. Από εκείνους που δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, θα προτιμούσαν σε μια ενδεχόμενη μετεκλογική συνεργασία αυτή να είναι με το Πασόκ. Και τέλος, και οι ψηφοφόροι της Ελλάς, του Τσίπρα, δείχνουν προτίμηση στο Πασόκ σε μια ενδεχόμενη μετεκλογική συνεργασία σε ποσοστό 45%. Από την άλλη, οι ψηφοφόροι του Πασόκ στην ερώτηση για μια ενδεχόμενη μετεκλογική συνεργασία απαντούν στην πλειοψηφία τους ότι προτιμούν το κανένα.
1: Κυριακή του Μάρτη στις ξερόλιθιες ρώτησα ένα.
0: Παραμένουμε με πολιτικό φόντο. Κυρίες και κύριοι, παρετήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ με αιχμές για την Ελλάς. Δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού, αναφέρει ο κύριος Φάμελος. Και το ρεπορτάζ από το newsit.gr που διαβάζουμε αναφέρει τα εξής. Ραχδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ σηματοδοτεί η παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου από την Προεδρία του κόμματος σε μια στιγμή που η εσωκομματική αντιπαράθεση για τη σχέση της Κουμουνδούρου με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα έχει περάσει πλέον σε ανοιχτή κρίση. Ο κύριος Φάμελος ανακοίνωσε το απόγευμα της Πέμπτης εχθές την παρέτησή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, αφήνοντας σαφείς αιχμές τόσο προς την πλευρά της Ελλάς, την οποία κατηγορεί για άρνηση συνεργασίας, όσο και προς τα στελέχη του κόμματος, που όπως υποστηρίζει, ναρκοθέτησαν εντός εισαγωγικών η λέξη από την πρώτη στιγμή τη γραμμή της προοδευτικής σύγκλησης. Στη δήλωσή του, ο Σωκράτης Φάμελος αναφέρει ότι ανέλαβε την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ στην πιο δύσκολη χρονική στιγμή του, θέτοντας δύο βασικούς στόχους: την ανασυγκρότηση ενός σοβαρού συλλογικού αριστερού κόμματος και τη συγκρότηση ενωτικού προοδευτικού σχήματος με καταλήτη τον ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, όπως σημειώνει, οι τελευταίες εξελίξεις αμφισβήτησαν τους στόχους αυτούς. Και όπως αναφέρει ο κύριος Φάμελος, δεν μπορώ, λέει, να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Ο Σωκράτης Φάμελος αναφέρεται ευθέως στην παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα και στη δημιουργία της Ελλάς, την οποία χαρακτηρίζει σημαντική αλλαγή στον προοδευτικό χώρο.

Ο πρώην πλέον πρόεδρος του κόμματος ξεκαθαρίζει ότι η παραίτησή του αφορά μόνο την ηγεσία. Δεν παρετούμε, λέει, από τη Βουλή, δεν παρετούμε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Τονίζει επιχειρώντας να διαχωρίσει την αποχώρησή του από την Προεδρία από οποιαδήποτε αποστασιοποίηση από τον πολιτικό χώρο. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι εξακολουθεί να πιστεύει στην αριστερά, στη συλλογικότητα και στην ανάγκη προοδευτικής σύγκρισης.

0: Από αυτή την ευνηδιαστική, όπως λένε στην Κουμουνδούρου, παρέτηση Φάμελου, υπάρχει αμηχανία στο ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε καν είχα κάποια πληροφόρηση, λέει ο Ξανθόπουλος. Για εξέλιξη της τελευταίας στιγμής κάνει λόγο ο Μελίδης.
1: Ζήτα πολλά, όλα αυτά που μου λες στο σκοτάδι, να τα πεις μια φορά.
0: Ο Άδωνης Γεωργιάδης για παρέτηση Φάμελου. Ο Τσίπρας σχεδίασε τον πολιτικό του διασυρμό.
1: Στο σκοτάδι να τα πεις μια φορά.
0: Στην παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Άδωνης Γεωργιάδης με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, αποδίδοντας τις εξελίξεις σε σχέδιο του Αλέξη Τσίπρα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης υποστήριξε ότι ο Σωκράτης Φάμελος οδηγήθηκε σε πολιτικό διασυρμό που, όπως ανέφερε, ήταν σχεδιασμένος από την αρχή από τον Αλέξη Τσίπρα, την ώρα που η παρέτηση ανοίγει νέο κύκλο κρίσης στον ΣΥΡΙΖΑ. Μένουμε στον ΣΥΡΙΖΑ. Πολάκης και Παπάς μπλοκάρουν κάθε σκέψη αναβολής της Κεντρικής Επιτροπής μετά την παρέτηση Φάμελου. Απαραίτητη η συνεδρίαση, οι ώρες είναι κρίσιμες, λένε. Ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, από την εκδήλωση που πραγματοποίησε χθες στο Περιστέρι, ανέφερε: κάθε φορά που ο Γεωργιάδης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, μας βρίζει, ανεβαίνουμε και μία μονάδα στις δημοσκοπήσεις.
1: Στα μάτια πια το χωρισμό να δω.
0: Να καλημερίσουμε στην παρέα μας, αν και λίγο καθυστερημένα, τον Γιάννη τον Γιακουμέλο, ο οποίος μας στέλνει τις καλημέρες του. Καλημέρα, φίλε Γιάννη. Καλή δουλειά.
1: Ο κακό που μου έχεις κάνει να σου κάνει.
0: Βρε Γιάννη, τι έπαθε ο φίλος μας?
1: Μα δεν είμαστε καρ...
0: Ένα ταξίδι ήθελε να κάνει να ξεκουραστεί, να πάει μία βόλτα μέχρι την Ιταλία. Και έκανε αναγκαστική προσγείωση το F-16. Δεν ξέρω, έφυγε, έχεις κανένα νέο? Για ενημέρωσε μας. Τι έγινε ρε παιδιά?
1: Δίπλα σου τα ψέματα.
0: Πρέπει να το κοιτάξει αυτό ο φίλος μας. Πολύ γκαντέμις ρε παιδί μου.
1: Να τα πιστέψεις, εξυπνάνε τα τραύματα.
0: Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι για αυτό το πρώτο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Είναι 29 λεπτά μετά τις 8. Θα πρέπει να πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε εδώ, θα ασχοληθούμε με το F-16.

0: 92. Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου-ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Δεσποινής αφρόκρεμα.
2: Αφρόλουτρο. Αφροχάρης.
1: Ναι, σας αρέσουν τα παιδιά.
2: Τα τεκνά.
1: Τα τέκνα.
2: Οχ, τα βρατισμένα το πουρό. Πολύ.
1: Μη μου πεις.
2: Στο λόγο της αντρικής μου τιμής, της παρθενικής μου τιμής.
1: Και θα είστε κι ο καρπερί.
2: Όχι να το πενευτώ. Μήτρα ταχύτητος.
1: Μη μου πεις. Πόπο εύρημα θησαυρός. Τι θα πάρετε να σας κεράσω? Θέλετε ένα κουνιακάκι, ένα ουζάκι, ένα ουσκάκι, μια λεμονάδα, ένα γλυκάκι?
2: Ό,τι να είναι.
1: Κατάλαβα. Κρύο νερό.
3: Τσιγκούνι.

0: Καλημέρα στην κυρία Μωραΐτη. Καλή σας μέρα, κυρία Μωραΐτη. Καλώς ήρθατε και στη σημερινή μας εκπομπή. Καλώς Παρασκευό Σαββατοκύριακο μας γράφει σε όλους μας. Ελπίζω, λέει, να μπορώ να σας ακούω και στην αγαπημένη Κεφαλονιά για λίγο καιρό, για λίγες μέρες, που θα βρίσκομαι εκεί για διακοπές. Βέβαιως, μέσω ίντερνετ μπορείτε να μας ακούτε. prisma902.gr. Πολύ εύκολο. Αλλά τώρα, κυρία Μωραΐτη, θα πάτε διακοπές. Καθίστε να ξεκουραστείτε, έτσι, να χαλαρώσετε. Τώρα θα κάθεστε να ακούτε, Αναγνωστόπουλο με όλα αυτά τα τραγικά που λέει κάθε μέρα. Για να έχεις να γελάς. Περάστε όμορφα. Καλημέρα στην Αθηνά τη Μάργαρη. Καλημέρα, Αθηνά μου. Ωραία φωτογραφία, μ' αρέσει. Για μας θα ζει. Εσείς εγώ και εγώ εσύ. Λοιπόν, 34 λεπτά μετά τις 8 εδώ στο Prisma 92. Καλημέρα, Τζάκυνθος. Καλώς ήρθατε όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Θα πάμε στους χορηγούς μας και μόλις επιστρέψουμε θα ασχοληθούμε με την αναγκαστική προσγείωση του F-16. Και επειδή κάποιοι από εσάς μου στέλνατε μηνύματα και έβλεπα και σε διάφορες αναρτήσεις ότι κράζατε εμάς τους δημοσιογράφους, γιατί στην αρχή γράψαμε, όχι εγώ προσωπικά, αλλά το, εντάξει, συνάδελφοι, για πτώση αεροπλάνου. Να ξέρετε, παιδιά, ότι ειδικά στα site, στις ιστοσελίδες, η είδηση, η άμεση μάλλον ενημέρωση, είναι το α και το ω. Αν πας και μου γράψεις μία είδηση μετά από 5 ώρες, δεν λέγεται είδηση. Οπότε τι γίνεται, ό,τι πληροφορίες συλλέγουμε εκείνη την ώρα, τις κάνουμε ανάρτηση. Οπότε οι συνάδελφοι σίγουρα θα είχαν αυτή την πληροφορία, ότι έπεσε, γιατί είδαμε φωτιά, είδαμε καπνό. Αυτό μεταφέρθηκε στους συναδέλφους, αυτό μετέφεραν σε όλους εμάς. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να προσέχουμε τι γράφουμε, τι λέμε. Γιατί όλοι μας κάνουμε λάθη στη δουλειά. Αυτό όμως για μένα δεν είναι λάθος των συναδελφών. Είναι λάθος πληροφόρηση από εκεί που την πήραν. Και επειδή δεν έχουν να τη διασταυρώσουν εκείνη τη στιγμή και πρέπει να ανέβει η είδηση, μπορεί να κάνουν λάθος. Το έχω πάθει και εγώ πολλές φορές, να ξέρετε. Και μετά έρχομαι να το διορθώσω. Λοιπόν, αυτά. Πάμε χορηγούς και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνο επικοινωνίας 26950-63-360 για το εργοστάσιο και 26950-24-639 για την έκθεσή μας. Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από τον Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Οικογενειακή ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-35416 και 6949-81-47-45. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36, χωρίς πολλά πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Η λύση έχει όνομα Fresh Guard. Ζάκυνθος, στον Άγιο Κήρυκα. Η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράστατα, χάρη στα εξειδικευμένα έντομα αποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-64-97-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργιών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλεφωνό 26950-24231. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση, χονδρική, λιανική, στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45-670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις, γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Καζαπλάγια Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Κάζα Πλάγια, οι επισκέπτες από το πρωί έως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Κάζα Πλάγια, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Ξένος ATV, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ATV συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ATV, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26950-22212. Λοιπόν, και πριν πάμε στην αναγκαστική προσγείωση του F-16 στην πίστα του αεροδρομίου μας, εδώ στη Ζάκυνθο, πάμε στο Πασό Κίνημα Αλλαγής, Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα Ζακύνθου. Έχουμε μια χθεσινή ανακοίνωση, η οποία αναφέρει τα εξής. Στα πλαίσια της διεύρυνσης εν ώψη των εθνικών εκλογών, το ΠΑΣΟΚ συγκρότησε τις νέες νομαρχιακές επιτροπές εκλογικού αγώνα σε όλη την Ελλάδα με παλιά και νέα μέλη, καταξιωμένα πολιτικά, κοινωνικά, αγωνιστικά και με γνώση της πολιτικής κατάστασης, με ήθος εντιμότητα, θέληση για προσφορά στην κοινωνία και στο κίνημα. Και στο κίνημα. Στη Ζάκυνθο, η νέα νομαρχιακή επιτροπή συγκροτείται από τα εξής μέλη. Μποτώνης Διονύσιος, γραμματέας. Μπράβο Διονυσάκη, συγχαρητήρια φίλε. Μάκης Κουρούμαλος, αναπληρωτής γραμματέας, ενημέρωση παύλα επικοινωνία. Δημήτρης Βερτζάγιας, ενημέρωση παύλα επικοινωνία. Ο Γιάννης Οσκιαδόπουλος στο οργανωτικό και μέλη είναι τα εξής. Αλέξανδρος Αμπελάς, Ιωάννα Αμπελά, Αρετή Βιθούλκα, Ελευθέριος Γιαννάτος, Σταυρούλα Κακολύρη, Διονύσιος Κορφιάτης, Χριστιάνα Μαρίνου, Ανδρέας Ξένος και Γιώργος Ξένος Καρούμπας. Το ΠΑΣΟΚ, πιστό πάντα στις αρχές και στις αξίες του, συνεχίζει τον αγώνα για δημοκρατία, ελευθερία, δικαιοσύνη με σκοπό και στόχο την πολιτική αλλαγή που απαιτεί η κοινωνία στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Για το λόγο αυτό, καλεί όλους τους πολίτες σε εγρήγορση και ενημέρωση από το γραφείο μας στην οδό Φωσκόλου 18, που θα είναι ανοιχτό καθημερινά και από ώρας 8 το πρωί έως. Από 8 έως 10 το βράδυ. Τώρα 8 δεν. Λογικά από τις 8 το πρωί θα είναι. Τώρα. Παρακαλώ τον κύριο Μποτώνη που με ακούει κάθε μέρα, τον νέο γραμματέα, να μας στείλει ένα μήνυμα. Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα ΠΑΣΟΚ Ζακύνθο. Και πάμε στο F-16.
1: νύχτα μυρίζει.
0: Χθες μέσα από τον Πρίσμα 92, την σελίδα μας στο Facebook, σας ενημερώναμε για το τι γίνεται μετά την αναγκαστική προσγείωση του F-16 και πότε θα πετάξουν τα πρώτα αεροπλάνα, γιατί ξέρω ότι πάρα πολλοί γνωστοί μου και φίλοι μου ήθελαν να ταξιδέψουν, κάποιοι για Ιταλία, κάποιοι για Αθήνα. Και είχαν εγκλωβιστεί στο Διονύσιο Σολωμό, στο

0: Είμαι μόνος.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς συνέβη εχθές μέσα από το Live News και τον Νίκο Ευαγγελάτο.
2: Την αναγκαστική προσγείωση και δυστυχώς όπως όλα δείχνουν την καταστροφή ενός F-16. Θα πάω δίπλα για να σας δείξω τι ακριβώς συνέβη στο αεροπλάνο μας, γιατί υπάρχει ένα βίντεο ντοκουμέντο από την αναγκαστική του προσγείωση και την πυρκαγιά που ακολούθησε. Το πρώτο και το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι ο πιλότος είναι καλά. Είναι ο άνθρωπος που βλέπετε εδώ, το ψηλό παλικάρι, που φεύγει γρήγορα από το σημείο που προσγείωσε, που κατάφερε να το προσγείωσε και γι' αυτό είναι αξιέπαινο στο F-16. Θα μας δώσει σε λίγο λεπτομέρειες ο Μαρίνος Γκασιάμης. Το αεροπλάνο απογειώθηκε από τον άραξο και συμμετείχε σε άσκηση. Άσκηση όπου μόλις ξεκίνησε, ο πιλότος μας κατάλαβε ότι το αεροπλάνο έχει τεχνικό πρόβλημα. Αμέσως έλαβε την εντολή να προσγειωθεί στο πιο κοντινό αεροδρόμιο. Το πιο κοντινό διαθέσιμο αεροδρόμιο εκείνη την ώρα ήταν αυτό εδώ, το αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Η εικόνα που βλέπετε είναι από το αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Το αεροπλάνο με το πολύ σοβαρό τεχνικό πρόβλημα, μόλις προσγειώθηκε και σταμάτησε, τυλίχθηκε στις φλόγες, παρότι είχε στρωθεί αφρός στο διάδρομο. Πήγαν αμέσως τα πυροσβεστικά του αεροδρομίου της Ζακύνθου, κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά, θα το ξαναπώ. Το πιο σημαντικό είναι ότι ο πιλότος μας είναι καλά. Και τώρα θα πάω δίπλα για να δούμε τον Μαρίνο Γκασιάμη που θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Θα δούμε και τον χάρτη με την διαδρομή, σύντομη διαδρομή που έκανε πριν φτάσει στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Μαρίνε, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Για πες μας, τι ακριβώς έχει γίνει.
3: Λοιπόν, όπως είπες και εσύ στην εισαγωγή σου, ήταν μια άσκηση όπου διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια της ότι το F-16 είχε ένα τεχνικό πρόβλημα. Έλαβε λοιπόν ο χειριστής εντολή να προσγειωθεί στο πλησιέστερο αεροδρόμιο, το οποίο στην προκειμένη περίπτωση ήταν αυτό της Ζακύνθου.
2: Στην ουσία πρέπει το πρόβλημα να παρουσιάστηκε αμέσως μετά την απογείωση και προφανώς μετά από τα λίγα πόδια ύψος που είχε πάρει το αεροπλάνο, έβλεπε μπροστά του Ζακύνθο, ανέφερε το πρόβλημα και του είπαν αμέσως πήγαινε εκεί.
3: Πήγε εκεί, προσγειώθηκε, δεν έχουν ανοίξει τα σκέλη. Η φωτιά που βλέπουμε εδώ είναι από την τριβή. Καίγεται ουσιαστικά η μπογιά του αεροσκάφους. Μας λένε ότι είναι επισκευάσιμο το αεροσκάφος τελικά.
2: Αυτό είναι σημαντικό, αν είναι επισκευάσιμο το αεροπλάνο, γιατί το είναι πιο σημαντικό ακόμα... από όλα είναι αυτό που βλέπουμε εδώ. Αυτός είναι ο χειριστής.
3: Και
2: έτσι.
3: Είναι ακόμα πιο σημαντικό, γιατί το συγκεκριμένο F-16 είναι από τα Viper. Είναι από τα αναπαθμισμένα F-16 της πολεμικής μας αεροπορίας. Ήταν μάλιστα, μας λένε οι πηγές μας, τόσο υποδειγματικοί χειρισμοί του χειριστή, ο οποίος μάλιστα τις επόμενες μέρες θα λάβει και τα συγχαρητήρια από τον ίδιο τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ο οποίος θα τον επισκεφτεί. Τώρα όλα έγιναν by the book που λέμε. Τόσο οι διαδικασίες προσγείωσης, αλλά και η αντίδραση του προσωπικού στο αεροδρόμιο, το οποίο άπλωσε αμέσως τον πυροσβεστικό αφρό. Έκατσε εκεί το αεροσκάφος χωρίς να έχουν ανοίξει τα σκέλη του. Τέλος πάντων.
2: Και να εξηγήσουμε, μιλάμε για τις ρόδες. Δηλαδή, το αεροπλάνο αυτό προφανώς παρουσίασε κάποιο πολύ σοβαρό τεχνικό πρόβλημα. Είναι αυτό που ίσως θα μπορούσαμε να εικάσουμε στη γλώσσα των αεροπόρων μας, λέγεται Master Caution. Προφανώς ένα τέτοιο μήνυμα έλαβε ο πιλότος και. Να εξηγήσω αυτό που ο Μαρίνος μας έχει πει πάρα πολλές φορές. Οι Έλληνες πιλότοι είναι άρτια εκπαιδευμένοι, είναι από αυτούς που σε όλες τις ασκήσεις του ΝΑΤΟ βραβεύονται ως κορυφαίοι. Άρα όλα μας λες έγιναν ακριβώς όπως έπρεπε. Ο πιλότος είναι καλά. Το ξαναλέω, τον βλέπουμε εδώ να απομακρύνεται και μιας κιόλας να έχει το δισταγμό. Το βλέπετε ότι σαν να θέλει να πάει να γυρίσει το αεροπλάνο. Εδώ κάνει την προσπάθεια και ο άνθρωπος. Από το έδαφος, από το αεροδρόμιο της Ζακύνθου, τον σπρώχνει στην ουσία, λέγοντας του πρέπει να φύγεις από το σημείο γιατί πλησιάζουν τα πυροσβεστικά. Αλλά αν το ξαναδούμε, θα δείτε ότι φαίνεται κάποια στιγμή, ενώ έχει φύγει, να προσπαθεί να φτάσει μέχρι το αεροπλάνο ξανά, για να σώσει το αεροπλάνο του. Κοιτάξτε εδώ την εικόνα, τον βλέπετε, εδώ θα προσπαθήσει να γυρίσει και μπαίνει μπροστά του ανοίγοντας τα χέρια ο άνθρωπος που είναι μαζί του, λέγοντας του όχι, πρέπει να πας.
3: Όλα υπόλεγχο.
2: Πρέπει να πας. Στο αυτοκίνητο. Πήγαν όλα καλά και το αεροπλάνο είναι επισκευάσιμο από τα καινούργια μας Viper. Ας πούμε τέλος καλό, όλα καλά και ένα μεγάλο μπράβο στον Έλληνα υπτάμενο μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μαρίνο Γκασιάμη. Πάντα μας συγκινεί και μας κάνει βαθιά υπερήφανοι.
1: Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι.

Ακούστηκαν και γράφτηκαν πάρα πολλά. Σας είπα και πάλι νωρίτερα, πριν πάω στις διαφημίσεις, εμείς οι δημοσιογράφοι, γιατί θέλουμε την είδηση να τη βγάλουμε ο καθένας από τη μεριά του πρώτος, για το δικό του λόγο. Εντάξει, εμένα οι αποκλειστικότητες δεν με ενδιαφέρουν, δεν με αγγίζουν. Και τι θα γίνει δηλαδή, θα πάρω κάποιο μπόνους και επειδή θα πάρω δύο μπράβο παραπάνω κάτι έγινε? Όχι. Απλά επειδή τα site είναι της εκείνης της στιγμής η είδηση, θέλουν τα παιδιά, οι συνάδελφοι, να τη βγάλουν όσο γίνεται πιο γρήγορα την είδηση. Και εκεί όμως γίνονται αρκετά λάθη, να ξέρετε, και θα ήθελα να είστε λίγο πιο επίοικης στα σχόλιά σας. Σας είπα και πριν, εμείς για να μάθουμε την είδηση θα πάρουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι κοντά στο σημείο που έχει γίνει ό,τι έχει γίνει. Ή θα μας πάρουν κάποιοι φίλοι τηλέφωνο και θα μας πούν, ξέρεις κάτι, βλέπω καπνό στο αεροδρόμιο, βλέπω φωτιά, έμαθα ότι έπεσε αεροπλάνο. Εντάξει, δεν το γράψεις κατευθείαν, θα προσπαθήσεις έτσι να το κυκλώσεις, να έχεις περισσότερες πληροφορίες, για να γράψουν έτσι οι συνάδελφοι στα μέσα που δουλεύουν, πάει να πει ότι αυτή την πληροφόρηση είχαν. Σιγά σιγά όμως, όσο καταλαγιάζει αυτό και υπάρχει έτσι πιο ήρεμη σκέψη και εικόνα, εκεί ας πούμε μαθαίνουμε την πραγματικότητα, το πραγματικό γεγονός, και πάμε και το διορθώνουμε. Υπόθηκε επίσης ότι ήταν δύο οι πιλότοι και όταν είδαν ότι το αεροπλάνο δεν μπορούσαν να το κουμαντάρουν, με το σύστημα αυτό εκτείναξης έφυγαν από το αεροπλάνο, άνοιξαν το αλεξίπτωτα και έπεσαν, λέει, 30 μέτρα μακριά. Αυτό δεν έγινε τελικά. Δεν χρειάζεται όμως να σχολιάζουμε έτσι τους συναδέλφους, γιατί όλοι στη δουλειά μας έχουμε κάνει λάθη. Αν λοιπόν, απλά εμείς το γνωρίζετε περισσότερο γιατί το βγάζουμε προς τα έξω. Είναι δημόσια το ρεπορτάζ μας. Αν λοιπόν ξέραμε ο καθένας στη δουλειά του άλλου τι ακριβώς κάνει και τα λάθη που κάνει, θα σας άρεσε τώρα να σας γράφουν διάφορα στο Facebook. Δεν νομίζω. Εγώ το γνώρισα από την πρώτη στιγμή και για την αναγκαστική προσγείωση. Δεν έγραψα κάτι όμως, γιατί δεν ήθελα να εκτεθώ και να εκθέσω πρόσωπα και καταστάσεις και όλο αυτό που είχε γίνει. Γι' αυτό λοιπόν πήγα και έγραψα αργότερα, ενώ είχε γίνει όλο αυτό το γεγονός. Το τι μέλη γενέστε, γιατί εντάξει, από τη στιγμή που και το αεροπλάνο έχει πάθει ζημιές, αλλά από ό,τι λένε μπορεί να επισκευαστεί. Έτσι άκουσα από ειδικούς που λέγανε χθες στα δελτία ειδήσεων. Ο άνθρωπος, ο πιλότος μας, και μπράβο του γιατί είναι παλικάρι, είναι μεγάλος μάγκας, γιατί θέλει κάκαλα για να κάνει αυτό που έκανε. Δηλαδή να το προσγειώσει χωρίς ρόδες, δεν δούλεψε το σύστημα. Οι ρόδες δεν βγήκαν ποτέ και έπεσε στο... προσγειώθηκε μάλλον με την κοιλιά του αεροπλάνου, αφού πρώτα όμως είχαν κάνει φοβερή δουλειά, και πρέπει να το πούμε αυτό, οι πυροσβέστες μας εκεί στο αεροδρόμιο, γιατί λέει ο άλλος, έλα μωρέ τώρα, πάνε, λέει, οι πυροσβέστες και κάθονται εκεί και παίζουν τάβλη και πίνουν καφέ. Παιδιά, ορίστε. Να, που χρειάστηκε, και είδατε πόσο επαγγελματικά δούλεψαν όλα αυτά τα παιδιά με τους από πάνω, τους αξιωματικούς τους που έδιναν τις εντολές. Μπράβο σε όλους, σε όλους. Οπότε από τη στιγμή που δεν έγινε κάτι το ιδιαίτερο, κάτι το τρομακτικό, που δεν χάθηκε ανθρώπινη ζωή, πάμε στο παρακάτω, και εδώ ξεκινάει μια πολύ μεγάλη ταλαιπωρία που έχει να κάνει με το κλείσιμο του αεροδρομίου για την ασφάλεια όλων, και πολύ καλά έδρασε και η διοίκηση της Fraport,

Και από εκεί και πέρα θα έπρεπε να σηκώσουν με γερανό εδώ γνωστού Ζακυνθινού το αεροπλάνο, το οποίο το εναπόθεσαν σε μία μεγάλη ταλίκα και το απομάκρυναν. Έπρεπε μετά να καθαριστεί ο αεροδιάδρομος. Και εξ όσων γνωρίζω, μετά τις 12, αυτό έχουμε ανεβάσει και στον Πρίσμα 92, μισό λεπτό να σας πω τι ακριβώς έχουμε γράψει. Είναι η τελευταία ενημέρωση από τον Πρίσμα. Τίτλος: εκτάκτος ανοιχτό όλη τη νύχτα το αεροδρόμιο, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες, ξεκίνησε ο καθαρισμός του διαδρόμου. Άμεση ενημέρωση: σε τροχιά πλήρους επαναλειτουργίας μπαίνει το αεροδρόμιο, καθώς ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο όλες οι απαραίτητες διαδικασίες στο πεδίο των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία καθαρισμού του διαδρόμου, προσγείωσης και απογείωσης. Η επιχείρηση καθαρισμού εκτιμάται ότι θα διαρκέσει περίπου μια μισή ώρα. Αμέσως μετά ο αερολιμένας θα είναι έτοιμος να υποδεχθεί και πάλι πτήσεις. Το πιο ενθαρρυντικό στοιχείο της επιχείρησης είναι ότι από τους μέχρι τώρα ελέγχους επιβεβαιώθηκε πως ευτυχώς δεν υπήρξαν απώλειες ή σοβαρές ζημίες στην υποδομή του διαδρόμου. Το έκτακτο ωράριο λειτουργίας. Για την ομαλή διεξαγωγή των πτήσεων και την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής. Απόψε στις 12, χθες το βράδυ δηλαδή, τα μεσάνυχτα, επίσημη επαναλειτουργία του αεροδρομίου. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο αερολιμένας θα παραμείνει ανοιχτός καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Αύριο, Παρασκευή, 10 Ιουλίου, σήμερα δηλαδή, οι πύλες θα παραμείνουν ανοιχτές για την εξυπηρέτηση των πτήσεων μέχρι τις 2 τα ξημερώματα του Σαββάτου. Όπως καταλαβαίνετε, όλη τη νύχτα ανοιχτό το αεροδρόμιο για να πραγματοποιηθούν οι πτήσεις που είχαν πάει πίσω λόγω αυτού του γεγονότος. Και όπως καταλαβαίνετε, στην τουριστική κοινότητα του νησιού, όσοι δηλαδή ασχολούνται και δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, όπως καταλαβαίνετε, οι περισσότεροι ήταν στα κάγκελα. Οδηγοί λεωφορείων, οδηγοί σε βανάκια, σε ταξί, οι άνθρωποι που δουλεύουν στο αεροδρόμιο, οι άνθρωποι που δουλεύουν στο κηλικείο του αεροδρομίου, το οποίο έχει νοικιαστεί σε ιδιώτη. Όλοι αυτοί λοιπόν που ασχολούνται με τον τουρισμό ήταν στα κάγκελα. Και φυσικά και οι ρεπ των διαφόρων τουριστικών πρακτόρων, των tour operators, ήταν εκεί για να φροντίσουν τους επισκέπτες, τους πελάτες τους που είχαν έρθει για διακοπές στη Ζάκυνθο και έπρεπε να γυρίσουν στις χώρες τους. Στήθηκε λοιπόν μια ολόκληρη επιχείρηση, η οποία, για την οποία μάλλον όλοι πήραν ένα τεράστιο μπράβο. Όλα πήγαν καλά. Αυτά με λίγα λόγια συνέβησαν χθες, φίλες και φίλοι, στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Φυσικά θα παραμείνουμε στο θέμα αυτό και την επόμενη μισή ώρα, γιατί θα έχουμε μαζί μας την κυρία Αγγελική Αυγουστίνου, την αντιδήμαρχο τουρισμού, η οποία μαζί με τον κύριο Κόκορη και τους υπόλοιπους στη Δημοτική Αρχή ήταν σε εγρήγορση, προσπαθούσαν να βοηθήσουν και αυτοί με όποιο τρόπο μπορούσαν, την οποία βοήθεια αλλά και το τι ακριβώς έγινε θα μας τα πει σε λίγο η κυρία Αυγουστίνου. Γύρω στις 10 παρατέταρτο θα έχουμε μαζί μας τον εκπρόσωπο από τη συλλογικότητα Αντάμα,

Θα είναι μαζί μας ο κύριος Σπύρος Σεμιτέκολος. Γιατί φίλες και φίλοι, κάτι ετοιμάζουν οι Αντάμα αυτό το Σαββατοκύριακο, στον Αυριακό. Και το αφήνω να μας το πει ο κύριος Σεμιτέκολος. Γιατί πρέπει να είμαστε όλοι εκεί.

Λοιπόν, ο Δήμαρχος Ζακύνθου, ο κύριος Γιώργος Στασινόπουλος, πριν από 8 ώρες βλέπω εδώ, έχει ανεβάσει ένα post σχετικά με τον πιλότο της πολεμικής αεροπορίας, ο οποίος με πολύ μεγάλο επαγγελματισμό, όπως είπαμε και πριν, προσγείωσε το F-16 στην κατάσταση που ήταν το αεροπλάνο. Λοιπόν, έχει πάρει ο Δήμαρχος ένα post που έχει γίνει, υπάρχει μια σελίδα στο Facebook που λέγεται Πολεμική Αεροπορία, δεν ξέρω τι άλλο έχει, και λέει γίνεται μέλος. Και γράφει ένας Γιάννης Λέκας εδώ, έχει ένα κείμενο και ο Δήμαρχος το έχει κάνει copy-paste, έχει γράψει το κείμενο αυτό και από κάτω φαίνεται και το ίδιο κείμενο. Εντάξει τώρα, κύριε Δημαρχή, αφού έχετε επιτελείο από πίσω σας, το οποίο σας γράφει τους λόγους σας, ανεβάζει διάφορα post, δελτία τύπου, δεν μπορούσε κάποιος να γράψει 5 λόγια copy-paste το κείμενο από τον Γιάννη Λέκα, εδώ έναν, τον οποίο δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Εντάξει, δεν είναι ωραίο, συγγνώμη κιόλας. Λοιπόν, και με αυτό πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 9. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, επιστρέφω σε λίγο.

0: και δύο.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Πέρα από τον Ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
3: Τη Βαϊάλα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάλα, κάθε βράδυ στις 8, στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
4: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουπα.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Ρίσμα 90 και 2.
11: Εγώ αυτό θα το σκοτώσω. Θα τον πιάσει και το πω βλέκα πάζω να έρθει να κάνεις το γαμπρό. Να σε πιάσω, να σε δω και να σουλτάνε με ρεμέτ να δεις.
12: Πρώτα θα το σκοτώσει και μετά θα τον δείρεις.
11: Και εκεί μην κοροϊδεύεις, εγώ δεν παίζω, εμένα με λένε Κουπέγλου.
12: Μωρέ όνομα.
11: Μπα, δεν σ' αρέσει το όνομά μου, Έπρεπε κυρία μου να με το πεις, θα το αλλάξω, να το κάνω ευρωπαϊκό. Να το κάνω Κουπέγλεξ. Σ' αρέσει, Κουπέγλεξ. Ευτυχέξ Κουπέγλεξ. Μωρέ όνομα.
12: Σας παρακαλώ, έχετε υφάσματα για τη βανοσκεφάσματα?
11: Έχουμε κυρία μου, πολλά έχουμε. Μόνο κρέας δεν έχουμε.
12: Μα δεν θέλω κρέας, αν ήθελα θα πήγαινα στο χασάπι.
11: Σωστά. Για κρέας στο χασάπι θα πας, για. Πού θα πας? Εδώ μέσα θα ζει κρέας. Να πας ακραία στο χασάπι να σε πάει και στα Καλυστία.
12: Μα τι λέτε τώρα?
11: Ξέρω εγώ τι λέω, ξέρω. Ορίστε κυρία μου, ορίστε. Μα μάλιστα, να πας στα Καλυστία, να σε δώκουνε και δώρα. Να σε δώκουνε αδειόφωνο, να σε δώκουνε κομπινεζόν αέρο, να σε δώκουνε και μια κάστα χαρτί υγείας.
12: Σε μένα το λέτε?
11: Όχι κυρία μου, όχι κυρία μου, είσαι εντάξει. Εσύ υφάσματα θέλεις, υφάσματα θες να πάρεις. Αν θέλεις κρέας θα πήγαινε στο χασάπι. Για κρέας στο χασάπι δεν πας?
12: Φυσικά.
11: Τα ακούς φυσικά, φυσικά λέει, κρέας στο χασάπι. Στο τσιγκέλι όμως κρέας, φαγμένο. Όχι ζωντανό κρέας. Και δουλειά και βγει ο χασάπι να πάρει το κρέας στο ζωντανό. Να το πάει στο μέρμη και να το βγάλει εμείς πετράλωνα. Χασάπι και δουλειές είναι αυτές. Δεν λέω, ωραία είσαι κούκλα, είσαι Σοφία Λόρεν.
12: Τα παρά.

5 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα Ζάκυνθος, μέσα από τον Πρίσμα 92. Να πω μια πολύ μεγάλη καλημέρα σε μια πολύ καλή ακροάτρια που με πήρε πριν από λίγο. Να είστε καλά, να έχετε υγεία. Ξέρει αυτή. Σας αγαπάμε πολύ.

λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά επιπλά οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 2695-063-360 για το εργοστάσιο και 2695-24-639 για την έκθεσή μας. Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδαγκαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από το Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Οικογενειακή ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-35416 και 6949-81-47-45. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36, χωρίς πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα στο χώρο σας? Εμείς σας έχουμε τη λύση και η λύση ακούει στο όνομα Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κύρικα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Και για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα, χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς, καλέστε τώρα στο 6973-64-97-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργιών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος, Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24231. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο? Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρθοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά και από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης πώληση, χονδρική λιανική στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Casa Playa Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα, στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Casa Playa, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Casa Playa, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Ξένος ATV, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ATV συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ATV, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26950-22212.

0: ξεφαγή. Λοιπόν, όπως σας είχαμε πει, θα παραμείνουμε στο θέμα αυτό και στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής. Το αναλώσαμε το προηγούμενο σε ό,τι αφορά την αναγκαστική προσγείωση του F-16 Viper στο αεροδρόμιο μας. Και όπως σας είχαμε πει, το τρίτο ημίωρο θα το αφιερώσουμε πάλι σε αυτό, αλλά θα έχουμε καλεσμένη την κυρία Αγγελική Αυγουστίνου, την Αντιδήμαρχο Τουρισμού και όχι μόνο, η οποία από την πρώτη στιγμή μαζί με τους συναδέλφους της και τον κύριο Κόκορη που είναι στην πολιτική προστασία έτρεξαν από πλευράς του Δήμου για να παρέχουν όποιες βοήθειες τους ζητηθούν για το θέμα αυτό. Κυρία Αυγουστίνου, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Αναγνωστόπουλε, καλημέρα.
0: Για πείτε μας λοιπόν, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή είστε στο αεροδρόμιο, έτσι, σωστά?
1: Ναι.
0: Ωραία, θα
1: ναι,
0: μας πείτε για ποιο λόγο στο τέλος, αφού πάμε από την αρχή. Πώς το μάθατε, κυρία Αυγουστίνου, και τι ενέργειες έκανε ο Δήμος από εκεί και πέρα, τι του ζητήθηκε δηλαδή?
1: Κύριε Αναγνωστόπουλε, ενημερώθηκα αμέσως από τον αερολιμενάρχη, δηλαδή στα πρώτα 10 λεπτά ενημερώθηκα. Στην αρχή δεν μπορούσαμε να έχουμε όλη την πληροφορία μέχρι και εκείνος να πάει στον διάδρομο να δει ακριβώς τι. Και ήταν και δύσκολη και η επικοινωνία. Mm-hmm. Αμέσως όμως μετά από μία ώρα με ενημέρωσε, ούτως ώστε και εμείς στήσαμε ένα δίκτυο ενημέρωσης με τους επαγγελματίες του τουρισμού, ούτως ώστε να ενημερωθούν πάρα πολύ γρήγορα και άμεσα, έτσι ώστε και αυτοί με τη δική τους σειρά να ενημερώσουν τα μέλη των συλλόγων τους, ούτως ώστε να αποφύγουμε το να πηγαίνει ο κόσμος στο αεροδρόμιο και να δυσκολεύεται η δουλειά του αεροδρομίου. Νομίζω το καταφέραμε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Δύσκολο το έργο της άμεσης ενημέρωσης, αντιλαμβάνεστε, γιατί δεν είναι μόνο
0: οι
1: επισκέπτες μας από εταιρείες, είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται μόνοι τους, οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο στο να ενημερωθούν άμεσα. Mm-hmm. Νομίζω όμως τα καταφέραμε πάρα πολύ καλά. Δύσκολη μέρα, κύριε Αναγνωστόπουλε. Mm-hmm. Έχουν αποδεχθεί τα χειρότερα. Mm-hmm. Αυτό νομίζω ότι οφείλουμε να δώσουμε συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα στον πιλότο, γιατί απέφυγε τα χειρότερα. Στην πυροσβεστική μας, στη Fraport, στην πολιτική μας προστασία. Φυσικά και σε εμάς στο Δήμο για την άμεση ενημέρωση, ούτως ώστε να αποφύγουμε το συνωστισμό στο αεροδρόμιο.
0: Ακριβώς, την ταλαιπωρία.
1: Την ταλαιπωρία των επισκεπτών στο να αναγκάζονται να φεύγουν από το αεροδρόμιο. Νομίζω το καταφέραμε σε ένα μεγάλο.

0: έχουμε δύο μέρες δύσκολες στο αεροδρόμιο μέχρι να ομολογηθεί η κατάσταση, διότι τουλάχιστον 50 πτήσεις μείνανε πίσω από πτήσεις το μεσημέρι που έγινε τόσο χάρη.
1: Ήταν ανοιχτό το αεροδρόμιο όλη τη νύχτα λοιπόν, έγιναν πτήσεις φίλες και φίλοι από και προς το αεροδρόμιο μας. Θα ήθελα και δημόσια να ευχαριστήσω την κυρία Αυγουστίνου, διότι ήταν ο άνθρωπος που με βοήθησε χθες, μου μετέφερε μέχρι αργά το βράδυ το τι ακριβώς συνέβη και τι πρόκειτο να συνέβη στο αεροδρόμιο σχετικά με τις πτήσεις, και εγώ σας ενημέρωνα μέσα από το Πρίσμα 92. Ευχαριστώ θερμά κυρία Αυγουστίνου για την άμεση συνεργασία.
0: Ήταν υποχρέωσή μου να το κάνω αυτό, γιατί εντάξει, όμως... και το δικό σας έργο είναι πάρα πολύ σημαντικό και εσείς όπως και όλοι οι δημοσιογράφοι συμβάλλατε καταλητικά σε αυτό, ώστε να υπάρχει άμεσα η πληροφορία, και νομίζω ότι αυτός είναι ο ρόλος της Δημοτικής Αρχής.
1: Ωραία, μπράβο.
0: Αυτός ο ρόλος μάλλον Δημοτικής Αρχής σε αυτά τα συμβάντα.
1: Ωραία, για πείτε μας λοιπόν τι μέλη γενέστε, πώς ξημέρωσε σήμερα η ημέρα στο αεροδρόμιο, γιατί είστε εκεί, υπάρχει κόσμος αυτή τη στιγμή, κυρία Αυγουστίνου,
0: μεταφέρετε την εικόνα. Ναι, απλά εγώ τώρα έχω βγει έξω για να μιλήσουμε, δεν έχω προλάβει να μπω μέσα να μιλήσω και με τον αερομενάρχη μας. Σίγουρα θα έχουμε δύο μέρες δύσκολες, γιατί όπως σας προανέφερα έχουν μείνει 50 πτήσεις πίσω. Υπήρχε όμως πολύ καλή ενημέρωση και από μεριάς της Fraport όσον αφορά προς τις αεροπορικές εταιρείες και προς τους tour operators, που ούτως άλλως και εμείς τους ενημερώναμε. Νομίζω, κύριε Αναγνωστόπουλε, ότι αποφύγαμε τα χειρότερα. Δύσκολη κρίση. Νομίζω ότι και άλλη μια φορά η Ζάκυνθος απέδειξε ότι όταν είναι ενωμένοι και ο καθένας ξέρει να κάνει τη στιγμή αυτό που πρέπει να κάνει, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καταφέραμε να ομαλοποιήσουμε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, που πραγματικά δεν ξέρω αν ο κόσμος έχει καταλάβει τι θα μπορούσε να έχει συμβεί αν ο πιλότος δεν είχε χειριστεί με αυτή την ψυχραιμία ούτως ώστε να ζητήσει να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο μας όταν κατάλαβε τη βλάβη στον αέρα. Φανταστείτε ότι αυτό το αεροπλάνο θα μπορούσε να έχει πέσει οπουδήποτε, είναι κάτι το οποίο δεν θέλουμε ούτε να το σκεφτόμαστε.
1: Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Για φανταστείτε, κύριε Αυγουστίνου, να έπεφτε στο κόλπο του Λαγανά, όπου την ώρα εκείνη ήταν πολλά σκάφη μέσα.
0: Μην το σκεφτόμαστε.
1: Μην το σκεφτόμαστε, ναι.
0: Φυσικά, πολλά συγχαρητήρια στην πυροσβεστική, κύριε Αναγνωστόπουλε.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ήταν σε ετοιμότητα από τη στιγμή που ενημερώθηκε, σε πάρα πολύ λίγο χρόνο ήταν σε ετοιμότητα, όπου και αυτοί από τη μεριά τους κατάφεραν να αποφευθούν και εκεί τα χειρότερα. Και στους ανθρώπους του αεροδρομίου, πραγματικά δεν θέλω τώρα, γιατί μπορεί να ξεχάσουμε κάποιον, όλοι οι φορείς από τη μεριά τους λειτουργήσαν άψογα, ήταν μια μεγάλη δοκιμασία για το νησί μας. Όμως νομίζω ότι αποφύγαμε τα χειρότερα και θέλω να δώσω συγχαρητήρια και να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που βοήθησαν και εσάς τους δημοσιογράφους, όλους τους δημοσιογράφους του νησιού, που μέχρι αργά εχθές το βράδυ ήταν σε επικοινωνία μαζί μου, ούτως ώστε να δίνουν την πληροφορία πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ σωστά, ακριβώς όπως σας τις έδωσα τις πληροφορίες, τις μεταφέρατε όλοι. Συγχαρητήρια σε όλους μας λοιπόν.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλημέρα. Σε όλους.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά και από την Αντιδήμαρχο Τουρισμού, η οποία είχε και ένα λόγο παραπάνω να τρέξει για αυτό το θέμα. Λόγω της ειδικότητάς της, συγγνώμη, ιδιότητάς της μάλλον, να ενημερώσει την τουριστική κοινότητα.

Σπύρο μου, καλημέρα. Συγγνώμη, τώρα το είδα το μήνυμα. Δεν μπόρεσα να ρωτήσω την κυρία Αυγουστίνου. Θα μάθω και θα σε ενημερώσω μέσω του Messenger, φίλε. Ο Σπύρος ο Τσουκαλάς από το όμορφο Iceberg της Γερμανίας, ο οποίος, φίλες και φίλοι, όταν γίνεται κάτι στο νησί, όχι μόνο ο Σπύρος και όλα αυτά τα παιδιά, τα Σακυνθινόπουλα που ζουν εκτός Ελλάδας, εκτός νησιού, έχουν μεγαλύτερη αγωνία από εμάς που ζούμε εδώ. Γιώργο, καλημέρα μου γράφει. Ερώτηση. Τα επιβατικά αεροπλάνα που είχαν προορισμό τη Ζάκυνθο τη στιγμή της αναγκαστικής προσγείωσης του στρατιωτικού, πού πήγαν? Σε άλλο αεροδρόμιο ή δεν υπήρχε πτήση τη συγκεκριμένη ώρα? Κοίταξε, ότι υπήρχαν πτήσεις υπήρχαν, Σπύρο μου. Η αλήθεια είναι. Αποκλείεται να μην υπήρχαν πτήσεις, γιατί δεν ήξεραν ότι θα συμβεί ένα τέτοιο γεγονός, έτσι. Από εκεί και πέρα.

Δεν το γνωρίζω αυτό, θα το μάθω όμως Σπύρο μου και θα σε ενημερώσω. Και τη Δευτέρα θα ενημερώσω και όλους τους ακροατές. Είναι σημαντικό γι' αυτό. Σίγουρα θα τα έστειλαν σε άλλα αεροδρομία, η αλήθεια είναι. Μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Μεγάλη ταλαιπωρία, σίγουρα, αλλά είναι κάτι που δεν συμβαίνει κάθε μέρα. Και εύχομαι να μην ξανατύχει ποτέ. Καλημέρα στον καλό φίλο, τον Σταύρο τον Πήλικα. Γεια σου Σταυράρα δύναμη. Μας απογειώνεις με τις μουσικές σου επιλογές ρε φίλε. Μπράβο σου, μας ταξιδεύεις. Τσα-τσα-τσα, τσα-τσα-τσα, τσα-τσα-τσα, τσα-τσα-τσα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και άλλες ειδήσεις εδώ από τον τόπο μας, μιας και έχουμε γύρω προς τα 10 λεπτά μπροστά μας.

0: πάλι απ' τη χαρά.
1: Να πούμε και πάλι για άλλη μία φορά ένα μεγάλο μπράβο και πολλά συγχαρητήρια από τον πιλότο που με τόσο μεγάλο επαγγελματισμό προσγείωσε ένα αεροπλάνο το οποίο δεν είχε ρόδες, δεν είχε ανοίξει το σύστημα, με την κοιλιά το προσγείωσε, κοιλιά εντός εισαγωγικών. Μέχρι και τον τελευταίο υπάλληλο του αεροδρομίου. Όλα λειτουργήσαν ρολόι που λέμε. Συγχαρητήρια σε όλους, συγχαρητήρια σε όλες. Και πάμε για άλλα. Πάμε στην ΔΕΙΑ Ζακύνθου. Την ταλαιπωρημένη ΔΕΙΑ Ζακύνθου. Με τα πάρα πολλά χρέη τα οποία τα έχουμε κάνει εμείς, αλλά οι πολίτες, γιατί αυτό διαβάζω τώρα εδώ. Τελευταία επίσημη ενημέρωση λέει προς τους 50 μεγαλύτερους οφειλέτες της ΔΕΙΑ Ζακύνθου, αλλά και οι πολιτικές των προηγούμενων ετών έχουν φτάσει τη ΔΕΙΑ σε αυτό το σημείο. Όχι όλοι, οι πολιτικοί μας. Η ευθύνη απέναντι στους συνεπείς πολίτες επιβάλλει ίση μεταχείριση για όλους. Από τη Δευτέρα, 13 Ιουλίου, η Δευτέρα που μας έρχεται, έως και την Παρασκευή, 17 Ιουλίου, όλοι δηλαδή την επόμενη εβδομάδα, η ΔΕΙΑ Ζακύνθου θα προχωρήσει στην επίδοση μέσω δικαστικού επιμελητή της τελευταίας επίσημης ενημέρωσης, παύλα πρόσκλησης, προς τους 50 μεγαλύτερους οφειλέτες της επιχείρησης. Η πρόσκληση αυτή αποτελεί την τελευταία επίσημη ενημέρωση πριν από τη λήψη των επόμενων αποφάσεων και καλεί τους οφειλέτες να προσέλθουν άμεσα στη ΔΕΙΑ Ζακύνθου και να προβούν στην εξόφληση των οφειλών τους. Η διαδικασία αφορά τους 50 μεγαλύτερους οφειλέτες της ΔΕΙΑ. Οφειλές από 8.000 ευρώ έως και 200.000 ευρώ. Υπάρχει άνθρωπος, υπάρχει επιχείρηση που χρωστάει 200.000 ευρώ σε νερό? Και μάλιστα, φίλες και φίλοι, το συνολικό ύψος οφειλών προσεγγίζει για αυτούς τους 50 μεγαλοφιλέτες τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Οφειλές που έχουν δημιουργηθεί διαχρονικά και παραμένουν ανεξόφλητες εδώ και πολλά χρόνια. Περιπτώσεις στις οποίες σε ορισμένες υποθέσεις υπάρχουν δικαστικές εκκρεμότητες μεταξύ της ΔΕΙΑ και των οφειλετών. Έχουν προηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες. Για τις συγκεκριμένες οφειλές έχουν ήδη πραγματοποιηθεί κατά περίπτωση ενημερώσεις, έγγραφες ειδοποιήσεις, προσκλήσεις, διακοπές παροχών όπου προβλέπεται και αναγκαστικά μέτρα έσπραξης. Παρά τις ενέργειες αυτές, σημαντικό μέρος των οφειλών εξακολουθεί να παραμένει ανεξόφλητο. Για το λόγο αυτό, η ΔΕΙΑ προχωρά πλέον στην τελευταία επίσημη ενημέρωση, η οποία θα επιδοθεί μέσω δικαστικού επιμελητή, δίνοντας στους οφειλέτες μία τελευταία δυνατότητα να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους πριν από τις επόμενες αποφάσεις. Στις 31 Ιουλίου συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑ, στη συνεδρίασή του στις 31 Ιουλίου, θα ενημερωθεί αναλυτικά για τα αποτελέσματα. Θα εξεταστούν πόσοι ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση, πόσοι προχώρησαν στην εξόφληση των οφειλών τους και ποιες περιπτώσεις παρέμειναν χωρίς ανταπόκριση. Με βάση τα στοιχεία αυτά, το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες που θα ακολουθηθούν για κάθε περίπτωση. Η διαδικασία συνεχίζεται. Η παρούσα διαδικασία αφορά αποκλειστικά τους 50 μεγαλύτερους οφειλέτες της ΔΕΙΑ. Μετά την ολοκλήρωσή της, θα ακολουθήσει η ίδια διαδικασία και για τους επόμενους οφειλέτες με σειρά προτεραιότητας από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο ύψος οφειλής, μέχρι να εξεταστούν όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις. Η εφαρμογή της διαδικασίας θα είναι ενιαία, αντικειμενική και χωρίς καμία εξαίρεση. Σεβασμός στους συνεπείς πολίτες. Η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΔΕΙΑ αποτελεί υποχρέωση της διοίκησης απέναντι στους χιλιάδες συνεπείς καταναλωτές που εκπληρώνουν κανονικά τις υποχρεώσεις τους. Η έσπραξη των οφειλών δεν αποτελεί επιλογή, αποτελεί ευθύνη, ώστε η επιχείρηση να συνεχίσει να λειτουργεί εύρυθμα, να συντηρεί τις υποδομές της και να υλοποιεί τα απαραίτητα έργα για τη Ζάκυνθο. Η τελευταία επίσημη ενημέρωση επιδίδεται τώρα. Η ευθύνη της ανταπόκρισης ανήκει πλέον στους ίδιους τους οφειλέτες. Αυτό το δελτίο τύπου από την ΔΕΙΑ, τη ΔΕΙΑ Ζακύνθου. Καλημέρα στο φίλο το Σάκη, τον κόκλα των πετυλών. Καλημέρα, Σάκη μου. Ένας άλλος φίλος μου λέει εδώ
0: μαζί σου και...
1: Μου λέει αυτοί που χρωστάνε μέχρι 200.000 ευρώ ή 50 αυτοί οι οφειλέτες. Τους έχουν κόψει, λέει, σε αυτούς το νερό.
0: Βάζει...
1: Όχι, μου λέει. Τους έχουν φράξει τους λογαριασμούς τραπέζης. Όχι. Το όχι το λέει ο ακροατής. Το γράφει μάλλον. Τους παρακαλάνε, Γιώργο, μου λέει. Και εσύ, αν χρωστάς 300 ευρώ, σε μπλοκάρουν.
0: Μέσα από τα μάτια σου πήρα ζωή.
1: Πραγματικά τώρα, αυτοί που χρωστάνε από 8.000 ευρώ μέχρι
0: 200,
1: δεν έχει κοπεί το ρολόι. Ή το έχουν κόψει και αυτοί βολεύονται κάπως αλλιώς. Είναι μια απορία.

πάμε λίγο στον Μητροπολίτη Ζάμπιας και Μοζαμβίκης Ιωάννη. Τι έγινε εδώ, τον βλέπουμε σε ένα καροτσάκι, έχει βγει από το χειρουργείο και έχει η αγάπη, λέει, και οι προσευχές σας μου έδωσαν δύναμη και ελπίδα. Τι συνέβη, για να δούμε. Υπάρχει ένα ευχαριστήριο, θα ήθελα, λέει, να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες προς όλες και όλους για την αγάπη, το ενδιαφέρον και τις προσευχές σας κατά τη διάρκεια της πρόσφατης περιπέτειας της υγείας μου. Η έκφραση της αγάπης σας, η επικοινωνία και οι προσευχές σας υπήρξαν βάλσαμο, δίνοντάς μου δύναμη και ελπίδα. Σας ευχαριστώ από καρδιάς και εύχομαι ο Θεός να χαρίζει σε όλες και όλους υγεία, ειρήνη και κάθε αγαθό. Με εκτίμηση, ο Ζάμπιας και Μοζαμβίκης Ιωάννης. Να ευχηθούμε ολόψυχα στον... Στο Μητροπολίτη, λοιπόν, Ζάμπιας και Μοζαμβίκης, τον Ιωάννη, θα το ευχηθούμε περαστικά, σιδερένιος. Δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη. Και πάμε στα αθλητικά μας και στον αθλητικό όμιλο Λεβάντε. Ανοιχτό κάλεσμα για την Γάμα Εθνική. Θέλουμε να εκπροσωπήσουμε τη Ζάκυνθο με καθαρά χαρτιά, ειλικρίνεια και αξιοπρέπεια. Δελτίο τύπου, φίλες και φίλοι της ομάδας μας. Συντοπίτες και λάτρεις του Ζακυνθινού ποδοσφαίρου. Κατά τη διάρκεια της φετινής έντονης ποδοσφαιρικής χρονιάς, παρασυρμένοι από το πάθος των γηπέδων, τη δυναμική της ομάδας μας και την αγνή ποδοσφαιρική φιλοδοξία, δηλώσαμε δημόσια ότι αν μας δινόταν η ευκαιρία, θα δηλώναμε συμμετοχή στη Γάμα Εθνική. Σήμερα οι συνθήκες μας φέρνουν μπροστά σε αυτή ακριβώς την πρόκληση. Μετά την απόφαση της πρωταθλήτριας ομάδας του νησιού μας να μην κάνει το βήμα παραπάνω, μια απόφαση απόλυτα σεβαστή, λογική και εξηγήσιμη, καθώς οι απαιτήσεις των εθνικών κατηγοριών είναι πλέον δυσβάσταχτες και απαιτούν τεράστια οικονομική υπέρβαση, το βάρος της εκπροσώπησης πέφτει σε εμάς. Η δική μας ποδοσφαιρική ματαιοδοξία της στιγμής δίνει πλέον τη θέση της στη διοικητική ευθύνη. Οι καιροί και οι οικονομικές συγκυρίες είναι δύσκολες. Δεν θα ήταν έτοιμο ούτε προς την ιστορία μας, ούτε προς τον κόσμο μας, να μπούμε σε ένα πρωτάθλημα με κούφιες υποσχέσεις, αλόγιστα έξοδα και οικονομικά ανοίγματα που θα έβαζαν σε κίνδυνο το μέλλον του σωματείου. Όμως, αρνούμαστε να κρυφτούμε. Θέλουμε να τιμήσουμε το λόγο μας και να δώσουμε στο νησί μας μια ομάδα στις εθνικές κατηγορίες. Αλλά με το δικό μας υγιή τρόπο. Απευθύνουμε ανοιχτό κάλεσμα σε φιλόδοξους και ταλαντούχους ποδοσφαιριστές που βλέπουν τη Γάμα Εθνική ως τη μεγάλη τους ευκαιρία και τη βιτρίνα για να αναδειχθούν, βάζοντας το κίνητρο και τη φανέλα πάνω από το οικονομικό. Ανθρώπους με όραμα που θέλουν να δουλέψουν σε ένα απαιτητικό επίπεδο, να χτίσουν ένα σύγχρονο αγωνιστικό πλάνο και να συνδέσουν το όνομά τους με μια καθαρή προσπάθεια. Παράγοντες και ανθρώπους του τόπου που θέλουν να βοηθήσουν οργανωτικά, εξωαγωνιστικά ή θεσμικά, προσφέροντας το χρόνο και την αγάπη τους για το άθλημα. Τι προσφέρουμε εμείς? Δεν θα υποσχεθούμε χρήματα που δεν έχουμε, προσφέρουμε όμως καθαρά χαρτιά, απόλυτη ειλικρίνεια, οργάνωση, σεβασμό και την ευκαιρία να αγωνιστούμε. Μισό λεπτό, γιατί θα πέσουν οι διαφημίσεις. Λοιπόν, προσφέρουμε όμως καθαρά χαρτιά, απόλυτη ειλικρίνεια, οργάνωση, σεβασμό και την ευκαιρία να αγωνιστούμε όλοι μαζί σε ένα πανελλήνιο προσκήνιο. Η ομάδα μας γίνεται η πλατφόρμα για όποιον θέλει να αποδείξει την αξία του. Πάμε για την μεγάλη εμπειρία, πάμε για την αξιοπρέπειά μας, πάμε για να αποδείξουμε το δικό μας ποδοσφαιρικό ταλέντο και είμαστε σίγουροι ότι θα εκπλήξουμε τον φίλαθλο κόσμο με την αγωνιστική μας πορεία. Σας θέλουμε δίπλα μας. Αυτά από το Διοικητικό Συμβούλιο του Αθλητικού Ομίλου Λεβάντε. Διαφημίσεις, επιστρέφω σε λίγο.

0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου-ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
4: Ρίσμα 92.
5: Δηλαδή, καθόταν, γι' αυτό έχει σημασία λογική. Καθόταν ένας Κώστας σκεφτικός, αυτός λέει ο φίλος του Πέτρος, λέει τι έπαθες, του λέει είσαι έτσι. Αυτός ήταν έτσι λοιπόν. Του λέει σπουδάζω μια νέα επιστήμη, λέει να αντιμετωπίσει τους καιρούς. Λέει πώς λέγεται, λέει λογική. Δηλαδή, τι έχεις του λέει στο σπίτι σου που σου αρέσει πάρα πολύ. Ενιδρύω λέει αυτός. Άρα σου αρέσουν οι παραλίες. Ναι, λέει αυτό. Άρα σου αρέσει η άμμος. Ναι, λέει αυτός. Άρα σου αρέσουν τα ψάρια. Ναι, λέει αυτός. Άρα σου αρέσουν τα μπαράκια στην παραλία. Ναι, λέει αυτός. Άρα σου αρέσουν τα ξόβιζα, τα κομμενάκια. Γιατί έξαρα τα μαγιό. Μέσα είσαι. Άρα είσαι άντρας, λέει. Μπράβο, ρε Κώστα. Πολύ ωραία έπεσε αυτή η λογική. Και πάει αμέσως να την εφαρμόσει με το που την έμαθε στο φίλο του Γιώργου. Έχεις συνειδητοποιήσει ότι λέει Γιώργο. Όχι, λέει. Άρα σε υπούστησε.

33 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα Ζάκυνθος. Πρίσμα 92. Γιώργος Αναγνωστόπουλος πίσω από το μικρόφωνο. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή. Γεια σου Αθηνά μου, Αθηνά Μάργαρη. Ξαναχτύπησε εντός εισαγωγικών. Θέλω να δω αυτούς που ανταλλάσσουν ψηφαλάκια με χρέη τι θα κάνουν όταν οι χρηματοδοτήσεις του κράτους στους δήμους θα είναι ανάλογοι με την εισπραξιμότητα των οφειλών. Wow. Τι είπες πάλι. Μάλλον τι έγραψες πάλι.

Αυτά είναι. Άλκης της Πρωτοψάλτη. Η γιορτή που μου χρωστάς. Έλα, θέλω τη γιορτή. Αυτό τραγουδάνε και στην ΔΕΙΑΣ. Τα λεφτά που μου χρωστάς.

τραγουδάρα, ε. Αλλά τι να σας κάνω, πρέπει να πάω στους χορηγούς μου, γιατί από αυτούς ζω. Αυτοί με ζούνε. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρις. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26 950 63 360 για το εργοστάσιο και 26 950 24 639 για την έκθεση μας. Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από το Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ξαφνικά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρα Καζακίνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26 950 35 416 και 6949 81 47 45. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36, χωρίς πολλά πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Εμείς σας έχουμε τη λύση και η λύση ακούει στο όνομα Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κύρικα, με η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Και για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-6497-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Ήρθαν και με τύλιξαν μετά. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργιών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βαρτζήλης Παναγιώτης Γεωπόνος, Αγία Ελένη, Σαρακινάδο, τηλέφωνο 26 950 24 231. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο, ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης, πωλήση, χονδρική, λιανική, στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις, γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Καζαπλάγια Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Καζαπλάγια, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Καζαπλάγια, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Ξένος ATV, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ATV συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ATV, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26 950 22 212.

Λοιπόν, πάμε στο ημέρασάντε.gr, όπου πρώτο θέμα σήμερα έχει το εξής. Η καρέτα-καρέτα γράφει, κρατούν μακριά το λαγό κέφαλο από τη Ζάκυνθο. Ο ρόλος των θαλάσσιων χελωνών ως φυσικών θηρευτών. Η έντονη παρουσία του λαγοκέφαλου, διαβάζουμε από το ημέρασάντε.gr, σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας έχει προκαλέσει εύλογη αναστάτωση στους λουόμενους. Ωστόσο, δεν φαίνεται να συμβαίνει το ίδιο σε Ζάκυνθο, καθώς επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι οι θαλάσσιες χελώνες καρέτα-καρέτα αποτελούν τον κυριότερο φυσικό θηρευτή του συγκεκριμένου άκρος τοξικού ψαριού. Το γεγονός αυτό είχε υπογραμμίσει με δηλώσεις στην εφημερίδα μας η βιολόγος και υπεύθυνη του Συλλόγου Αρχαίων στο νησί, η κυρία Ευδοκία Ρουμανιά, αναλύοντας τη συμπεριφορά του είδους. Είχε πει η κυρία Ρουμανιά, η συμπεριφορά του, αυτό που μάλλον που γνωρίζουμε σίγουρα είναι ότι οι χελώνες και είναι οι φυσικοί θηρευτές του λαγοκεφάλου, δηλαδή τους τρώνε. Δεν έχουμε επίσημα στοιχεία φυσικά της ύπαρξης πληθυσμού λαγοκεφάλων στη Ζάκυνθο, από ό,τι γνωρίζω. Όμως το γεγονός ότι υπάρχει έντονη δραστηριότητα της θαλάσσιας χελώνας, θεωρώ ότι ευνοεί το να μην αυξηθεί ο πληθυσμός του λαγοκέφαλου, εάν υπάρχει. Ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα όσα τόνισε ο καθηγητής κύριος Νίκος Σημαντήρης, εκπρόσωπος της Medasset, Μεσογειακός Σύνδεσμος για τη Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελωνών. Μιλώντας στο πρώτο θέμα, ο κύριος Σημαντήρης τοποθετήθηκε για το αν και κατά πόσο οι θαλάσσιες χελώνες προλαμβάνουν και αποτρέπουν την εξάπλωση του λαγοκέφαλου. Και αυτός απάντησε, παρότι υπάρχει μια μικρή εξάπλωση, δεν υπάρχει στο Ιόνιο, τουλάχιστον η εξάπλωση που βλέπουμε στην Αττική και στην Κρήτη. Και δεδομένου ότι εκεί βρίσκονται οι δύο μεγαλύτερες περιοχές οτοκίας της θαλάσσιας χελώνας στη Μεσόγειο, μένει να διερευνηθεί κατά πόσο η παρουσία τόσο μεγάλου αριθμού χελωνών μπορεί να λειτουργεί αποτρεπτικά για την εξάπλωση του είδους. Ο λαγοκέφαλος αποτελεί ένα ψάρι που δεν πρέπει να καταναλώνεται σε καμία περίπτωση, καθώς είναι άκρος επικίνδυνο. Περιέχει στους ιστούς του και ιδιαίτερα στο σηκώτι, το δέρμα, τα μάτια και τους αναπαραγωγικούς του αδένες μια πανίσχυρη και θανατηφόρα νευροτοξίνη, την τετροδοξίνη. Η συγκεκριμένη επικίνδυνη τοξίνη δεν καταστρέφεται με τις συνήθεις μεθόδους προετοιμασίας φαγητού, αλλά δηλαδή με το μαγείρεμα, το βράσιμο, το ψήσιμο ή ακόμη και με το πάγωμα, κατάψυξη του ψαριού. Η κατανάλωση έστω και ελάχιστης ποσότητας από τον άνθρωπο μπορεί να αποβεί μοιραία και θανατηφόρος, καθώς προκαλεί άμεση παράλυση του αναπνευστικού συστήματος. Αυτά διαβάζουμε από το ρεπορτάζ του καλού φίλου και συναδέλφου του Διονύση Μπινιώρη στο ημέρασάντε.gr.

Η κυρία Μωράιτη μου γράφει, μας γράφει μάλλον, σχετικά με τη ΔΕΙΑΖ που διάβασα νωρίτερα. Και εμείς λέει που ξέρω για μένα, που δεν χρωστάω δεκάρα ποτέ στη ΔΕΙΑΖ, να παρακαλώ λέει κάθε φορά για λίγα κυβικά νερό. Τι να πω. Ακριβώς κυρία Μωραΐτη, τι να πείτε.

0: Λοιπόν, και πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο, μας έστειλε ένα ωραίο βιντεάκι η Αθηνά η Μάργαρη. Γεια σου, Αθηνά. Δεν παίζεσαι, αλήθεια. Πάμε να το ακούσουμε.
1: Θεσμός της επικαιρότητας με έμφαση στην θαλάσσια πανίδα. Ο λαγοκέφαλος. Δαγκώνει δαχτυλάκια της μπύρας τα κουτάκια.

0: είναι.
1: Πολύ καλό. Μπράβο ρε Αθηνά. Αθηνά Μάργαρη μας το στείλε, όπως πάντα. Φοβερό βιντεάκι. Και πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Πάμε να καλέσουμε τον εκπρόσωπο από την συλλογικότητα Αντάμα, τον κύριο Σπύρο Σεμιτεκολό. Σε λίγο και πάλι μαζί.

Λοιπόν, δεν μπορούσα να βρω τον κύριο Σεμιτέκολο. Μάλλον μπορεί να μιλάει στην άλλη γραμμή. Θα προσπαθήσουμε και πάλι στα 12 λεπτά περίπου που απομένουν μέχρι να κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή.

0: έχουμε μαζί μας τον κύριο Σπύρο Σεμιτεκολό. Αυτή τη φορά το είπα σωστά το επώνυμο, γιατί την προηγούμενη φορά είχα κάνει λάθος και με διόρθωσε και καλά έκανε ο άνθρωπος. Καλημέρα, Σπύρο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Μια χαρά, όλα καλά.
0: Είναι έτοιμο το αντιρατσιστικό φεστιβάλ που ετοιμάζεται για αύριο και μεθαύριο?
1: Ετοιμαζόμαστε.
0: Ακόμα, έτσι, αλλά εντάξει. Οι τελευταίες πινελιές.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Είναι ένα διήμερο φεστιβάλ φέτος, 11 και 12 του Ιουλίου, το οποίο ξεκινάει από τις 7 το απόγευμα. Έχει ομιλίες, έχει συζητήσεις, έχει δράσεις για παιδιά, έχει καλλιτεχνικά δρόμενα, μουσικά δρόμενα, δικαστικές παρεμβάσεις. Πάμε να δημιουργήσουμε μια ωραία ζώνη ελευθερίας για δύο μέρες, μια ζώνη ελευθερίας όπου όλοι χωράνε. Όλοι χωράνε, δεν υπάρχει διαχωρισμός, υπάρχει σεβασμός και αποδοχή στη διαφορετικότητα. Δεν χωράνε ρατσιστές, δεν χωράνε ομοφοβικοί, δεν χωράνε άτομα τα οποία θέλουν να καταπιέζουν άλλα άτομα. Δημιουργούμε έναν χώρο συμπερίληψης και ταυτόχρονα έναν χώρο δημιουργίας μέσα από τη μουσική, μέσα από τις συγκαστικές παρεμβάσεις, αλλά και έναν χώρο προβληματισμού μέσα από τις συζητήσεις.
0: Σπύρο μου, πού πρέπει να έρθουμε για να δούμε όλα αυτά? Πού θα γίνει όλο αυτό?
1: Στον Αυριακό.
0: Ωραία, ωραία.
1: Στον πιο ωραίο χώρο, στον πιο ωραίο υποθέατρο του νησιού.
0: Ισχύει, έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι καταπληκτικός χώρος μέσα στη φύση. Σε εμπνέει, ρε παιδί μου, για κάτι τέτοιο, για ακριβώς, αυτό που κάνετε. Είναι ακριβώς, ό,τι ακριβώς πρέπει δηλαδή ο χώρος. Για
1: είναι
0: πες μας.
1: Χώρος, ναι, ναι, που μας τον παραχωρεί δωρεάν ο Κώστας ο Καποδίστριας και τον ευχαριστούμε αυτό.
0: Να είναι καλά, να είναι καλά ο Κωστάκης.
1: Όλα αυτά τα χρόνια μας στηρίζει και γι' αυτό και εμείς δεν έχουμε είσοδο. Έτσι είναι,
0: μπράβο,
1: η είσοδος
0: μπράβο,
1: ελεύθερη, δηλαδή μπορεί
0: μπράβο
1: να έρθει ο καθένας χωρίς να σκεφτεί ότι πρέπει να βάλει κάτι από την τσέπη του.
0: Μπράβο, μπράβο παιδιά, μπράβο. Μας είπες λοιπόν ότι είναι αύριο και μεθαύριο. Αύριο τι ώρα ξεκινάμε, το είπες?
1: Αύριο ξεκινάμε, οι πόρτες του φεστιβάλ ξεκινάνε από τις 6.30.
0: Ωραία, ωραία.
1: Και ξεκινάμε με πρώτη δράση, μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, η οποία έχει θέμα το AI, κοινές τεχνολογίες.
0: Ναι.
1: Και αν αποτελούν εξέλιξη ή δυστοπία για τις κοινωνίες. Με ομιλητές τον Άρη τον Χατζηστεφάνου,
0: ωραία,
1: ο οποίος είναι δημοσιογράφος, συγγραφέας, σκηνοθέτης και δημιουργός του InfoWord. Είναι η φωνή του πολύ γνωστή σε όλους μας.
0: Ισχύει,
1: και η υγεία.
0: Ισχύει.
1: Ένας δημοσιογράφος ο οποίος έχει μια πορεία πολύ σοβαρή και νομίζω αξίζει να ακούσουμε την άποψή του. Και δεύτερος ομιλητής είναι ο Βασίλης Οξυδιάς, ο οποίος είναι συγγραφέας και αρθρογράφος, με σπουδές στη θεολογία και μηχανικός.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Θα υπάρχει και μουσική, θα περάσουμε έτσι, θα διασκεδάσουμε και όλα ή μόνο?
1: Εννοείται, εννοείται. Αύριο έχουμε δύο καλλιτέχνες.
0: Ναι.
1: Ξεκινήσει ο Ρίσκο, ο οποίος είναι στο χώρο της rap μουσικής και
0: ωραία,
1: θα τελειώσουμε με ένα παραδοσιακό γλέντι με τους Ζυγιά Αλάι.
0: Ωραία, μπράβο.
1: Με μουσικές από όλη την Ελλάδα.
0: Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο. Αυτό για αύριο, μεθαύριο?
1: Μεθαύριο, να σημειώσω σήμερα ότι ταυτόχρονα με την εκδήλωση,
0: ναι,
1: με τη συζήτηση για τις νέες τεχνολογίες και το AI, θα υπάρχει και ένα παιδικό εργαστήριο από το Σύλλογο Φίλων της Ξενοπουλίου Παιδικής Βιβλιοθήκης.
0: Εξαιρετικό.
1: Οπότε μπορούν να έρθουν οι γονείς με τα παιδάκια τους, οι γονείς να παρακολουθήσουν τη συζήτηση.
0: Σωστά.
1: Και να

0: Αμερικής και δύο ράπερ, ο Λόγου Χάριν και ο Ραμμένος Άσος.
1: Μάλιστα.
0: Που θα κλείσουν το βράδυ με μια πιο δυναμική πινελιά.
1: Λοιπόν,
0: επίσης,
1: στις δύο
0: μέρες θα υπάρχει χώρο έκθεση ζωγραφικής της Άννας Κομιώτη,
1: ναι,
0: με τίτλο «Κοινωνικά θραύσματα».
1: Α, ωραίο και αυτό. Πολύ ωραίο.
0: Επίσης και την επιμέλεια του χώρου, την οικαστική επιμέλεια του χώρου και το στήσιμο, το έχει αναλάβει η Κωνσταντίνα Ιρίστα. Είναι οικαστικός, απόφοιτος καλών τεχνών, η οποία βοηθάει η κοινότητά μας στο καλλιτεχνικό κομμάτι.
1: Μάλιστα. Εκτός από αυτή, εσύ τώρα εκπροσωπείς όλη τη συλλογικότητα Αντάμα και θα ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω, εκτός από αυτές τις εκδηλώσεις, όπως αυτό το αντιρατσιστικό φεστιβάλ δύο ημερών, τι άλλες εκδηλώσεις έχει κάνει μέχρι τώρα η συλλογικότητα, Σπύρο?
0: Είχαμε κάνει μια συζήτηση το περασμένο διάστημα που είχαμε μιλήσει κιόλας μαζί, ναι, για το πόλεμο. Mm-hmm. Γενικότερα είχαμε κάνει και ένα πάρτι για να μαζευτούν κάποια χρήματα για να γίνει το φεστιβάλ που είχε γίνει στον Παράζ.
1: Σωστά.
0: Κάνουμε προβολές, προσπαθούμε να κάνουμε διάφορα θέματα, να έχουμε ένα ευρύ φάσμα. Γενικότερα, σαν συλλογικότητα, δεν θέλουμε να μένουμε μόνο στην καταγγελία και να λέμε «Α, δεν μας αρέσει αυτό, δεν μας αρέσει το άλλο, εκείνο είναι χάλια». Θέλουμε
1: να δημιουργούμε
0: και το αντιπαράδειγμα για αυτό τον κόσμο.
1: Ακριβώς,
0: και
1: έτσι πρέπει.
0: Για να μπορεί και ο κόσμος ο οποίος μας παρακολουθεί και ο οποίος τον ενδιαφέρουν οι απόψεις μας, όχι μόνο να ακούει το ότι δεν μας αρέσει ή τι μας αρέσει, mm-hmm, αλλά μέσα και από αυτά τα οποία δημιουργούμε και φτιάχνουμε, να μπορεί και να το δει.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή, για μας το φεστιβάλ μας είναι μια εικόνα από τον κόσμο που ονειρευόμαστε. Για ένα νέο κόσμο ο οποίος μας χωράει όλους. Και το επίκεντρο είναι ο άνθρωπος και όχι το χρήμα και το κέρδος.
1: Ακριβώς. Σπύρο μου, σε ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Σας περιμένουμε.
1: Εννοείται.
0: 11 και 12 Ιουλίου από
1: Αυριακός.
0: Τις 7 η ώρα, 6:30-7 η ώρα, είμαστε στον Αυριακό. Περνάμε όμορφα, συζητάμε, προβληματιζόμαστε, οργανωνόμαστε για να δημιουργήσουμε ένα καινούριο
1: μέλλον
0: στα μέτρα μας.
1: Μπράβο σας. Καλή επιτυχία.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, ήταν ο εκπρόσωπος από τη συλλογικότητα Αντάμα, ο Σπύρος Σεμιτέκολος. Ένα ωραίο διήμερο θα έχουμε τη δυνατότητα να περάσουμε αυτό, δηλαδή 11 και 12, αύριο και μεθαύριο αντίστοιχα, στο αντιρατσιστικό φεστιβάλ αυτό που διοργανώνει, όπως είπαμε, η συλλογικότητα Αντάμα. Στον όμορφο, το είπα τελικά, χώρο του Αυριακού. Να περάσετε ένα όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε σύνδεση με το Real FM. Έρχεται ο Νίκος Χατζηνικολάου, όχι δεν είναι σήμερα, οι Μπιζόγλοι πρέπει να είναι. Τέλος πάντων, ένα δίωρο από τον Real FM. 12 με 2, έρχεται η καλή συνάδελφος και φίλη Μαριέτα Υποταμίτη. Καλημέρα, Μαριέτα. Με πάρα πολλές ειδήσεις, σχόλια αλλά και συνεντεύξεις. 2 με 5 νέα σύνδεση με Real FM, ενημερωτικές εκπομπές και δελτία ειδήσεων. 5 με 6 ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Και από τις 6 μέχρι τις 8 επανάληψη εκπομπή της Μαριέτας για όσους από εσάς δεν είχαν τη δυνατότητα να την ακούσουν το μεσημέρι. Εμείς θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη Δευτέρα.
2: Η μέρα αυτή δεν θα αρχίσει. Τόσο βαθιά πεπισμένος. Κάποτε αλήθεια γυμνή μας τα λάμψει.
1: Θα είμαστε εδώ γύρω στις 8 και 3 πρώτα λεπτά. Με όλα τα νέα και τις ειδήσεις του τριημέρου. Από τώρα δηλαδή που φεύγουμε μέχρι και την Δευτέρα το πρωί. Ό,τι νέο υπάρχει. Εδώ, στον Πρίσμα 92 και στην εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και προσοχή στους δρόμους. Καλημέρα.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
2: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
1: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
2: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
1: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
2: Εισιτήρια, Dezabrou.
1: Ticketservices.gr.
3: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
4: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
5: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8, στο κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
6: Θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
7: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
8: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
9: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
10: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Και δύο.
11: Investment portfolio της Eurobank? Όχι, γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου προκρίθηκε η Γαλλία επικρατώντας με 2-0 του Μαρόκου. Στους 4 θα αντιμετωπίσει τον νικητή από την απόψινή αναμέτρηση ανάμεσα σε Ισπανία και Βέλγιο. Περισσότερα στο philathlos.gr.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Πρόσκαιρες τοπικές βροχές σε ολόκληρη τη χώρα με σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: λίγο. Γιατί να σοβαρευτούμε, ρε. Α, στην επικοινωνία μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, σε όλους.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Με Ελένη Κράβιτς είπαμε να ξεκινήσουμε. Ρίτσα.
1: Πολύ ωραία. Είμαστε, καθόμαστε πάντα για να έχετε μια εικόνα, γιατί τα πάντα είναι εικόνα. Καθόμαστε όπως.
0: Είναι άνθρωπος τηλεόρασης.
1: Όπως ο Βέγκος και ο πατέρας.
0: Καλός κιόλας άνθρωπος τηλεόρασης. Έχει την εικόνα στο μυαλό του συνέχεια.
1: Όπως ο Βέγκος και ο πατέρας του. Στη μία άκρη του τραπεζιού ο πατέρας και στην άλλη άκρη του τραπεζιού ο Βέγκος. Έτσι ακριβώς καθόμαστε κι εμείς για να κοιταχτούμε. Γιατί ρε πατέρα, τρώμε τόσο μακριά. Ένα τέτοιο πράγμα.
0: Είναι το πρωτόκολλο, να ξέρεις. Ναι. Διαπιστώσαμε το πρωτόκολλο και στη σύνοδο που έγινε στην Άγκυρα. Χέρι-χέρι, λόγω πρωτοκόλλου ήταν.
1: Και άλλα μπρατσέτο και χέρι-χέρι. Αναλόγως. Παλάμι-παλάμι, μπράτσο-μπράτσο, όπως ναι. Θέλεις. Είχες πολλές εικόνες και εκεί.
0: Μια χαρά το πήγε το πράγμα. Ο γίγαντας Ερντογάν, διάβασα κιόλας κάπου που το διάβασα. Δεν θυμάμαι, ότι τους έδωσε, λέει, δώρο σε όλους τους ηγέτες της συμμαχίας, φεύγοντας ένα περίστροφο με 6 σφαίρες.
1: Ναι, στην αρχή μάλιστα ο Βρετανός είπε ότι δεν μπορώ να το πάρω το περίστροφο.
0: Το πήρανε, αυτό θα είναι ρέπλικα μάλλον. Δεν θα πυροβολεί.
1: Όχι, είναι
0: κανονικά.
1: Είναι χαραγμένο επάνω το όνομά του στο όπλο. Ναι. Στην αρχή ο Βρετανός είπε δεν μπορώ να το πάρω, γιατί δεν επιτρέπεται στη χώρα να κάνουμε εισαγωγή όπλου. Ναι. Τελικά το πήραν όλοι. Το πήρε και ο δικός μας και το έδωσε στο Πολεμικό Μουσείο.
0: Καλά έκανε. Σου λέει πάρτε να δείτε τι.
1: Το παρέδωσε
0: περίστροφο
1: μου έκανε
0: τώρα ο Ερντογάν.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, να πούμε ποιοι είμαστε. Λοιπόν, ο Γιώργος Παγάνης.
0: Ρίτσα Μπιζόγλη.
1: Και μαζί μας μετά από καιρό ο Γιώργος Τζιβελεκίδης, εδώ στον ήχο.
0: Αυτός κάνετε τα απογεύματα, να ξέρεις. Ξέρω εγώ τους λέω.
1: Εξεπλογής για να μην είναι εδώ το πρωί. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200, αν καλέσετε, θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Μπορείτε πάντα να στέλνετε και mail στο tipapakirialfm.gr. Την παραγωγή της εκπομπής, τα κλειδιά έχει η Ευανθία Τασούπουλ.

0: Από τι θες να ξεκινήσουμε? Δεν ξέρω, πραγματικά σήμερα είναι μια μέρα η οποία και έχει ειδήσεις και θα έχει κατά τη διάρκεια της ημέρας.
1: Πάρα πολλά ειδήσεις. Θέματα έχει. Πάρα πολλά θέματα. Ναι. Ας ξεκινήσουμε. Σου προτείνω, εφόσον είσαι σύμφωνη, ας το κάνουμε με τις τρεις συλλήψεις.
0: Με δημοκρατικές αυτές διαδικασίες που έχουμε εμείς.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Πάντα. Με τις τρεις συλλήψεις για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα.
1: Ναι, εκτός ημερησίας διάταξης, παρακαλώ πάρα πολύ να αποφύγουμε το χαρακτηρισμό παιδιά. Δεν είναι παιδιά. Ενήλικες είναι, ένα. Δεύτερον, δεν μπορεί να μην έχουν επίγνωση ότι ένα γκαζάκι ή ένας εμπριστικός μηχανισμός μπορεί να προκαλέσει είτε βαρύ τραυματισμό είτε απώλεια ζωής.
0: Όπως το προκάλεσε, το έκανε.
1: Λοιπόν, ως προς τους αλληλέγγυους που θα βγουν και θα τους υπερασπιστούν, ας έχουν στο μυαλό τους ότι αν αυτοί οι τρεις ήταν τόσο, πώς να το πω τώρα, σίγουροι για τις ιδέες τους και για τις πράξεις τους, δεν θα κρυβόταν άλλο στη Θεσσαλονίκη, άλλοι στα Χανιά και άλλο δεν ξέρω πού.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Είναι μια γυναίκα 26 ετών, για να πούμε και την είδηση. Η οποία είναι κάτοικος Θεσσαλονίκης, είχε διαφύγει σε φιλικό της σπίτι στα Χανιά για να κρυφτεί και εκεί την εντόπισαν οι αρχές. Είχε εκτίσει ποινή φυλάκιση, αν θυμάμαι καλά, πριν από 4-5 χρόνια για έκνομες ενέργειες. Παράλληλα, ένας 29χρονος άνδρας και ένας ακόμη, και εκείνοι έχουν δράσει στον αντιεξουσιαστικό χώρο.
1: Περίμενε τώρα, συγγνώμη που σε διακόπτω. Εγώ περιμένω σήμερα και με χαρά θα διαβάσω όλα τα μηνύματα όλων εσάς που στέλνα τις προηγούμενες μέρες ότι μάλλον εδώ είναι κάποιος από τη Νέα Δημοκρατία που έχει βάλει τη φωτιά για να ανεβάσει τη συσπήρωσή της.
0: Ποιος θα έλεγε?
1: Εγώ περιμένω, πήγανε μηνύματα. Άλλος έλεγε σκεφτείτε, μην είστε χαζοί, μην είστε κουτί, ότι αυτό μπορεί να είναι της ίδιας Νέας Δημοκρατίας, και πολιτικοί υπήρξαν που το υποστήριξαν, το λέω. Αλλά τα μηνύματα των φίλων που το υποστήριξαν, εγώ τους περιμένω να τα στείλουν, να διαβάσουν, να κουβεντιάσουμε γι' αυτό.
0: Ναι, να κουβεντιάσουμε. Ναι.
1: Προβοκάτσια λέγανε, παιδί μου. Είναι προβοκάτσια. Ναι. Φαντάζομαι αυτοί ως προβοκάτορες θα υποδείξουν ποιος τους έβαλε τώρα.
0: Θεωρώ ότι ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Δεν είναι εύκολο να αλλάξει την άποψη έναν άνθρωπο. Εννοείται ότι ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Μου φαίνεται πολύ τραβηγμένο. Απλώς έχουμε αυτές τις τρεις συλλήψεις. Η είδηση είναι συγκεκριμένη, δεν έχει κάτι άλλο.
1: Ναι, ναι. Και συνεχίζονται οι έρευνες.
0: Και από ό,τι φαίνεται, το κρυσφύγετό του ήταν πάρα πολύ κοντά στο σπίτι της Νέστορα. Πάρα πολύ κοντά. Πάρα πολύ κοντά.
1: Για να πιάσω όμως και αυτό που εγώ θεωρώ καλό μέσα από ένα τραγικό συμβάν, στο τελευταίο αντίο της Βάγιας Νέστορα, βρέθηκαν εκπρόσωποι όλων των κομμάτων.
0: Α, βέβαια.
1: Εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό.
0: Μα φάνηκε και από τις δηλώσεις που έκαναν από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή, όταν έγινε αυτό το περιστατικό, όταν έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, αμέσως η ανακοινώση των κομμάτων ήταν ακριβώς αυτό το πνεύμα.
1: Αυτό λοιπόν να κρατήσουμε και να ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρξει άλλος ή άλλη που θα χαθεί, επειδή κάποιοι θρασίδηλοι αποφασίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα κάνουν, πώς θα το πω τώρα, εκβιασμό. Κάποιοι θα φοβίζονται για να μην λένε την άποψή τους. Αυτό ας ελπίσω να σταματήσει εδώ, και επίσης δεν θα υπάρξει άλλος νεκρός ή άλλη νεκρή.
0: Μακάρι, μακάρι να μην το ξαναδούμε αυτό. Θα δούμε τι θα βγάλει σήμερα η μέρα γι' αυτό, γιατί αυτό δεν τελειώνει. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν συλληφθεί. Θα δούμε αν θα πούν κάτι, τι θα πούν, τι θα υποστηρίξουν, γιατί έχει σημασία ότι θα πούν και οι ίδιοι. Mm-hmm. Αφορά μόνο το ένα περιστατικό, όχι και τις τρεις μπριστικές επιθέσεις. Η μία κατέληξε σε δολοφονία. Αφορά μόνο τη συγκεκριμένη περίπτωση της Νέστορα. Υπάρχουν και άλλες ομάδες οι οποίες δεν έχουν συλληφθεί.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Το άλλο που βλέπω εδώ στο real.gr, και σου προτείνω και αυτό να κάνουμε ένα σχόλιο. Οι ένοχοι, οι δύο αστυνομικοί, οι δύο από τους τρεις αστυνομικούς για το βιασμό 19χρονου στο ΑΤΑΦ Ομόνιας.
0: Η απόλυτη ανατροπή, ε.
1: Βεβαίως.
0: Εδώ είναι η απόλυτη ανατροπή.
1: Βεβαίως. Το λέω αυτό διότι είναι προφανές ότι εδώ κάτι υπήρχε, ωστόσο αποφαίνεται η δικαιοσύνη. Και υποτίθεται σε μια συντεταγμένη πολιτεία περιμένεις την απόφαση της δικαιοσύνης για να τοποθετηθείς. Ας ελπίσουμε επίσης εδώ ότι θα γίνει η εκαθάριση. Δεν μπορεί αυτοί οι 2, 3, 4, 15, 25, 35 να παίρνουν στο, πώς το λένε, να αποτελούν βαρύδι για την ελληνική αστυνομία.
0: Πρόσεξε, είναι πολύ βαριά η κατηγορία. Κατηγορούνται για βιασμό από κοινού χωρίς συνένεση. Ο ένας μάλιστα καταδικάστηκε ομόφωνα και για παράβαση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς φαίνεται ότι κατέγραφε τις πράξεις. Το θυμάσαι με την κάμερα που είχε τοποθετήσει το τσαντάκι του.
1: Αυτοί οι καμπόιδες λοιπόν Δεν φτάνει μόνο να πάνε σπίτι τους.
0: Ο τρίτος είναι αθώος, έτσι και αυτό.
1: Δεν φτάνει να πάνε σπίτι τους, θα πρέπει επίσης να τιμωρηθούν. Δεν φτάνει μόνο στη τιμωρία να πάνε σπίτι τους.
0: Μα δεν θα πάνε μόνο σπίτι τους. Αποκρίθηκαν ένοχοι, δεν είναι θα πάω σπίτι μου. Όταν κρίνεται κάποιος ένοχος, είναι ένοχος. Με κάποιο τρόπο πρέπει να το δεις αυτό το ένοχος. Δεν είναι τίτλος ο ένοχος, έχει και πράξεις από πίσω. Αυτό είναι στα δύο κομμάτια που πρέπει να δούμε. Πρέπει να δούμε και το τι έγινε στον Ασπρόπυργο και εκεί που δεν υπήρχαν μέτρα ασφαλείας, δεν υπήρχε σχέδιο διαφυγής.
1: Εκεί δεν υπήρχε τίποτα.
0: Δεν υπήρχε τίποτα. Οι άνθρωποι που κάηκαν και κάηκαν σοβαρά, έχουν σοβαρά εγκάβματα, πήγαν να βοηθήσουν τους άλλους δύο. Ναι. Δηλαδή αυτό έγινε. Οι υπόλοιποι, γιατί ουσιαστικά 11 άτομα τραυματίστηκαν, οι τρεις είναι πάρα πολύ σοβαρά. Είναι αυτοί που πήγαν, έσπευσαν να βοηθήσουν τους δύο εργάτες εκείνη την ώρα που έκαναν αυτές τις εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης. Και ο ένας άναψε τσιγάρο, όπως ο ίδιος είπε. Δηλαδή, άναψε τσιγάρο εκείνη την ώρα. Ποιος ξέρει τι ήταν, είχε διαρροή, τα καύσιμα,
1: να
0: το προπάνιο.
1: Πρόταση, Ρίτσα μου, και ας την πετάξουμε στο καλάθι. Δεν έχω απέτηση να την εισακούσει κανείς. Στο χρονικό διάστημα που δεν γίνονται επίκυρες οι πυρκαγιές, ούτε μεγιστοποιείται ο κίνδυνος από πυρκαγιές, είτε μιλάμε για δασική έκταση, είτε μιλάμε για αστική έκταση ή για επιχειρήσεις, θα μπορούσε το χειμώνα, για παράδειγμα, και την άνοιξη, το πυροσβεστικό σώμα ή όποιος κρίνει, εν πάση περιπτώσει, το αρμόδιο υπουργείο, να κάνει ελέγχους σε επιχειρήσεις.
0: Αν τηρούν τα μέτρα πυρασφάλισης,
1: υπάρχει
0: σχέδιο εγκαίνωσης, διαφυγής, οτιδήποτε. Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Και εκεί μιλάμε για μια πολύ μεγάλη ζώνη, Γιώργο. Την ξέρεις εσύ τη ζώνη, καλά αυτή του Ασπρόπυργου. Είναι πάρα πολύ μεγάλη βιομηχανική ζώνη.
1: Και τα παλιά τα χρόνια που κάναμε ρεπορτάζ εμείς.
0: Γι' αυτό το λέω ότι την ξέρεις.
1: Ναι, ήταν δύσκολο να δεις και περιπολικό. Τώρα που υποτίθεται ότι έχει επιστρέψει το κράτος στην περιοχή, ας γίνει αυτό, να μην συζητάμε για τα αυτονόητα. Κάθε φορά που είναι καλοκαίρι και βλέπουμε ότι μια πυρκαγιά έχει καταστρέψει ανθρώπους και περιουσίες.
0: Ναι, είναι, αυτό πρέπει, έχεις δίκιο. Είναι, πρέπει να ελεγχθούν όλες αυτές οι επιχειρήσεις.
1: Και υπάρχει χρόνος, Ρίτσα μου. Μπορεί να είναι το χειμώνα, μπορεί να είναι την άνοιξη, μπορεί να είναι το φθινόπωρο.
0: Το αποτέλεσμα βέβαια δεν αλλάζει, γιατί είδαμε και τις δύο εκρήξεις, οι οποίες ήταν αλλάζει, ένα μανιτάρι, ατελείωτο μανιτάρι. Ατελείωτο μανιτάρι, το οποίο μπορούσε να το δει κανείς από πολλά χιλιόμετρα μακριά. Α, έχουμε και Παναγιώτη Βολάνιο. Έχουμε και Παναγιώτη. Για να δούμε και την κίνηση.
1: Έχει
0: σήμερα,
1: κίνηση σήμερα
0: ήταν καλύτερα.
1: Καλημέρα.
0: Οφείλω να το πω.
2: Ισχύει, νομίζω διανύουμε την πιο χαλαρή Παρασκευή. Είναι αρκετά βελτιωμένη κατάσταση.
0: Δεν θυμάμαι κάποια ανάλογη, να ξέρεις.
2: Συμφωνώ. Αλλά πάντως κάπου υπάρχει κίνηση, απλά είναι πιο περιορισμένη. Συγκεκριμένα ώρες σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Χωρίς προβλήματα η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου τσιλοφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και της Ομόνοιας. Ξημένη κίνηση στην άνοδο τσιλοφόρου Συγκρού από το ύψος Καλλιρόης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Ψυχικό και στην άνοδο στο ύψος του Χαλανδρίου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείου στο Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αβελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις έχουμε στην άνοδο του Ψαλίμου Κατεχάκη από Καρέα μέχρι Βύρωνα και στο ύψος Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη και στην κάθοδο στη Γλυφάδα. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός στον Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Φαλήρου. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Μάλιστα, εντάξει, είναι καλύτερα. Γύρω από το λιμάνι του Πειραιά φεύγουν και αρκετοί, έτσι.
2: Ναι,
0: είναι,
2: γι' αυτό.
0: Είναι εβδομάδα...
1: Παρασκευή σήμερα.
0: Είναι η εβδομάδα του Ιουλίου που μπορεί, για κάποιους ξεκινάει και η άδεια.
1: Άμα αυτό το Σαββατοκύριακο πάμε σιγά σιγά προς τα μέσα του Ιουλίου.
0: Ναι, μην νομίζω ότι το έχω και εικόνα.
1: Δεν το ήξερα.
0: Όχι, καθόλου.
1: Δεν το ήξερα. Η διαφορά, Μέρη και φίλε, εσύ που στέλνεις για τους αστυνομικούς οι οποίοι ερευνώνται στην Αργολίδα για αυτό το περιστατικό.
0: Για τον 20χρονο, λέμε.
1: Ακριβώς. Ο οποίος βλήθηκε, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει δεχτεί δύο βλήματα στο κεφάλι.
0: Στο κεφάλι.
1: Ναι. Εγώ δεν θα κάνω σχόλιο, μάλλον δεν μπορώ να αποφανθώ γιατί δεν υπάρχει οριστικό αποτέλεσμα για την ένοχη διοικητική εξέταση. Το μόνο που μπορώ να πω, χωρίς να γνωρίζω τις συνθήκες, είναι όταν ένα παιδί είναι άοπλο, ένας παιδί, ένας, είναι 20 χρονών.
0: Είναι νεαρός.
1: Είναι άοπλος. Έχει βληθεί από πίσω, από ό,τι λένε. Από ό,τι λένε, επαναλαμβάνω, εγώ δεν έχω εικόνα αριστικογραφίας. Και έχει δεχτεί δύο σφαίρες στο κεφάλι. Είναι προφανές ότι εδώ υπάρχουν πολύ σοβαρά ζητήματα για τους αστυνομικούς οι οποίοι μπήκαν στη διαδικασία της καταδίωξης.
0: Βέβαια, και μιλάμε για 13 σφαίρες, 14 σφαίρες.
1: Ναι.
0: Στο γιατί... πεδίο, πάρα πολλές σφαίρες.
1: Ναι. Επίσης, επειδή λες εσείς, φίλε Σωτήρη, από την Αμοργό, ότι βιαστήκαμε εμείς να βγάλουμε τη μηγορία ενοχής για τους τύπους οι οποίοι έκαναν την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Εμείς δεν βγάζουμε, δεν κάνουμε τιμιγορία. Να σε ενημερώσω γιατί προφανώς το αγνοείς. Έχουμε συναδέλφους διαπιστευμένους στην ελληνική αστυνομία, όπως έχουμε και συναδέλφους διαπιστευμένους στα δικαστήρια. Και βεβαίως το πολιτικό ρεπορτάζ, το οικονομικό ρεπορτάζ, που δουλειά τους είναι να συλλέγουν πληροφορίες. Οι συνάδελφοι που κάνουν αστυνομικό ρεπορτάζ τις μεταδίδουν μετά στο Real FM, στον Αντένα, δηλαδή σε τηλεόραση, ραδιόφωνο, στα site. Άρα δεν κάνουμε εμείς εδώ, δεν βγάζουμε δικαστικές αποφάσεις. Οι συνάδελφοί μας μεταδίδουν τις πληροφορίες τους. Βλέπω ότι έχεις μια σύγχυση γι' αυτό, προσπαθώ να σε βοηθήσω.
0: Επίσης, μεγάλο θέμα, έρχεται σήμερα μια επιτροπή από το Αμερικανικό Κογκρέσο, η οποία θα δει διαδοχικά τους δύο υπουργούς, τον κύριο Γεραπετρίτη και τον κύριο Δένδια. Αυτό γιατί το λέμε. Το λέμε γιατί είχε ανοίξει το θέμα, είχε αναθερμανθεί το θέμα των F-35. Ναι. Οπότε είναι προφανές ότι θα τεθεί και επιτάπητος σε αυτά τα ραντεβού. Δεν ξέρω τι θα υποθεί. Νομίζω ότι είναι ο υπεύθυνος της Επιτροπής Άμυνας του Κογκρέσου.
1: Να τεθεί, ρίτσα μου. Γιατί
0: τεθεί,
1: κάτι
0: τεθεί.
1: Πραγματάκια που άκουσα του τύπου, εντάξει, δεν πειράζει και αν είναι να πάρουν τα 6 F-35 Τούρκοι, αρκεί να τους πούνε να μας βαράνε. Συγγνώμη. Κάτι που απευχόμαστε όλοι. Τον πόλεμο τον απευχόμαστε όλοι. Όλοι όμως. Αν φτάσουμε εκεί. Και εύχομαι ποτέ να μην φτάσουμε. Και έχουν οι Τούρκοι τα F-35. Υπάρχει στο και ένα στην Ελλάδα που θα θεωρεί ότι δεν θα τα χρησιμοποιήσουν εναντίον μας. Τι αστείωτητες είναι αυτά.
0: Απλώς τώρα, κοίταξε να δεις. Με βάση και τα δημοσίευμα, αυτό που είδαμε χθες στον τουρκικό τύπο, λέγεται ότι βρήκαν τρόπο να πουλήσουν τους S-400 οι Τούρκοι, άρα να πάρουν αυτά τα 6 F-35, τα οποία έτσι κι αλλιώς τους ανήκουν, αλλά δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν. Δηλαδή τα έχουν πληρώσει αυτό, να το πούμε έτσι πρακτικά. Ναι. Γι' αυτά μιλάμε, για τα 6, όχι για τα 50, 100, όπως 100 δεν ήταν στην αρχή που
1: 100,
0: λέγανε.
1: 100,
0: 100. 100, τα οποία δεν θα γίνουν.
1: Ως συμπαραγωγός χώρα.
0: Ως συμπαραγωγός. Αυτά τα ξεχνάμε. Εμείς μιλάμε για τα 6, τα οποία τα έχουν πληρώσει και σε κάποια βάση βρίσκονται στην Αριζόνα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
1: Λένε όμως, εγώ δεν τα ξέρω, ότι είναι η ίδια η διαδικασία. Δηλαδή αυτό που είπες, θα πρέπει να απομακρυνθούν οι S-400 που είναι το ρωσικό πυραυλικό σύστημα από το τουρκικό έδαφος και αυτό θα πρέπει να συνομολογηθεί από τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Υπουργό Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Αν απομακρυνθούν, ναι. Που δεν είναι μια διαδικασία που γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη και όντως πουληθούν, λέγανε για τη Σομαλία, για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Μετά υπάρχει η δεύτερη φάση, αλλά πάντα μιλάμε για τα 6, όχι για κάτι παραπάνω, ναι. Για αυτά τα 6.
1: Πάντως είναι, νομίζω, ρομαντισμός, ουτοπικός, να θεωρούμε ότι αν πάρουν το συγκεκριμένο σύστημα, το συγκεκριμένο όπλο οι Τούρκοι, θα δεσμευτούν ότι σε περίπτωση συμβάντος θερμού επεισοδίου με τους Έλληνες δεν τα χρησιμοποιήσουμε και εμείς πρέπει να τους πιστέψουμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το θεωρώ αστείο αυτό.
0: Ο λόγος σου στο λόγο σου. Και το ψωμί σου φάτο. Λοιπόν, να πούμε επίσης το τρίτο. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο. Σήμερα καταρχάς έχουμε μια συζήτηση για την ακρίβεια στη Βουλή. Είναι ένα επίκαιρη ερώτηση που έχει καταθέσει ο κύριος Ανδρουλάκης. Οπότε θα δούμε πολλά και εκεί, στη Βουλή, για το θέμα της ακρίβειας. Ένα δεύτερο κομμάτι και πολύ σημαντικό στο θέμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι παραιτήθηκε από την Προεδρία ο Σοκράτης Φάμελος.
1: Πολύ σημαντική εξέλιξη.
0: Λέγοντας ότι δεν μπορεί να γίνει μέρος του διχασμού. Είπε μάλιστα ο κ. Πολάκης, ορθώς παραιτήθηκε ο Φάμελος. Πρέπει να γίνει κανονικά η Κεντρική Επιτροπή, γιατί υπήρχαν κάποιες αναρρύθμιση. Μήπως δεν γίνει η Κεντρική Επιτροπή. Ο κ. Πολάκης λέει ότι πρέπει να γίνει. Το κλίμα ήταν πάρα πολύ βαρύ εδώ και καιρό, γιατί δεν υπήρξε ποτέ επικοινωνία του κ. Φάμελου με τον κ. Τσίπρα μετά από αυτά που έχει πει.
1: Γιατί οι απαντήσεις, να μου επιτρέψουν να σου πω, του κ. Τσίπρα ήταν δημόσιες και των στελεχών του.
0: Ναι, αλλά δεν έγινε και ποτέ τηλεφωνική επικοινωνία, διαζώσεις, επικοινωνία. Περιμέναμε τουλάχιστον ότι αυτή θα γίνει η επικοινωνία και μπορεί εκεί να βρεθεί ένας κώδικας. Δεν έγινε ποτέ.
1: Αν κάτι θα είχα να προτείνω προς τον ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία είναι να βιαστούν. Διότι επελάβνει ο Αλέξης Τσίπρας, φαίνεται στις δημοσκοπήσεις, χθες είχαμε και τον Δημήτρη Μαύρο εδώ, τον διευθύνοντα σύμβουλο της MRB, με την σχετική ανάλυση. Και σήμερα μπορείτε να μπείτε στο real.gr και στο nikos.gr, όσοι δεν έχετε διαβάσει, να διαβάσετε. Έχω την εντύπωση ότι ξεμένουν από ψηφοφόρους με γεωμετρική πρόοδο και θέλουν χρόνο για να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Ίσως δεν έχουν την πολυτέλεια του χρόνου και θα πρέπει να το αντιληφθούν αυτό εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ από την Ευρωπαϊκή Συμμαχία.
0: Ναι. Πάντως, αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι ξεκίνησε η επόμενη μέρα, έτσι, για το ΣΥΡΙΖΑ. Από τη στιγμή που παραιτήθηκε ο κύριος Φάμελος,
1: ναι.
0: Ξεκίνησε ήδη η επόμενη μέρα. Θες να δείξεις, για να κλείσουμε το μικρόφωνο. Ναι. Εγώ σε έπνιξα για το κάνω στο ροκάκο αυτό, να ξέρει. Ο οποίο όμω με μεγάλη χαρά βήχε στο μικρόφωνο. Να θυμίσουμε κάπου εδώ. Ναι. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει ήδη η επόμενη μέρα. Δηλαδή, όπω και να έχει, δεν ξέρω τι ποιο θα, θα. Ο κύριο Πολάκη, όπω θυμάσαι, έχει θέσει ήδη τον εαυτό του. Ζητάει να είναι πρόεδρο.
1: Ναι, ναι.
0: Όπω και να έχει, δεν ξέρω ποιο άλλο θα είναι.
1: Κοίταξε, υπάρχει αυτή η τριάδα, η τρόικα.
0: Πρέπει να γίνει και συνέδριο νομίζω. Πρέπει να ακολουθήσει συνέδριο μετά την Κεντρική Επιτροπή.
1: Νίκος Παπάς, Ρεναδούρου, Παύλος Πολάκης.
0: Ναι, αλλά μόνο ο κύριος Πολάκης θέλει να.
1: Χωρίς να σημαίνει
0: ότι κινούνται
1: συντονισμένα.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Ναι. Αυτοί όμως οι τρεις νομίζω ότι κάπου εκεί θα πρέπει να κοιτάξουμε για να βρούμε τον διάδοχο του Σοκράτη Φάμελου.
0: Έμεινε δύο χρόνια, ήταν δύσκολα. Έτσι δεν ήταν εύκολα χρόνια για τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι, βρέθηκε σε μια διαδικασία.
0: Δεν ήταν εύκολα.
1: Αποσυσπήρωσης για τον ΣΥΡΙΖΑ από την Εθνική Συμμαχία. Με τον Στέφανο Κασελάκη βεβαίως και τους όσους βρέθηκαν κοντά του ή τον υποστήριξαν καθοδόν να καταγγέλει σοβαρότατα πράγματα. Νομίζω ότι αυτή η ιστορία εκεί στο Μπουζουξίδικο σε εισαγωγικά, όπου υποχρεώθηκε ο Κασελάκης σε έξοδο και μαζί όσοι τον υποστήριζαν, έκανε πολύ μεγάλο κακό στο ΣΥΡΙΖΑ από την Εθνική Συμμαχία. Δεν ξέρω αν αυτό το έχουν αντιληφθεί, αλλά έκανε πάρα πολύ μεγάλο κακό επίσης και ως προς την επίφαση της δημοκρατίας. Δηλαδή στη δημοκρατία, υποτίθεται και στα κόμματα, τα θέματα λύνονται πάρα πολύ απλά. Μέσα από μια διαδικασία συζήτησης και μετά εκλογών. Εάν αποφασίζεις ότι εγώ που διαφωνώ με την Πιζόγλη, έχω συνεννοηθεί με τον Τσιβελεκίδη, μαζί την κάνουμε την εκπομπή, αλλά ο Τσιβελεκίδης σε μισή ώρα από τώρα θα τη βγάλει έξω από το ραδιοθάλαμο για να μιλάω μόνος μου. Αυτό δεν λέγεται δημοκρατία, λέγεται κάπως αλλιώς στη δική μου τη συνείδηση.
0: Ναι, έτσι όπως το περιγράφεις, ακριβώς έτσι είναι. Να πούμε ότι τώρα μας ενημερώνουν, παραιτήθηκε ο Γιώργος Καραμέρος από βουλευτής, άρα ξέρεις, οι διαδικασίες πάνε λίγο πιο γρήγορα.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό είχε θέσει.
1: Τα προαπαιτούμενα.
0: Ναι,
1: του Αλέξη Τσίπρα.
0: Είχε θέσει ως όρο, ο οποίος Αλέξης Τσίπρας μίλησε χθες στο Περιστέρι και απάντησε σε όσα λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης για το θέμα, ξέρεις, το θέμα ότι έχει πάρει για τα χρήματα, για τους ποινικούς κώδικες κτλ. Και είπε ότι θα του στείλει λουλούδια, δεν πρόκειται να ασχοληθώ καθόλου, θα του στείλει λουλούδια γιατί κάθε φορά που εκείνος τον βρίζει.
1: Ανεβαίνει μια μονάδα η Νέα Δημοκρατία.
0: Όχι η Νέα Δημοκρατία, η Ελλάς.
1: Ναι, ναι.
0: Ανεβαίνει μια μονάδα η Ελλάς. Οπότε δεν έχω κανένα λόγο. Και είχαμε και μια θυελώδη συνεδρίαση της Επιτροπής Διοντολογίας. Κράτησε, για να καταλάβετε, 5 συνολικά ώρες. 5 ώρες. Είναι εκεί που η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, κάλεσε την αστυνομία και ζήτησε να συλληφθούν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για το αδίκημα της απόπερης εκβίασης σε κακουργηματικό βαθμό.
1: Ωραία πράγματα είναι αυτά.
0: Πολύ, ναι, ναι. Ήταν πολύ έντονη, πάρα πολύ έντονη συνεδρίαση και με πολλά πράγματα τα οποία δεν έχουμε ξαναδεί. Η αλήθεια είναι. Να το λέμε και αυτό.
1: Όταν γυρίσουμε, κύριε Τσιβελεκίδη, μάλλον όχι όταν γυρίσουμε, ρίτσα τη λες στην αλλαγή της ώρας να βάλεις ένα της Bonnie Tyler.
0: Εννοείται.
1: Τι, θα βάλεις το Total Eclipse of my heart, of the heart. Ε, τι, δεν το είπα καλά, το ξέρω.
0: Όχι, μια χαρά παιδί μου το είπες, τι είναι αυτό το θέμα μας τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν θα το τραγουδήσουμε.
1: Δεν θα το τραγουδήσουμε, όχι, θα το ακούσουμε.
0: Εμείς δεν μπορούμε δηλαδή. Άλλοι θα το τραγουδήσει. Καλό της ταξίδι. Πραγματικά η φωνή της ήταν ξεχωριστή και νομίζω ότι τουλάχιστον από τα μέσα της δεκαετίας του 80 έως το 2000 ήταν πολύ, πολύ έντονο το αποτύπωμά της η μουσική. Πολύ έντονο.

Λοιπόν, όταν επιστρέψουμε με τη Ρίτσα Μπιζόγλια, το κάνουμε μόνοι μας. Θα επιστρέψουμε μαζί με την Άννα Διαμαντοπούλου, την υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ. Επομένως, αν έχετε ερωτήματα, πού τα στέλνετε? Στούντιο παπάκυριαλεφέμ.gr.

0: Real FM.
1: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
2: Το τάγκο?
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.
2: Περίμενε.
3: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ρουλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
1: Φτιάξε βαλίτσες.
0: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
7: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
3: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Ρίσμα 92. Μητέρα,
5: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI Eco Master για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρου, περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθο της Κηφισίας σε Χαλάνδρη και Ψυχικό και στην Αθηνώνα από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά.

0: Καλημέρα σας.
1: Ένα καταπληκτικό τραγούδι, Holding Out for a Hero, το οποίο κανείς το συνδυάζει στο μυαλό του με την Bonnie Tyler.
0: Εντάξει, είναι υπέροχο τραγούδι και νομίζω ότι το ξέρουν όλοι πια. Καλό τη ταξίδι, κύριε.
1: Καλό τη ταξίδι. Θα το ακούγαμε ολοκλήρω, αλλά έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση να κάνουμε. Επομένως, θα πατήσουμε πάνω. Θα σε ευχηθούμε για πάλι καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να υποδεχθούμε την Άννα Διαμαντοπούλου, την υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, που την ευχαριστούμε πάρα πολύ που την έχουμε στο τηλέφωνο. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Πρώτον. Αλλά έχουν αλλάξει ιδιότητες μετά το συνέδριο.
1: Συγγνώμη.
2: Και δεύτερον, δεν με υποδέχεστε θετικά. Όταν λέτε θα κόψουμε την Bonnie Tyler για να βάλουμε την Άννα Διαμαντοπούλου, καταλαβαίνετε ότι...
0: Εντάξει, αν μη τι άλλο όμως, αυτή είναι η υποδοχή.
1: Και ο συνδυασμός, θα επιστρέψουμε μετά, γιατί θεωρούμε ότι και αυτά που θα κουβεντιάσουμε έχουν ενδιαφέρον για τον κόσμο.
2: Βεβαίως, να είστε καλά και ευχαριστώ πολύ.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο από αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο για τις τρεις συλλήψεις που είχαμε για την δολοφονική εμπριστική επίθεση για το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Από ό,τι φαίνεται προχωράει η υπόθεση, είναι τρία άτομα.
2: Θεωρώ ότι είναι πολύ θετικό και εκτιμώ ότι το ότι έγινε άμεσα λειτουργεί και αποτρεπτικά απέναντι σε τέτοιου είδους κινήσεις, γιατί σας θυμίζω ότι το Πασόκ αυτό είχε πει, ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία όχι μόνο η σύλληψη αλλά και η άμεση λειτουργία της όλων των αρχών, γιατί είναι και ένα μήνυμα προς όλο αυτό τον υπόκοσμο, ο οποίος λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργεί και σπείρει φόβο και θάνατο στην ελληνική κοινωνία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, χτες ή προχθές, αν δεν κάνω λάθος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, για να ξεκινήσουμε και από τις δικές σας ανακοινώσεις, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρεται στις δεσμεύσεις για τις συντάξεις και το ασφαλιστικό. Εκεί αναφέρεται στην επαναφορά της 13ης σύνταξης σε δύο φάσεις, με κοστολογημένη μάλιστα, αλλά και στην επαναφορά του ΕΚΑΣ με νέα μορφή και νέα κριτήρια για 380.000, αν δεν κάνω λάθος, συνταξιούχους. Είναι δύο από τις δεσμεύσεις σας.
2: Ουσιαστικά είναι 17 μεγάλες και μικρότερες δεσμεύσεις. Αφορούν, όπως καταλαβαίνετε, ένα τεράστιο τμήμα του ελληνικού λαού, γιατί δεν είναι μόνο οι 2 εκατομμύρια συνταξιούχοι, είναι όσοι είναι γύρω από αυτούς, οικογένειες οι οποίες ζουν με συντάξεις. Έχουμε βάλει το θέμα της κοινωνικής ασφάλισης, γιατί έχουμε μια πολύ συνολικότερη πρόταση, όχι μόνο το θέμα, δηλαδή και λειτουργία θεσμών και λειτουργία οργανισμών κλπ, αλλά τα πολύ συγκεκριμένα μέτρα που αφορούν τους συνταξιούχους θεωρούμε ότι είναι αναγκαιότητα πλέον για μια κοινωνία η οποία λόγω των τριών μνημονίων δημιούργησε πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα, κυρίως τους συνταξιούχους. Και να πούμε ότι τα προβλήματα είναι πολλά, δηλαδή είναι το εισόδημα αυτό καθ' αυτό, είναι η καθυστέρηση, είναι τα πάρα πολλά λάθη που σημειώνονται και οι άνθρωποι κάνουν χρόνια να διορθωθούν αυτά τα λάθη. Είναι το θέμα το πολύ σοβαρό ζήτημα του ΕΚΑΣ για τις χαμηλές συντάξεις.
0: Και είναι το οποίο λέει θα είναι από 50 έως 180 ευρώ το μήνα.
2: Ακριβώς.
0: Ναι.
2: Λέμε και για ποιες συγκεκριμένες συντάξεις θα δίνεται αυτό. Είναι το ποσοστό αναπλήρωσης που οι συνταξιούχοι μπορούν να δουν πραγματικές αυξήσεις, γιατί το ποσοστό αναπλήρωσης είναι πάρα πολύ μικρό σήμερα. Και εμείς προτείνουμε από το 0,5 μετά τα 40 έτη να πάει στο 2%. Και ξέρετε ότι αυτά έχουν να κάνουν και με τις ανισότητες εντός του ασφαλιστικού συστήματος. Και ήδη η αναμόρφωση της εισφοράς αλληλεγγύης των συνταξιούχων με μείωση μεσοσταθμικά 20% της επιβάρυνσης. Οι συνταξιούχοι που πληρώνουν αυτή την εισφορά ξέρουν πόσο σημαντική είναι για τη σύνταξή τους. Τα θέματα που αφορούν την επικουρική σύνταξη και βεβαίως οι αδικίες που έγιναν στο νόμο Τσίπρα Κατρούγκαλου, γιατί μην ξεχνάμε, δεν είναι απλά νόμος Κατρούγκαλου, έγινε επί κυβέρνησης Τσίπρα. Είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση ότι θα τους αλλάξει, ότι θα καταργήσει συγκεκριμένες διατάξεις, αλλά αυτό δεν έγινε ποτέ. Επομένως, θεωρούμε ότι αυτή η συνολική πρόταση, η οποία έχει πλήρη οικονομική αποτίμηση, και ξέρετε, δεν είναι μια αποτίμηση που λέει θα πάρουμε από τη φορολογία και θα δώσουμε, αλλά μιλάμε για αλλαγές στο εσωτερικό του συνταξιοδοτικού συστήματος, που θα φέρουν χρήματα και θα μπορέσουμε και θα υπάρχει η δημοσιονομική υγεία που πρέπει να έχει η χώρα και ταυτόχρονα να δώσουμε τη δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι από τις κατηγορίες που πραγματικά έζησαν με τον πλέον βίαιο τρόπο το θέμα των μνημονίων να αναπνεύσουν και να ζήσουν καλύτερα. Και αυτό είναι εφικτό, αλλά είναι θέμα πολιτικής επιλογής και προτεραιοτήτων που δίνει το κάθε πολιτικό κόμμα την έννοια της αλλαγής της διακυβέρνησης και σε ποιους απευθύνεται.
1: Και είναι θέμα προτεραιοτήτων ή είναι και θέμα δημοσιονομικού χώρου? Και επικαλούμε κιόλας και την τεράστια εμπειρία σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ήσασταν επιτροπός. Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ μοιάζει πολύ συγκεκριμένο. Αλλά εγώ θα το ρωτήσω πάρα πολύ απλά, πολύ λαϊκά. Βγαίνει?
2: Βγαίνει. Θα σας το πω και θέλω, αν μου επιτρέπετε, να κάνω μια πολύ μικρή παρένθεση, επειδή αναφερθήκατε στο ρόλο μου ως επιτρόπου. Επειδή ήμουν η επίτροπος που είχα κατ' εξοχήν βγάλει τους κανονισμούς για τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας στη βιομηχανία, να σας πω ότι τα επανειλημμένα ατυχήματα, στα εργατικά ατυχήματα στους χώρους της βιομηχανίας, έχουν να κάνουν σοβαρά με τη μη υλοποίηση των υποχρεώσεων μας, για των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων μας που έχουν γίνει εθνική νόμη. Για το τι πρέπει να υπάρχει σε ένα βιομηχανικό χώρο και σε μια βιομηχανία. Και εκεί τα εργατικά ατυχήματα, οι πυρκαγιές στα εργοστάσια πληθαίνουν, και αυτό οφείλεται στο ότι δεν υπάρχει έλεγχος για την υγιεινή και ασφάλεια.
0: Το είδαμε και στον Ασπρόπυργο, από ό,τι φαίνεται. Ακριβώς. Κάτι τέτοιο είναι και αυτό.
2: Αυτό αναφέρομαι, και ναι. Δεν είναι το μόνο. Και είναι πολύ τραγικό, γιατί δεν είναι απλά εργατικά ατυχήματα που κάποιος παθαίνει κάτι, είναι κινδυνεύει η ζωή των ανθρώπων. Και εδώ τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας, θέλω να σας πω ότι είναι προτεραιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσωπικά είχα ασχοληθεί και το είχα κάνει νούμερο ένα ζήτημα, κυρίως οι βιομηχανικές χώρες, αλλά και η δική μας χώρα. Και εδώ η κυβέρνηση έχει πολύ σοβαρή ευθύνη για να ελέγξει ξανά και ξανά όλους τους βιομηχανικούς χώρους, όλα τα βιομηχανικά πάρκα, αλλά και τις εταιρείες αυτές καθ' αυτές. Αυτό στον Ασπρόπυργο και στον Ασπρόπυργο θέλει πολύ σοβαρή ανάλυση των δεδομένων. Τώρα έρχομαι στην ερώτησή σας. Έχετε δίκιο, ασχολούμαι και εγώ με το θέμα των συντάξεων πολλά χρόνια και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, και υπήρχε πάντοτε μια παρακολούθηση των δεδομένων σε όλες τις χώρες για το πόσο είναι βιώσιμα τα συνταξιοδοτικά συστήματα. Πρέπει λοιπόν να έχουμε πάντοτε υπόψη μας δύο πράγματα. Το ένα, ότι όποιες παρεμβάσεις κάνουμε και αυτές που θα κάνουμε τώρα πρέπει να διατηρούν τα δημοσιονομικά μας υγιή, γιατί αλλιώς θα το πληρώσουν οι επόμενες γενιές. Και το συνταξιοδοτικό σύστημα να έχει χαρακτηριστικά βιώσιμα, δηλαδή να έχει μια σχετική ανταποδοτικότητα. Οι προτάσεις που κάνουμε, συνήθως λέμε κοστολογημένες κλπ. Το κοστολογημένο είναι μια λέξη, μια επίσης λέξη είναι μια σωστή αποτίμηση. Δηλαδή, όποιο μέτρο προτείνεις, να ξέρεις ότι τι θα φέρει πίσω, τι μπορεί να φέρει πίσω και τι θα δώσει. Πώς θα μπει στην οικονομία, και μπαίνοντας στην οικονομία, τι επιπλέον θα φέρει. Άρα δεν είναι απλά κάνω μια κίνηση και στοιχίζει τόσο, συν πλην. Δεν είναι έτσι. Η οικονομία δεν είναι η οικονομία μιας επιχείρησης. Είναι η οικονομία μιας χώρας που ό,τι βάζεις και ό,τι βγάζεις έχει συνολικότερες συνέπειες. Δηλαδή, ένας συνταξιούχος που θα έχει μια καλύτερη σύνταξη θα έχει μια μεγαλύτερη επίδραση στην ελληνική οικονομία. Έτσι δεν είναι? Στο εμπόριο, στις υπηρεσίες, στα εγγόνια του, στο τι γίνεται σε μια
0: γυρνάει στην αγορά, ναι, γυρνάει παντού.
2: Ακριβώς. Ναι. Άρα είναι μια συνολική προσέγγιση. Και σας λέω ότι το συνολικό ποσό που έχουμε πει είναι 1,14 δις για το πρώτο χρόνο και φτάνει τα 2 δις, 1,850 δις, φτάνει τα 2 δις στον τρίτο χρόνο. Και έχουμε εξηγήσει για το καθένα από αυτά τα μέτρα ποιο είναι το κόστος, πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, και το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι αλλάζουμε πολύ σοβαρά πια και τα δεδομένα για το θέμα των συνταξιούχων και αποκαθιστούμε μια αδικία, η οποία έγινε αδικία, μια πολύ δύσκολη πολιτική, η οποία εφαρμόστηκε τα τρία μνημόνια. Στο πρώτο μνημόνιο, όπου είχαμε μια μείωση 11,5%, στο δεύτερο που είχαμε 13%, στο τρίτο που είχαμε 18%, αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή και τα τρία μνημόνια επανέβησαν στη σύνταξη με πιο μεγάλη και δραστική παρέμβαση στο νόμο Τσίπρα-Κατρούγκαλου, όπου εκεί πραγματικά ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και τους συνταξιούχους, όπου η κυβέρνηση δεσμεύτηκε από την αρχή και προεκλογικά το 19 ότι θα τα αλλάξει, δεν τα άλλαξε. Και ήξερε τότε τα δημοσιονομικά, δεν είναι να μας πει τώρα ότι τώρα έχω τα λεφτά να τα κάνω. Το είχε προτείνει και είχε δεσμευτεί ότι θα το κάνει πριν το 19. Εμείς λοιπόν τώρα επαναφέρουμε την προτεραιότητα αυτή και πρέπει να σας πω, αν μου επιτρέπετε στην εκπομπή σας, ότι είναι πολύ ενδιαφέρον ότι χθες η εξωματική αντιπολίτευση κάνει μια πολύ σοβαρή εκδήλωση με ομιλητές, με στοιχεία, με καταθέτει κείμενα, μιλάει για τους συνταξιούχους, λέει και δεν υπάρχει σχεδόν πουθενά. Ούτε στα δελτία ειδήσεων, ούτε στα. Είναι στις μέσα σελίδες σαν παραπολιτικά στις εφημερίδες. Στα site.
0: Στον Γκάζι λέτε αυτό που έγινε στον Γκάζι.
2: Ναι. Δηλαδή είναι δευτερεύον θέμα να μιλάει η αντιπολίτευση για κάτι που αφορά εκατομμύρια Έλληνες, να καταθέτει την πρότασή της.
1: Σε καμία περίπτωση. Ίσα-ίσα που οι δικές μας οι παρενέσεις εδώ, όχι τώρα, χρόνια τώρα, είναι να είναι συγκεκριμένα τα κόμματα, συγκεκριμένη η πολιτική σε αυτά που προτείνουν και να είναι ρεαλιστικά τα προγράμματα.
2: Ακριβώς. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ που ξεκινήσαμε με αυτό τη συνέντευξη, γιατί σήμερα, γυρίζοντας σε όλα τα site γρήγορα και σε όλες τις εφημερίδες, λέω δεν είναι δυνατόν να μην είναι πρώτο θέμα, να μην συζητάμε την πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Γιατί πολλές φορές λέμε το ΠΑΣΟΚ, τα μέσα δεν μας παίζουν και λένε όχι, είστε παντού στα μέσα. Δεν είναι ότι είστε παντού στα μέσα, τι συζητάμε στα μέσα και πόσο τα μέσα αναδεικνύουν πολύ σοβαρές και ουσιαστικές προτάσεις που αφορούν το μέλλον των Ελλήνων.
0: Ναι. Εχθές στον Γκάζι, επίσης ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, είπε μια φράση ότι δεν έκανε ούτε πρόκειται να κάνει όσα έκαναν οι κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρας για να γίνουν πρωθυπουργοί. Θέλω να σας ρωτήσω αν αυτή η ταύτιση είναι τυχαία και αν τη συμμερίζεστε κι εσείς.
2: Εννοείται,
0: η ταύτιση των δύο προσώπων, δηλαδή, ναι. Και για πλειοδοσία, μιλώντας για πλειοδοσία. Άντως, προφανώς.
1: Συγγνώμη, για να είμαι δίκαιος, το real.gr έχει ανεβάσει από χθες το βράδυ, 4:15. Τι ό,τι είναι. Είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης εχθές.
0: Ναι, ναι, ναι. Τις ανακοινώσεις.
1: Υποθέτω δεν αναφέρεται σε εμάς, κυρία Διαμαντοπούλου.
2: Ναι, σας ευχαριστώ, εκτιμώ πολύ.
1: Το λέω γιατί ήμασταν και αναλυτικοί κιόλας. Συγγνώμη και πάλι για την παρένθεση.
2: Είδα τα σημερινά πρώτα, γι' αυτό για να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, κοιτάξτε.
0: Δεν ταυτίζονται δηλαδή, θέλω να πω, τα δύο πρόσωπα.
2: Ναι. Όχι, δεν ταυτίζονται. Είναι δύο πρόσωπα με διαφορετικές διαδρομές, με διαφορετικά χαρακτηριστικά, με διαφορετικά τυπικά προσόντα, ας το πούμε σε εισαγωγικά. Έτσι, με δύο διαφορετικές προσωπικότητες. Όμως και για τους δύο, ο κύριος Ανδρουλάκης έχει δίκιο στο ότι δεν θα ακολουθήσει ούτε την πορεία του ενός, ούτε την πορεία του άλλου. Και ως προς την αντιπολιτευτική στρατηγική, αλλά κυρίως ως προς τον τρόπο με τον οποίο φαίνεται πολύ εύκολα να έχουν σχέσεις και να υποστηρίζονται από κάθε είδους μεγάλα ή μικρά συμφέροντα.
1: Εγώ να ρωτήσω τώρα, και με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεστε και θέλω να ακούσω και την απάντησή σας. Ως το ΠΑΣΟΚ ως κόμμα εξουσίας, εγώ πιστεύω ότι ακόμα είναι κόμμα εξουσίας, με το να λέει ότι την επόμενη μέρα των εκλογών, καταστατικά από το συνέδριό του, δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Με το να λέει μέσω διαστόματος μάλλον στελεχών του, δεν θα συνεργαστεί ούτε με τον Τσίπρα. Δεν είναι λίγο σαν αυτοχειρία αυτό? Δεν είναι σαν να έρχεται σε μια δυσχέρεια πριν από τις εκλογές?
2: Ωραία. Να πούμε λίγο το εξής. Συμφωνούμε ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου η ρευστότητα του πολιτικού συστήματος δεν έχει προηγούμενο. Δηλαδή, έχουμε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης των τελευταίων εκλογών να έχει διαλυθεί τελείως, να είναι στο 1%. Έχουμε το κυβερνών κόμμα που είχε 41% να φτάνει να χάνει ένα ολόκληρο κόμμα μέσα, το 15%. Καινούργια κόμματα στον ορίζοντα και αναμένονται καινούργια κόμματα. Και για την αλήθεια, όχι κόμματα ακριβώς, προσωπικότητες οι οποίες παρουσιάζουν προσωποκεντρικούς σχηματισμούς. Όλο αυτό λοιπόν το καινούριο ρευστό πολιτικό σύστημα τι κάνει και πού οθεί τις πολιτικές δυνάμεις? Η κάθε μία να θέλει να μεγιστοποιήσει την στήριξη της πολιτικής της άποψης. Μέχρι τις εκλογές λοιπόν αυτός είναι ο στόχος. Δεν είναι τυχαίο ότι η Νέα Δημοκρατία λέει αυτοδυναμία, ο κύριος Τσίπρας λέει αυτοδυναμία, η Καρδιά Καρδιφιανού λέει αυτοδυναμία. Ο καθένας προσπαθεί να πείσει και να κάνει πλειοψηφική τη δική του άποψη. Μέχρι τις εκλογές λοιπόν είναι πολύ συγκεκριμένος ο τρόπος με τον οποίο θα κινηθεί το ΠΑΣΟΚ. Δεν θα κινηθεί ούτε με φωτοβολίδες, ούτε με άκαρπες συγκρούσεις. Θα κινηθεί προσπαθώντας να πείσει τον ελληνικό λαό ότι είναι ο μόνος πόλος αντίπαλος στη Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε, τελευταία εβδομάδα ο κύριος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε τις 7 θέσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κάναμε συναντήσεις με τα επιμελητήρια. Ανακοινώσαμε ξανά και συζητήσαμε το θέμα των συντάξεων που αφορά όλους τους πολίτες.
0: Τα σούπερ μάρκετ. Και με τα σούπερ μάρκετ είχατε συναντήσει.
2: Κάναμε τη συνάντηση, ναι, με τα σούπερ μάρκετ την επόμενη εβδομάδα. Θα δούμε εξαγωγή, θα δούμε λιμάνια. Δηλαδή, εμείς θέλουμε να πούμε, κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία ήρθε στην εξουσία ως ο κ. Μητσοτάκης, για την ακρίβεια, με το προφίλ ενός κεντρώου πολιτικού. Και πραγματικά πήρε πολλές δυνάμεις, θα έλεγα την πλειοψηφία των δυνάμεων του κέντρου.
0: Μάλιστα.
2: Δεν είναι 7 χρόνια μετά αυτή η κατάσταση. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει στραφεί απολύτως δεξιά. Η Νέα Δημοκρατία γίνεται ένα κόμμα όλο και πιο κοντά, σφιχτό στον πυρήνα της δεξιάς όπως την ξέραμε. Και αυτό γίνεται και με τα πρόσωπα που έχουν επιλεγεί και με τις πολιτικές οι οποίες επιλέγονται. Ο χώρος του κέντρου, για την ακρίβεια, αν το ονοματίσω ιδεολογικά, της σοσιαλδημοκρατίας, δηλαδή των ανθρώπων που θέλουν μια ισορροπία της οικονομίας με την κοινωνία, μια ισορροπία στους θεσμούς, στη δημοκρατία, στην διάβγεια, στη διαφάνεια, στην σωστή χρησιμοποίηση του δημόσιου χρήματος, αυτός ο κόσμος θεωρώ ότι μπορεί και θα ήταν πολύ ουσιαστικό για τη χώρα να δει το Πασόκ στον εναλλακτικό πόλο. Και αυτό θα παλέψουμε μέσα στις εκλογές.
0: Κύριε Διαμαντοπούλου, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Και να πούμε ότι ευχαριστούμε το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του Πασόκ και βεβαίως την πρώην Επίτροπο και πρώην Υπουργό. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πες την πρώην Υπουργό, πρώην Υπουργό ή για πάντα Υπουργός. Έτσι, δεν λέμε πάντα.
1: Επίτροπος, παιδί μου, και με φοβερή θητεία.
0: Λοιπόν, έχει ξεκινήσει ήδη στη συζήτηση στη Βουλή για την ακρίβεια. Να πούμε ευχαριστούμε πολύ, κύριε Διαμαντοπούλου.
3: Real FM. Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Τρεις συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στην οικία της Βάγιας Νέστορα. Πώς ταυτοποιήθηκαν οι δράστες, πώς οδηγήθηκε στα ίχνη τους η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Κόντρα κορυφής με προεκλογικό άρωμα στη Βουλή για την ακρίβεια, στη σκιά της παρέτησης Φάμελου από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιοι βουλευτές της Κουμουνδούρου ζητούν να αναβληθεί η αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής και ποιοι επιμένουν στη διεξαγωγή της. Πολλαπλασιάστηκαν το τελευταίο διάστημα οι καταγγελίες για κακοποίηση παιδιών. Τρεις ανήλικοι εκφράζουν καθημερινά αυτοκτονικές τάσεις. Σοκαριστικά τα στοιχεία το πρώτο εξάμηνο του έτους. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας τα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Να ζήσετε!
13: Άσε εμένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειρία.
12: προϊόν και προσφορών, mood omissions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπο.

ψηλή σειρά μυστηρίου φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, έχει ανέβει στο βήμα των ομιλητών στο Κοινοβούλιο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η συζήτηση για την ακρίβεια. Πάμε να πάρουμε μια μικρή γεύση.
1: Νίκης, στο πλαίσιο μιας μεγάλης επιχείρησης, η οποία βρίσκεται ακόμα σε πλήρη ανάπτυξη. Έτσι, μία μέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η πολιτεία τιμά τη μνήμη της, οδηγώντας, όπως είχαμε δεσμευθεί, στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες. Είναι η απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Η μόνη απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Και θεωρώ ότι είναι σημαντικό ότι αυτήν την απάντηση τη δίνουμε μαζί. Τουλάχιστον οι περισσότερες από τις πολιτικές δυνάμεις. Και θέλω με την ευκαιρία αυτή να χαιρετήσω την παρουσία του κύριου Ανδρουλάκη στην χθεσινή εξόδιο ακολουθία της Βάγιας Νέστορα, διότι μόνο αν ομονοήσουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις στην ανάγκη να κλείσει αυτός ο κύκλος αίματος, θα μπορέσουμε να στερήσουμε από μια νέα γενιά τρομοκρατών το πολιτικό οξυγόνο, το οποίο δυστυχώς τους εξέθρεψε εδώ και πολλές δεκαετίες. Το σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε» πρέπει να συνεχίζει να εκφράζει τους πολλούς, τους συντριπτικά περισσότερους απέναντι στους ελάχιστους. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, περνώ τώρα στην ημερήσια διάταξη της σημερινής συζήτησης. Είμαι πάλι εδώ για να απαντήσω σε μια επίκαιρη ερώτηση του κύριου Ανδρουλάκη.
2: Πέσαμε στο κομμάτι που αναφέρθηκε στις τρεις συλλήψεις για την δολοφονική εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Σε αυτό το κομμάτι ο Πρωθυπουργός και τώρα συνεχίζει για την ακρίβεια.
1: Είναι καλοδεχούμενη. Οφείλει ωστόσο να στηρίζεται σε επιχειρήματα, σε πραγματικά.
0: Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για μία ακόμα ώρα.
1: Σε πολλά συνθήματα ή σε ψεύτικες εντυπώσεις.
3: Real FM. Ώρες της Ντάντος στον Real FM.

0: και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Πέρα από τον Ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
3: Τη Βαϊάνα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια.

0: Χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στο κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο θερινό.
1: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε, Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
7: Είσαι ηλίθια.
8: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
6: Άσε μαζένουμπα.
7: Πως είσαι έτσι, ρε.
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Ρίσμα 92.
12: Τουρισμό της Eurobank.
13: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα στη Βουλή η συζήτηση της επικαιρής ερώτησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Η συνεχής αύξηση των τιμών εξανεμίζει το εισόδημα των πολιτών, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στο Βήμα βρίσκεται αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τρία άτομα, δύο άνδρες και μία γυναίκα, συνελήφθησαν νωρίς το πρωί σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Η επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής συνεχίζεται για τις άλλες δύο επιθέσεις της 1ης Ιουλίου. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε περιδίνηση βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση από την Προεδρία του Σοκράτη Φάμελου. Κορυφαία στελέχη του κόμματος αντιδρούν στην αναβολή της προγραμματισμένης για αύριο συνεδρίασης Κεντρικής Επιτροπής. Την ίδια ώρα την παρέτησή του από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε στον πρόεδρο της Βουλής ο Γιώργος Καραμέρος. Ένοχοι κρίθηκαν κατά πλειοψηφία οι δύο αστυνομικοί για το βιασμό της 19χρονης μέσα στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας τον Οκτώβριο του 2022. Αναμένεται η εξέταση των ελαφρυντικών και οι ποινές που θα τους επιβληθούν. Για πώληση των S400 σε χώρα του Περσικού κόλπου κάνει λόγο δημοσίευμα της εφημερίδας Χουριέτ, σημειώνοντας ότι οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν εντός της ημέρας. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, με την αποδέσμευση των ρωσικών S400 έρονται τα εμπόδια για την άρση των κυρώσεων και την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των Αμερικανικών F-35. Απίστευτη περιπέτεια έζησαν επιβάτες πρωινής πτήσης από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης προς το Μόναχο της Γερμανίας, όταν λίγη ώρα μετά την απογείωση παράθυρο του αεροπλάνου έσπασε, προκαλώντας τον τραυματισμό ενός επιβάτη. Το σκάφος επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη και ο 60χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
12: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
14: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
15: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten. Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Η Δύναμο Κιέβου ήρθε ισόπαλη 0-0 με την Κλουζ στον πρώτο αγώνα για το πρώτο προκριματικό γύρο του Europa League. Την προσεχή Πέμπτη στη Ρουμανία θα κριθεί η πρόκριση με την ομάδα που θα περάσει να αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης. Περισσότερα στο philathlos.gr.
16: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Πρόσκαιρες τοπικές βροχές σε ολόκληρη τη χώρα με σποραδικές καταιγίδες, άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Δυσγλυκινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,95. Παγωτό βανίλια 940 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,44. Και τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ξέρεις ο Έρωτας Επιθεσή?
1: Το τραγούδι το ξέρω.
0: Από περιγραφές, σου έχουν πει παλαιότεροι. Ναι, ήταν ένα συγκρότημα. Ε?
1: Εξιστορίστα, μα θέλετε να.
0: Ναι, εντάξει. Την κόρη του τραγουδιστή των Έρωτας, την γνωρίζει. Την ηθοποιό. Την ηθοποιό. Είναι εξαιρετική ηθοποιό.
2: Και κούκλα.
1: Θα το ψάξω.
0: Εγώ είπα ότι είναι εξαιρετική ηθοποιό.
2: Είναι και κούκλα όμω, ε. Παρά την παρόλα αυτά. Την ξέρει, την ξέρει.
1: Μπορεί να εννοούσε αυτό.
0: Έχει δει το παραμυθάκι αυτό με το χαμηλό με την παρέα του δαχτυλιδιού?
1: Όχι.
0: Αυτή είναι η πρώτη νεράιδα εκεί που κάνει.
2: Ο άρχοντα του δαχτυλιδιού.
0: Ο άρχοντα του δαχτυλιδιού αυτή, ναι.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλε, καλημέρα σε όλου. Εδώ είμαστε δεύτερη ώρα τη εκπομπή. Ο Γιώργο Παγανή.
0: Ρίτσα Μπιζόγλη.
2: Μαζί μα ο Γιώργο Τζιπελεκίδη. Στο τηλεφωνικό μα κέντρο στο 211-200-8200. Όσοι καλείτε, θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Τα κλειδιά τη εκπομπή η Ευαθία Τεφάνη.
0: Ευγενική να είστε μαζί σα, παρακαλώ πάρα πολύ. Μαζί τη.
2: Ναι. Και εδώ στο στούντιο Παναγιώτη Βολάνιο για την κίνηση.
1: Αυξήθηκε κάπως η κίνηση.
2: Αυξήθηκε.
1: Ναι. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ύψος των Μεγάρων, στο ρεύμα προς Κόρινθο της Νέας Αθηνών Κορίνθου.
2: Φεύγουν δηλαδή, εννοείς. Α, σίγουρα.
1: Εκεί είχαμε σύγκρουση γι' αυτό. Λόγω σύγκρουση 2 γιοταχή που σημειώθηκε νωρίτερα στο σημείο. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Ξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην Κάφοβα από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Άνω Πατήσια. Με τεμποδίωδη διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας, στο Ψυχικό και στην Κάθοδο στο ύψος της Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στον Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στο κόκκινο είναι η Αλιπέδου και Κόνωνος στο λιμάνι του Πειραιά.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ωραία μας τα είπες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε.

0: περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει το καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα και τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Protergia Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Protergia Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia App, μπε στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
1: Μαζί μας όπως πάντα είναι και η Κοσμοτέ Telecom. Η εποχή του θερινού έφτασε και η Κοσμοτέ TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα.
0: Προσφοράρα, να ξέρεις.
1: Ναι, προσφοράρα. Είναι πολύ καλή προσφορά. Ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες.
0: Λοιπόν, ο Real Blocker, ο οποίος σε χαρακτηρίζει Αγία Ρίτσα και εμένα συμπικραμένο.
1: Γεια σου, Real Blocker, ευχαριστούμε.
0: Συμπικραμένο, να ξέρεις, με λέει για, λόγω του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, ελπίζω ναι. Το καταλαβαίνω.
0: Να τελειώσουν οι πίκρες μας φέτος.
1: Ναι.
0: Το τέτοιο.
1: Ελπίζεις.
0: Λέει, εγώ εκείνο που καταλαβαίνω είναι ότι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο όλοι τους έχουν καταφέρει την ωραιότερη χώρα του κόσμου να την έχουν καταντήσει αβίωτη για τους περισσότερους από εμάς. Έλατε.
1: Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στο Γιώργο που έχει στείλει μήνυμα, στο Μάρκο που έχει στείλει μήνυμα, λέμε γιατί στη Μέρη, έχει στείλει πάρα πολλά μηνύματα, στο Φώτη, αναφέρεται στο Γιώργο Καρεβάς, τον συνάδελφό μας, στον Παύλο από τον Ντίζελτοφ, στο Βάγκο.
0: Να σου Βάγκο.
1: Στο Σωτήρη από την Αμοργό, καλημέρα και σε εκείνον, στο Φώτη. Για την πυρασφάλεια μιλάει εκείνο. Στον αγαπητό, καλημέρα αγαπητέ. Στον Βάγκο. Στο Μίλτο και εκείνο το θέμα τη πυρασφάλεια για την επιχείρηση. Έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα που έχουν να κάνουν με την πυρασφάλεια στις επιχειρήσεις και με τα σχέδια διαφυγής. Στη Σοφία για το περιστατικό με τους αστυνομικούς που κρίθηκαν ένοχοι, όπως είπαμε προηγουμένως. Στον Τάσο.
0: Χαιρέτησε, εντάξει.
1: Έχει πολύ κόσμο να μην πούμε καλημέρα, να τους ευχαριστήσουμε γιατί με τον τρόπο τους, στο Γιάννη από το Ήλιον που με τον τρόπο τους, ξέρεις, με τον τρόπο τους και εκείνοι συμβάλλουν στην εκπομπή, είτε σε αυτά που έχουμε πει, είτε πολλές φορές και σε αυτά που δεν έχουμε πει. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Ορισμένα πράγματα δεν τα έχουμε πει καν. Αλλά έχει σημασία γιατί ασχολούνται οι άνθρωποι. Στον Παναγιώτη.
0: Ωραία. Λοιπόν, θέλω να σας πω τώρα, αυτή την ώρα στο real.gr, ένα post το οποίο εμένα με εντυπωσιάζει. Τρόμος στον αέρα έσπασε το παράθυρο αεροπλάνου την ώρα της πτήσης από Θεσσαλονίκη για Μόναχο. Εξαιρετικά. Ναι. Και να κάθεσαι δίπλα, λέει τώρα εκεί πέρα. Βγάζεις επιζόγλι. Ταξιδεύεις εσύ από Αθήνα, πας από Θεσσαλονίκη, πας Μόναχο.
1: Γιώργο, και εκεί που κάθεσαι, κάτι που...
0: κάνει μία ο Παγάνης και κάτς, σπάει το τζάμι.
1: Ναι, θα σου πω κάτι που το λέω πάντα, γιατί ω τραγμένο, ας πούμε, αστείο. Ας πάω ρε Γιώργο κάπου. Και δεν πειράζει βρε και ας Γιώργο. Ας πάσει και το τζάμι βρε καρδούλα μου. Ας πάω, δεν πειρά. Ας φύγω εγώ. Και ας είναι, ξέρεις, το απάβγασμα της αναποδιάς.
0: Γιατί δεν πας να κάνεις ένα μπανάκι, γιατί?
1: Γιατί είμαι αφιερωμένη στην τέχνη, έλα Γιώργο.
0: Λοιπόν, επειδή είναι μέρες που φεύγουμε, μετακινούμαστε, όχι στην Πιζόγλη.
1: Ναι, όχι.
0: Κινούμαστε προς καλοκαιρινούς προορισμούς, είτε για, ρε παιδί μου, ένα Σαββατοκύριακο ή για περισσότερες ημέρες ή... και μέσα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη δηλαδή και οπουδήποτε κινείσαι. Πρέπει να έχεις στο νου σου μήπως σου συμβεί έτσι καμιά σύγκρουση, κανένα ζητηματάκι, ε?
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι. Λοιπόν, να κάνουμε μια ωραία συζήτηση, να δούμε λίγο τα θέματα και τα ασφαλιστικά. Ας πούμε, ρε παιδί μου, έχουν αλλάξει κατηγορίες ασφάλισης. Λοιπόν, Διαμαντής Μπουζάνης, επικεφαλής του Magenta Insurance, τον οποίο και ευχαριστούμε που τον έχουμε στο τηλέφωνο. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
2: Γεια σας, καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία.
1: Να ξεκινήσουμε πρώτα, τι είναι το Magenta Insurance, δηλαδή και τι καινούριο φέρνει, για να καταλάβει ο κόσμος ποιες κατηγορίες καλύπτει.
2: Ναι, έχετε δίκιο. Είναι αρκετά καινούριο, οπότε είναι σημαντικό να το διευκρινίσουμε. Να κάνω μια πολύ γρήγορη ιστορική αναδρομή για να σας πάω στο τι είναι το Magenta Insurance. Εμείς στην Κοσμοτέ το 2018 ξεκινήσαμε την Κοσμοτέ Insurance, η οποία είναι μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής ασφάλισης, στην οποία σε πρώτο χρόνο διαθέταμε προϊόντα ασφάλισης αυτοκινήτου, ασφάλισης κατοικίας, μοτοσυκλετών και σκαφών. Mm. Το βασικό σημείο διαφοροποίησης είναι ότι εκεί μπορεί κάποιος και μπορούσε να συγκρίνει περισσότερες από 20 ασφαλιστικές εταιρείες σε live χρόνο. Να δει τα αποτελέσματα, να αγοράσει και να πάρει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο 24 ώρες το 24ωρο, 100% ηλεκτρονικά. Τώρα, για το Magenta Insurance, η αλλαγή που έρχεται, εκτός προφανώς από το όνομα, τα χρώματα, το ανανεωμένο site, είναι ότι πλέον έχουμε όλη την γκάμα των ασφαλιστηρίων συμβολέων, οπότε φέρνουμε μία λύση ολοκληρωμένη, είτε πρόκειται για ιδιώτες, είτε πρόκειται για επιχειρήσεις, θα έλεγα με μεγαλύτερο φόκους στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και εισάγουμε σε αυτή την εξίσωση, εκτός από το online μόνο κομμάτι, την παρουσία ασφαλιστικών συμβούλων. Οπότε, ξεκινώντας από το πιο απλό και γρήγορο που μπορεί να είναι η ασφάλεια αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας, περνάμε και σε πιο σύνθετα προϊόντα, όπως είναι η ασφάλεια υγείας, αποταμίευσης, ασφάλεια περιουσίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τα κτίρια και τον εξοπλισμό τους, όπου μπορούν να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι ραντεβού με έμπειρους ασφαλιστικούς συμβούλους, με ένα δίκτυο που έχουμε φτιάξει, είτε στο χώρο τους, είτε στο χώρο μας, είτε αν κάποιος είναι μακριά, online, μέσω ενός Zoom meeting, ενός Teams meeting.
0: Επομένως, υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα για να επιλέξει κανείς το Magenta Insurance. Ποια άλλα ενδεχομένως θα μπορούσατε να μας περιγράψετε?
2: Κοιτάξτε, θα σας έλεγα ότι για τις συνήθεις ασφαλίσεις με τις οποίες ασχολούμαστε οι περισσότεροι στην καθημερινότητα, όπως μπορεί να είναι το αυτοκίνητο, όπως μπορεί να είναι το σπίτι για κάποιους, εκεί το πλεονέκτημα είναι η ταχύτητα, είναι η αυτονομία που σας δίνει, γιατί μπορείτε να το κάνετε 24 ώρες το 24ωρο από το κινητό σας τηλέφωνο, από τον καναπέ σας.
1: Α, είναι τόσο εύκολο. Βλέπετε, ναι.
2: Σωστά, σωστά. Από εκεί και πέρα θα έλεγα ότι ένα σημαντικό κομμάτι, επειδή τα ασφαλιστήρια συμβόλαια επηρεάζουν την καθημερινότητά μας όταν τα χρειαστούμε, είναι και το σκέλος της εμπιστοσύνης. Οπότε για πιο σύνθετα προϊόντα, όπως είναι τα νοσοκομιακά προγράμματα, όπως είναι τα προγράμματα αποταμίευσης, εκεί και η εμπειρία της Cosmote Insurance που την κουβαλάμε από το 2018 και η αξιοπιστία του brand Cosmote Telecom, αλλά και το δίκτυο των ασφαλιστικών συμβούλων που έχουμε φτιάξει, που όλοι τους είναι πολύ έμπειροι επαγγελματίες, έρχεται ουσιαστικά να συμπληρώσει όλο αυτό το proposition που έχουμε πλέον στη διάθεσή μας. Άρα, συνοπτικά θα έλεγα ψηφιακή ευκολία, διαφάνεια, μπορείτε να δείτε τα πάντα, δεν λείπει κάτι, δεν υπάρχουν ψηλά γράμματα που θα τα ανακαλύψετε στην πορεία, και προσωπική υποστήριξη στα προϊόντα που χρειάζεται.
0: Μάλιστα.
1: Πώς βλέπετε τη διείσδυση της ψηφιακής ασφάλισης?
2: Θα σας έλεγα ότι υπάρχουν αρκετά περιθώρια ακόμα στην Ελλάδα. Δηλαδή, παρακολουθώντας πολύ στενά αυτό το κομμάτι τα τελευταία σχεδόν 8 χρόνια, βλέπουμε ότι σήμερα είμαστε περίπου στο 15% αν μιλήσουμε μόνο για τα αυτοκίνητα και τις μοτοσυκλέτες, μόνο για τα οχήματα. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι ασφαλίζουν, καταναλωτές οι οποίοι ασφαλίζονται 100% ηλεκτρονικά μόνοι τους. Αυτό το 15% η εκτίμησή μας είναι ότι μπορεί να φτάσει τα επόμενα χρόνια μέχρι και το 25%, λαμβάνοντας υπόψη μας ότι οι ώριμες αγορές, κυρίως στη Βόρεια Ευρώπη, που έχουν ξεκινήσει την ψηφιακή ασφάλιση αρκετά χρόνια πριν από εμάς, είναι κοντά στο 40.
1: Άρα θέλει πολύ χρόνο, έτσι όπως το λέτε. Πάμε πολύ αργά.
2: Κοιτάξτε, πάμε αργά, διότι ο καταναλωτής, αυτό το οποίο ζητάει από την ψηφιακή ασφάλιση, είναι αυτό το οποίο τον εκπαιδεύουμε σε όλα τα άλλα τα ψηφιακά. Οπότε χρειάζεται να κάνουμε λίγο πιο απλά αυτά που του προσφέρουμε στον κλάδο μας, στον χώρο μας, στον κλάδο των ασφαλίσεων, για να μπορέσει να τα κατανοήσει. Γιατί νομίζω και εσείς θα συμφωνήσετε ότι οι ασφαλίσεις δεν είναι εύκολα κατανοητές χωρίς την παρέμβαση κάποιου ειδικού.
1: Ναι, δεν είναι καθόλου εύκολες.
2: Στο αυτοκίνητο, πάντως, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα και από τις ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά και όσους από όσους δραστηριοποιούμαστε στη διαμεσολάβηση. Στις υπόλοιπες περιοχές έχουμε λίγο χώρο ακόμα.
0: Πού μπορούμε να βρούμε το Magenta Insurance? Και τώρα να ρωτήσω, αν είναι κάποιος ήδη πελάτης του Cosmote Insurance, χρειάζεται να κάνει κάποια ενέργεια λόγω της αλλαγής?
2: Να ξεκινήσω από το δεύτερο ερώτημα. Δεν χρειάζεται να κάνει καμία απολύτως ενέργεια. Δεν αλλάζει τίποτα στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ούτε στις καλύψεις, ούτε στα κόστη. Είναι όλα ακριβώς όπως ήταν. Το πού μπορεί να βρει κάποιος το Magenta Insurance μπορεί να το βρει σε δύο σημεία. Το πρώτο, ίσως και λίγο πιο προφανές, είναι το site μας, το magentainsurance.gr, στο οποίο υπάρχει όλη η γκάμα των προϊόντων. Και αυτά μπορούμε να αγοράσουμε 100% ψηφιακά και αυτά για τα οποία μπορεί κάποιος να κλείσει ένα ραντεβού με έναν ασφαλιστικό σύμβουλο. Το δεύτερο σημείο, και νομίζω ότι αυτό κάνει τη διαφορά γιατί είναι μοναδικό πανελλαδικά, το Cosmote Insurance τους προηγούμενους μήνες και το Magenta Insurance πλέον, μπορεί να το βρει κάποιος και μέσα στο Cosmote Application. Άρα καθώς διαχειρίζεστε τις σχέσεις σας για τις τηλεπικοινωνίες σας και για την συνδρομητική σας τηλεόραση και για το ίντερνετ, πλέον μπορείτε να διαχειριστείτε και τα ασφαλιστήρια συμβόλαιά σας μέσα από το application της Cosmote Telecom, να δείτε τις ανανεώσεις σας, να πληρώσετε το συμβόλαιο, το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας και επίσης να βρείτε τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης αν για κάποιο λόγο δεν τα έχετε εύκαιρα σε μια στιγμή έτσι δύσκολη που χρειάζεται να σας υποστηρίξουμε. Γιατί υποστηρίζουμε 24 ώρες το 24ωρο και οφείλω να ομολογήσω ότι ειδικά για την ασφάλεια αυτοκινήτου έχουμε και την πιο γρήγορη και καλή οδική βοήθεια που διατίθεται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπουζάνη.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά.
2: Σας.
1: Να είστε καλά.
2: Γεια σας.

0: Ρίτσα, μου ζητάει ο φίλος μας ο Διονύσης ο Καδιάνης, που είναι φανατικός ακροατής του Real FM πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Να πω ένα ανέκδοτο τώρα.
1: Γιατί από νωρίς νωρίς. Θέλω
0: Θέλει μπόνους.
1: Δεν κρατιέται.
0: Τελικά στο τέλος.
1: Εντάξει, για ξεκινά. Στο τέλος θα δούμε. Θα το πει στο Τζιβελεκίδη στο τέλος.
0: Και περιμένω την απάντησή σου.
1: Ναι.
0: Πώς λέγεται όταν κάποιος σε κάνει φίλο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης? Δηλαδή, σε κάνει φίλο, σου κάνει like και μετά σε διαγράφει.
1: Δηλαδή, σε κάνει φίλο.
0: Εντάξει, σου κάνει friend, ρε παιδί μου.
1: Request.
0: Εσύ κάνει accept, το δέχεσαι. Και σου κάνει like μετά. Έχει μια φωτογραφία, έχει κάτι που έχει γράψει.
1: Του αρέσει η φωτογραφία μου, ναι, λέμε τώρα.
0: Αλλά μετά σε διαγράφει. Πώς λέγεται, ξέρεις?
1: Όχι.
0: One like stand.
1: Αυτό ήθελα να ακούσει ο Διονύση. Μπράβο, Διονυσάκη μου.
0: Μην την έχει ζητήσει το συγκεκριμένο. Το συγκεκριμένο το επέλεξα εγώ.
1: Μπράβο, καρδούλα μου που μας. Γονατίσαμε στο γέλιο για σήμερα.

0: Τι να σου πω, εντάξει, ευθυμίσαμε. Η αλήθεια είναι αυτή, ε.
1: Ο Χουδαλάκης πάντως είναι όταν του λέω τέτοια, είναι σαν να έχει πιει τσικουδιά.
0: Ο Χουδαλάκης είναι πάρα πολύ ωραία η αντίδρασή του.
1: Κοκκινίζουν γιατί... τα μάγουλα του, τα μάτια του.
0: Ναι, αλλά ξέρει, επειδή δεν τον κάνουμε εικόνα όσο τον ακούμε. Ναι. Είναι ψύχρεμος, σαν να του έχει πει κάτι πάρα πολύ
1: ποτέ
0: σοβαρό.
1: Ποτέ δεν χάνει την ψυχραιμία του, Γιώργος. Ποτέ. Ποτέ.
0: Πάρα πολύ ωραία αντίδραση.
1: Μια φορά που του είχα πει ένα πολύ παγωμένο, μόνο έκανε ένα. Αυτό.
0: Ναι, όχι τίποτα. Είναι μια χαρά στις αντιδράσεις του άνθρωπου. Και, το, και πάει παρακάτω. Δηλαδή, το προσπερνάει με μια χάρη, με μια. Πολύ, είναι πολύ καλός, πολύ δυνατός.
1: Απλά μου έχει ζητήσει να μην τα λέω στο τέλος, γιατί μετά πρέπει να μπει στο αυτοκίνητο να οδηγήσει.
0: Αν θέλει λίγο το χρόνο του για να συνέλθει.
1: Ναι, 10 λεπτά νωρίτερα.
0: Θέλει, ναι, για να συνέλθει.

Και συνεχίζουμε τις καλημέρες στους ακροατές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη γλυκίτα της Σόφη Μαρμογίδου, το Λεωνάρδο που μας θέλει πάντα και είναι πιστός στα μήνυματά του, στον Ιωάννη Μαρούλη, στον Κώστα Τσιαλίκη. Πάρα πολλά μήνυματα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ.

0: Ο Βασίλης λέει τέτοια τη λες και αναπολύει το Ρογκάκο. Μα αυτό είναι το κόλπο. Αυτή είναι η επιδίωξη.
1: Θα έχει φάει κανένα βόδι το βράδυ και δεν θα μπορεί να συνέλθει την ημέρα. Θα έχει κάνει όλα, θα έχει και τώρα δεν θα μπορεί. Θα είναι θα κάθεται στην καρέκλα με τα χέρια στην κοιλιά.
0: Ξέρεις πως κάθεται.
1: Έχεις δει πως κάθεται. Κάθεται με τα χέρια στην καρέκλα και κάθεται κανονικά και αγκαλιάζει την κοιλιά του.
0: Εσύ ο Νίκος είναι πάντα άνετος.
1: Καλά.
0: Εγώ τον θυμάμαι δηλαδή και στο πλατό, στον Αντένα.
1: Δεν υπάρχει. Ο Νίκος δεν υπάρχει.
0: Μπορεί να διαχειριστεί τα πάντα. Οτιδήποτε διαχειριστεί.
1: Είναι άνετος, εξ επιλογής χαρούμενος. Ξέρει πάντα να αντιμετωπίζει τα πράγματα. Δεν είναι. Ο Νίκος είναι ένας. Απλά λέω τώρα θα έχει φάει κανένα κοπάδι κάτω στα κόκκινα λουριά. Δεν νομίζω ότι θα πάει στη θάλασσα. Δηλαδή. Προσωπικά εγώ δεν νομίζω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μην ξεχνάμε το διαγωνισμό μας. Ο Real FM και η Maness Travel σας χαρίζουν μια εμπειρία ζωής στη Σαντορίνη. Διεκδικήστε 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις με πρωινό σε σουίτα για 2 άτομα στο Cosa Sansa Hybrid Retreat στην καρδιά των Φυρών με μοναδική θέα στην Καλδέρα και το Ιφαίστειο.
0: Έχει άρα σου λέω, ρε. Και φοβερή πόλη εκεί πέρα που βρωτάξει τα φυρά τώρα.
1: Είναι υπέροχα. Ναι. Ένα boutique retreat όπου η κυκλαδίτικη αισθητική, η πολυτέλεια και η απόλυτη χαλάρωση.
0: Έχει ένα μπουφέ.
1: Δεν θα μιλήσει. Γιατί δεν το ξεκινάει. Να σε εσύ καρδούλα μου. Το έχω εγώ αυτό με τους παρτενέρ μου. Το έχω να μην πω κάτι. Άσε με να το πω μανούλα.
0: Τούρμπο έγινε.
1: Πες το άμα θέλεις. Ένα από τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του κόσμου με τη σιγουριά και την εμπειρία της Maness Travel που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Kotsopoulos.com. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και ποιότητας με εκπτώσεις από 30 έως 40%. Πληροφορίες στο kotsopoulos.gr και με τη C-Jets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. 5 διπλά εισιτήρια με 3 καθημερινά, πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδέψτε άνετα για Άνδρο σε μία ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο Νάξο Πάρο με ταχύπλο της C-Jets. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει αυτή τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
0: Γιώργο, επειδή πάντα αγαπάνε ότι θα το ξαναπάμε μία, δεν θα μιλάω.
1: Θα σου έλεγα καμιά κουβέντα.

0: Real FM.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
1: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε...

0: Κάρισμα 92.
1: Τα πλέσσα The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
3: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Στο Περιστέρι και από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους, στην Αθηνών από Χαϊδάριο Σκαραμαγκά και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Ρίχνουν τα σημάδια του η Ρίτσα και ο Γιώργος στα πόδια του, η Τζιμπελικίδη και η Ρίτσα Μιζόγλη, από του λαγοκέφαλου.
1: Μα τι είναι αυτό το πράγμα, ήρθα τρέχοντας. Για το πώς θα πλύνει τα παπούτσια του στο πλυντήριο του, εξηγώ.
0: Αυτό ήταν.
1: Γιατί ως γνωστό είναι και εξαιρετική.
0: Έχω ένα σημάδι εγώ εδώ, λέει ο Τζιβελικίδης, και εγώ έχω ένα σημάδι στη γάμπα.
1: Εννοούσε το παπούτσι ότι έχει διάφορα σημάδια και πώς μπορείς να πλύνεις τα αθλητικά σου, γιατί κυκλοφορούμε και οι δύο με αθλητικά τα οποία τα κάνουμε.
0: Δεν ήταν από του λαγοκέφαλου, δηλαδή.
1: Δεν ήταν από του λαγοκέφαλου, όχι.
0: Να ξέρεις ότι του Διονύση του άρεσε, μου γράφει καλό.
1: Α, του άρεσε το Διονύση. Ναι. Μπράβο, Διονύση.
0: Και του Στέλιου του άρεσε.
1: Και του Στέλιου του άρεσε.
0: Ναι, ναι.
1: Μπράβο, Στέλιο. Έχεις και την παρέα σου.
0: Έχω δύο.
1: Έχεις και την παρέα σου.
0: Αυτός ο Παναγιώτης, γιατί μου λες θα πέσει χειροτονισμός. Α, ναι. Την ξέρω την Μπιζόγλη, την γνωρίζω από το 2003, να ξέρεις.
1: Καλά, ναι. 24 χρόνια τώρα.
0: Ναι. Όχι 2003, 2013. Γιατί δεν είμαστε τόσο παλαιοί, είπαμε. Και εγώ και η Ρίτσα.
1: Θα λέμε και ψέματα τώρα μεταξύ μας. Άντε να το πούμε.
0: Να σας πω ότι έχετε πάρα πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή και έρχεται με εξαιρετικό συνδυασμό προσφορών για όλες εσάς, όλους εσάς που την εμπιστεύεστε για την ενημέρωσή σας. Η Χαμένη Βαλίτσα, ένα εξαιρετικό βιβλίο. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, των New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, περιοδικό Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Και ένθετο, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή, πολύ αποκαλυπτική Real News.
1: Μαζί μας παραμένει η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Σήμερα είναι ακόμη μια υπέροχη βραδιά για θερινό και δεν χρειάζεται να ψάχνετε αν υπάρχουν εισιτήρια ή ώρες που σας βολεύουν, γιατί με την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV έχετε ένα θερινό παντού μαζί σας. Όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από Κοσμοτέ Σίνεμα και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα για να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας ταινίες και σειρές όπου και αν βρίσκεστε.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, κάθε αρχή και δύσκολη λένε, αλλά άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο, εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας Πρωτέργεια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Πρωτέργεια, που ακόμα και ο παράξενος γκρινιάρης πρωταγωνιστής της Δημήτρης Πιατάς δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, βεβαίως δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέργεια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια ή στο 18311 18311. Hey! Εντάξει, κοίτα, ο αγαπητός τώρα μου στέλνει και στο Messenger.
1: Τι πράγμα?
0: Τι?
1: Τι πράγμα σου στέλνει, παιδί μου?
0: Αυτό τώρα ή είναι πραγματικότητα, είναι χιούμορ αγαπητού, για να ξέρεις, έχει φοβερό χιούμορ αγαπητός. Το ξέρεις, έτσι.
1: Το ξέρω. Είναι από τους σταθερούς μέσα ακροατές.
0: Λέει, η διπλανή φώναξε τόσο δυνατά στο παιδί της που έκατσα και έφτιαξα εγώ το δωμάτιό μου. Καλημέρα.
1: Ναι.
0: Τι?
1: Ναι.
0: Τι?
1: Τίποτα.
0: Α.
1: Όλα καλά.
0: Ναι.
1: Όλα καλά.
0: Βλέπω ότι η Μπιζόγλη να φεύγει, να κάνουμε ζημιά και στον αντένα μου φαίνεται.

0: στο υπόλοιπο της ομιλίας του Πρωθυπουργού στο κοινοβούλιο.
1: Ναι, στην πρωτολογία
0: διαβάζω ότι προανήγγειλε μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 στο δίζελ.
1: Ναι, γιατί έχουν ανέβει οι τιμές των καυσίμων και πάλι.
0: Ναι, ναι.
1: Και πάλι. Και έχουν και ανέβει και θεαματικό. Θεματικά, δεν ξέρω αν τις είδες καθόλου.
0: Θεαματικότατα έχουν ανέβει.
1: Ναι, και να δεν ξέρω για ποιο λόγο, να πω τη μαύρη μου αλήθεια.
0: Μάλλον αυτοί ξέραν ότι η εκεχηρία πιθανότατα δεν είναι ευαίσθητη και θραυστή και πιθανότατα θα σπάσει.
1: Πριν από τον Τραμπ το
0: ξέρανε. Και σου λέει, κάτσε να είμαστε έτοιμοι, ρε παιδί μου. Καθόμαστε τώρα να κατεβαίνουμε.
1: Α, πριν ακόμα.
0: Βέβαια.
1: Πολύ γρήγορα τα μαθαίνουν.
0: Είδες πώς τα μαθαίνουν.
1: Ναι, είδες.
0: Αναλυτικό ρεπορτάζ για το θέμα αυτή την ώρα του Γιώργου Λικουρέτσου το ρεπορτάζ στο real.gr. Γιατί τώρα ξέρεις που βρίσκονται σε μια ένταση με εχθροπραξίες εκατέρωθεν. Όταν πηγαίνεις και βλέπεις ότι είναι κοντά, είναι στην περιοχή του 2 ευρώ το λίτρο, σου λέει τι θες. Δεν άκουσες τι λέει στο ραδιόφωνο, δεν είδες την τηλεόραση, την πιζόγλη, στον αντένα, δεν διάβασες τι λένε οι ενημερωτικές ιστοσελίδες.
1: Πες μας ότι καθορίζουμε και την τιμή των καυσίμων.
0: Αφού βομβαρδίζονται αυτοί.
1: Ούτε των τηλεθεατών δεν καθορίζουμε. Πες το μας κι αυτό. Πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας τον γνωστό καθηγητή, τον γνωστό διεθνολόγο, τον κύριο Γιώργο Φίλη. Λέω διεθνολόγος, αλλά έχει πολλές ιδιότητες, η αλήθεια είναι. Καλή σας ημέρα, κύριε Φίλη.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, κύριε Μπιζόγλη, κύριε Παγάνη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από το δημοσίευμα της Χουριέτ που πάει την ιστορία με τα F-35 ένα βήμα παρακάτω και λέει ότι μάλλον πάνε για πώληση S-400 σε τρίτη χώρα του κόλπου ως επιλογή και άρα ανοίγει η δυνατότητα για την απόκτηση των 6 F-35. Και όχι παραπάνω από την Άγκυρα. Πώς το βλέπετε εσείς, αν το θεωρείτε Κοιτάξτε. Πιθανό και αν είναι και εύκολο.
2: Ναι. Πρώτον, τα 6 F-35 τα οποία είχαν κατασκευαστεί αρχικώς για την Τουρκία βρίσκονται κατά πάσα πιθανότητα σε πολεμικές μοίρες των ΗΠΑ αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν έχουν ενταχθεί οργανικώς μέσα σε πολεμικές μοίρες μιας άλλης χώρας.
0: Αν είναι σε υπηρεσία, αλλάζει το πράγμα.
2: Νούμερο 2 και το βασικότερο. Γιατί εντάξει, αυτό μπορεί να πει ότι θα τα πάρουν πίσω ή εν πάση περιπτώσει σε κάποιο σλότ που φτιάχνουν F-35 η Lockheed Martin, θα μπορούσαν να πούνε ότι τα 6 επόμενα, ας πούμε, που είναι για τα αμερικάνικα, αμερικανική αεροπορία, θα πάνε για την Τουρκία. Αλλά εν πάση περιπτώσει, το βασικότερο στο συγκεκριμένο ζήτημα της Χουριέτ είναι το εξής. Ξέρετε, υπάρχει πιστοποιητικό τελικού χρήστη σε ενόπλικο σύστημα.
1: Δηλαδή?
2: Δηλαδή σημαίνει ότι για να πουληθεί οπουδήποτε αλλού πρέπει να πάρουν το κέι από τον Πούτιν και από τη Ρωσία. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Έχουμε αμερικανικά όπλα. Για να στείλουμε κάπου πρέπει να πάρουμε άδεια από τις ΗΠΑ. Ακόμα και αν είναι μεταχειρισμένα, ακόμα αν είναι παλιά, ακόμα αν είναι οτιδήποτε. Λοιπόν, όταν πρόκειται για ένα οπλικό σύστημα πρώτης γραμμής, το οποίο είναι ένα σύστημα το οποίο βλέπουμε τη χρησιμότητά του στον πόλεμο, ας πούμε, της Ουκρανίας, πρέπει να είναι κατανοητό ότι οποιαδήποτε διαρρύθμιση λάβει χώρα ή οι Τούρκοι θελήσουν να λάβει χώρα για τους S-400 θα πρέπει να συνενέσει η Μόσχα. Και πιστέψτε με, αυτό ίσως είναι πιο δύσκολο.
0: Ναι, αλλά το ερώτημα της ζήτησας έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Διότι αν πρόκειται, κύριε Φίλη, για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, θυμίζω ότι με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα εμείς έχουμε αμυντική συμφωνία και με αυτόν τον τρόπο η Τουρκία κάνει πολιτική αν στείλει τους S-400 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Λοιπόν, πάρτε τους παιδιά. Δώρο.
2: Ναι, φυσικά, συμφωνώ απολύτως. Απλά δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να το κάνει. Γιατί, και θα σας εξηγήσω το λόγο απολύτως. Ξέρετε, ο Πούτιν είναι πολύ ρεαλιστής ως πολιτικός. Και αυτή τη στιγμή γνωρίζει, και δεν εμπιστεύεται τους Τούρκους, γνωρίζει ότι η Τουρκία είναι τη μία απ' τη μία, την άλλη απ' την άλλη. Για ποιο λόγο η Ρωσία, προσέξτε τι θα σας πω τώρα, για ποιο λόγο η Ρωσία να βοηθήσει την Τουρκία να αναβαθμίσει την πολεμική της αεροπορία.
1: Με αντάλλαγμα. Ξέρω εγώ, κάποιο αντάλλαγμα. Δεν υπάρχει αντάλλαγμα.
2: Προφανώς. Δηλαδή οι Τούρκοι γνωρίζουν οι Ρώσοι ότι βρίσκονται σε μια κατάσταση πολεμική τους αεροπορία, δεν θα πω παρόμοια, αλλά πολύ σχετικά κοντά με την κατάσταση της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας το 79 μετά από το εμπάργκο των Αμερικανών λόγω της εισβολής στην Κύπρο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι δεν έχουν ζητήματα ανταλλακτικών για τα F-16 τους. Δεν μπορούν να τα ξεχωρίσουν Viper, φυσικά έχουν μια δικιά τους έκδοση, μένει να δούμε πόσο αξιοπιστή είναι. Δεν μπορούν να πάρουν F-35 και δεν υπάρχει δυνατότητα ουδεμία να αντικαταστήσουν τα μαχητικά, έναν τόσο μεγάλο αριθμό μαχητικών που έχουν περί τα 200, πάνω από 200 μαχητικά, προφανώς με μία αμερικανικά. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, για ποιο λόγο η Ρωσία να κάνει το χατήρι, τέτοιο χατήρι στην Τουρκία, για να τη βοηθήσει να αναβαθμίσει τον αεροπορικό της στόλο, όταν γνωρίζει ότι είναι ο βασικός της γεωπολιτικός αντίπαλο στην πραγματικότητα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Κεντρικής Ασίας. Δηλαδή, με πολύ απλά λόγια, δεν είναι οι Αμερικανοί, οι Τούρκοι δεν είναι όμοιροι του Κάτσα. Είναι στην πραγματικότητα όμοιροι του Κάτσα, αλλά και των ίδιων των Ρώσων. Γιατί όσο οι Ρώσοι δεν θα τους επιτρέπουν να κάνουν κάτι με το S-400, το οποίο θα σημαίνει να τα στείλουν αλλού ή οπουδήποτε, οι Τούρκοι δεν θα μπορούν να προχωρήσουν σε βασικά τους εξοπλιστικά προγράμματα. Άρα λοιπόν θέτω μια παράμετρο την οποία δεν την έχουμε συζητήσει εμείς στην Ελλάδα ανοιχτά.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Άρα εσείς έτσι όπως το παρουσιάζουμε και το αναλύετε εσείς με βάση τα στοιχεία, το θεωρείτε έως απίθανο τα έξι.
2: Δύσκολο, ναι, ναι, ναι,
1: ναι. Δηλαδή και αν γινόταν θα ήθελε και πάρα πολύ χρόνο. Ζυμώσεις, ανταλλάγματα.
2: Κυρία Μπιζόγλη, προσέξτε, πρώτον και κύριον όλο αυτό τα παρουσιάζει μια φιλοκυβερνητική τουρκική.
1: Η Χουριέ. Ναι, ναι, ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό.
2: Λοιπόν, ξέρετε, το Παπατζηλίκι πάει σύννεφο. Λοιπόν, νούμερο 2. Ακόμα και αν ο Τραμπ είπαμε ότι πραγματικά θέλει, και ακόμα και αν όντως βρήκανε μια λύση, την οποία σας λέω ότι είναι δύσκολο και αυτό από μόνο του. Λοιπόν, ακόμα και αν πούμε ότι οι Ρώσοι θα τους επιτρέψουν να στείλουν τους S-400 εκεί που θεωρητικά, εν πάση περιπτώσει, έχουν συνεννοηθεί. Λοιπόν, πώς θα ξεπεραστεί ο νόμος, πώς θα ξεπεραστεί μετά όλη η διαδικασία με το Κογκρέσο, το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, θα θέσει πάρα πολλές παραμέτρους αναφορικά με τους S-400, αναφορικά με τα...
0: Θα πάρει χρόνο, λέτε. Ναι, ακόμα και αν αυτές οι προϋποθέσεις εκπληρωθούν.
2: Και προσέξτε και κάτι άλλο πολύ βασικό. Ακόμα και αν εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις, ξέρετε ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να σταματήσουν λόγω το λόμπι, το εβραϊκό, το ελληνικό, μέσα στο Κογκρέσο και πάρα πολλοί Αμερικανοί σε κάθε περίπτωση, έτσι, κυρίως γραφείο του State Department, που μπορούν να βρουν ένα εκατομμύριο λόγους για να δημιουργήσουν προσκόμματα στην Τουρκία. Λόγω της συμπεριφοράς της Τουρκίας, όχι οι Αμερικανοί τους Τούρκους τους είχαν περίπου, έτσι. Λοιπόν, αλλά προσέξτε, ας πούμε ότι θα αποφασιστεί και ας πούμε ότι θα υπογραφεί η σύμβαση. Λοιπόν, από τότε που θα υπογραφεί η σύμβαση, ας πούμε λοιπόν πάλι, να το πω, 28. Είναι μια λογική ημερομηνία το 28 με 29. Θέλουν οι Τούρκοι για να πάρουν μαχητικά 4,5 με 5 χρόνια.
1: Α, καλά.
2: Καταλάβατε.
1: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή, δείτε.
1: Άρα πάλι διπλωματία των εντυπώσεων. Μου έταξες ότι θα μου δώσεις 6F35, είσαι φίλος μου, έχουμε καλή χημεία, θα στα δώσω.
0: Ναι. Τύπος είσαι εσύ και τα λοιπά.
2: Στη χειρότερη των περιπτώσεων, κυρία Μπιζόγλη και κύριε Παγάνη, έχουμε όλο το χρόνο να είμαστε 2 βήματα μπροστά και να οργανώσουμε τα αντίμετρά μας. Αυτό είναι το σημαντικό για την Ελλάδα. Κοιτάξτε, ένας εξοπλιστικός αγώνας Ελλάδας-Τουρκίας είναι μαραθώνιος. Δεν τελειώνει, κάνω 5 χρόνια, 5 αγορές και τελείωσε και επαναπαύομαι για τα επόμενα 40. Λοιπόν, έχουμε με αυτό το οποίο έχει γίνει, έτσι όπως τα κατάφερε η μεγάλη πολιτική Ερντογάν, διάλυσε την πολεμική του αεροπορία. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το οποίο έκανε μας έδωσε την ευκαιρία με λογικά βήματα να πάρουμε κεφάλι. Δείτε ας πούμε και τα Eurofighter που λένε τώρα οι Τούρκοι, ήταν να πάρουν από το Κατάρ Eurofighter και μετά να έρθουν από τη Μεγάλη Βρετανία. Βλέπω ότι οι Καταριανοί λόγω της κατάστασης δεν τα δίνουν πλέον. Άρα ο Ερντογάν θα μείνει πάλι με το να περιμένει Eurofighter από τους Βρετανούς όταν θα υπογραφεί και όταν θα παραλυθούν. Λοιπόν, άρα δύσκολο να μπορεί να γίνει. Φυσικά στην πολιτική όλα μπορούν να γίνουν. Δύσκολο όμως να γίνει. Δεν είναι μόνο οι Αμερικανοί, είναι και οι Ρώσοι. Ακόμα όμως και αν γίνει, έχουμε όλο το χρονικό διάστημα πρώτον να διατηρήσουμε την αεροπορική μας υπεροχή και νούμερο 2 να την επαυξήσουμε. Οι πιλότοι μας, είδατε πως ο πιλότος μας προσγείωσε το F-16 και το έσωσε το F-16.
1: Ήταν απίστευτο αυτό που έκανε. Ήταν απίστευτο. Ήταν απίστευτο αυτό που έκανε. Πραγματικά ο άνθρωπος ήταν ήρωας. Ένας πραγματικός ήρωας.
2: Δεν ήθελα να επεξέλθω περισσότερο, αλλά ακριβώς όπως το είπατε, και εδώ δείχνει το μέγεθος της μαχητικής αξίας και του φρονήματος του Έλληνα αεροπόρου. ό,τι και να πάρουν και δημοστιμόπλια να πάρουν οι Τούρκοι, εμείς θα είμαστε οι τελευταίοι που θα κάνουμε την τελευταία προσγείωση.
0: Ο κύριος Γιώργος Φίλης.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φίλη. Ευχαριστούμε
0: πολύ.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Τρεις συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στην οικία της Βάγιας Νέστορα. Πώς ταυτοποιήθηκαν οι δράστες, πώς οδηγήθηκε στα ίχνη τους η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Κόντρα κορυφής με προεκλογικό άρωμα στη Βουλή για την ακρίβεια, στη σκιά της παρέτησης Φάμελου από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιοι βουλευτές της Κουμουνδούρου ζητούν να αναβληθεί η αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής και ποιοι επιμένουν στη διεξαγωγή της. Πολλαπλασιάστηκαν το τελευταίο διάστημα οι καταγγελίες για κακοποίηση παιδιών. Τρεις ανήλικοι εκφράζουν καθημερινά αυτοκτονικές τάσεις. Σοκαριστικά τα στοιχεία το πρώτο εξάμηνο του έτους. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικρό τρακάρισμα?
8: Φωτογράφηση.
7: Γιατί?
8: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
7: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
10: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
9: Έχουν βάλει και καύσιμα.
10: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
6: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Δεν έπρεπε. Δεν έπρεπε να το πω αυτό. Το ανοίγω, το σηκώθηκε και έφυγε. Πάει. Τι είναι, τι προλάβαμε. Έφυγε. Στο πάμε. Ναι, αλλά έχασε το δεύτερο. Η Τζαμπεζόγλη προφανώς και είχε κανονίσει τώρα μια επαγγελματική υποχρέωση από αυτές που δεν έχουν αναβολή και αποχώρησε ελάχιστα νωρίτερα. Ελάχιστα, για λίγα λεπτά. Θα είναι ξανά μαζί μας κανονικά τη Δευτέρα στο πόστο της. Για σας τώρα λοιπόν που κάνετε το έτσι χαλάρα με τον καφέ ή ενδεχομένως έτσι κάπου ίσως σε μια όμορφη παραλία ή σε ένα μπαλκόνι, εν πάση περιπτώσει την πλοήγησή σας στον διαδικτυακό κόσμο, στο real.gr αυτή την ώρα θα βρείτε ως επί πρωθυπουργός για την τιμή των καυσίμων, ως ανακοίνωση δηλαδή, τον λόγο του Νίκου Ανδρουλάκη, του πρόεδρου του Πασόκ, η ακρίβεια είναι ο πιο άδικος φόρος της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ρεπορτάζ για τις τρεις συλλήψεις, για τις εμπριστικές επιθέσεις και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη και όσα ακολουθούν. Το θέμα που σας περιγράφαμε νωρίτερα με την Ρίτσα, τον δρόμο στον αέρα, έσπασε το παράθυρο αεροπλάνου την ώρα της πτήσης από Θεσσαλονίκη για Μόναχο. Αλλά βεβαίως και την ενοχή των δύο από τους τρεις αστυνομικούς για τον βιασμό της 19χρονης στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας. Μα καλώς τον και έλεγα, πότε θα γίνει αυτό. Δεν θα μιλήσει. Για να δω. Έχει ξανασυμβεί αυτό. Να ξέρεις, αυτό είναι το είχα αποθυμένο πολλά χρόνια. Ναι, έστω για λίγα λεπτά, γιατί η ραδιοφωνική μας ύπαρξη. Μπάμπης Παναδημητρίου.
1: Θέλω να σε ακούσω μέσα στο στούντιο, γιατί κουράστηκα να σε ακούω εκτός.

0: με τα χαρτιά μου.
1: Κάνε τη δουλειά σου εσύ. Και ναι, θέλω λίγο να μου πεις, επειδή κάθεσαι τώρα εκεί.
0: Πάντως μου έκανε εντύπωση αυτό. Ναι. Θα το πω και μετά, θα το σχολιάσω. Αλλά πάντως ναι, το ότι πού και πού αντιδρά ο Μητσοτάκης λίγο πιο δημιουργικά, όπως αυτή τη φορά ναι, που λέει: έχω μια ενέργεια με τα δηληστήρια να μειώσουν 10 λεπτά τη βενζίνη, 5 το πετρέλαιο. Ναι. Είναι κάτι το οποίο δεν θυμάμαι και εγώ πόσες φορές το έχουμε συζητήσει εδώ και με τον Μάνο Νιφλή.
1: Γιατί δεν το κάνει, εννοείς συχνά.
0: Ότι ρε παιδί μου, σε έκτακτες περιστάσεις. Γιατί ναι, εδώ ζούμε μια έκτακτη περίσταση. Έτσι, τώρα πού να σκεφτεί κανείς ότι ο Τραμπ, οι Ιρανοί, άλλοι τρελοί τούτοι, όλα αυτά τα πράγματα. Και πάνω που περίμενες ότι θα πάει προς τα κάτω, θα πήγαινε αμέσως, όλα αυτά τα έχουμε πει δεκάδες φορές, αλλά συμβαίνει κάτι το οποίο θα σου κρατήσει τα καύσιμα ψηλά στις βενζίνες, έτσι, ναι, στο πρατήριο, για άλλο έναν μήνα, ενάμιση μήνα, κανείς δεν ξέρει και πάλι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το να αντιδράς γρήγορα σε αυτά, αυτό το έχασε η κυβέρνηση, νομίζω, όταν ξέσπασε. Όταν ξεκίνησαν οι Ισραηλοί και οι Αμερικάνοι να βομβαρδίζουν το Ιράν.
1: Εδώ λες ότι είναι γρήγορη η αντίδραση.
0: Εδώ
1: νομίζω
0: ότι είναι πολύ πιο γρήγορη η αντίδραση.
1: Είναι γρήγορη μετά την εκχειρία, εννοείς.
0: Ναι, και πάλι βέβαια θέλει κάποιες μέρες για να τελειώσουν οι συνεννοήσεις, να δώσουν τα δηληστήρια φθηνότερο καύσιμο.
1: Γιατί ξέρεις, ο κόσμος, το βλέπεις και εσύ, διαμαρτύρεται. Τι γίνεται, ρε παιδιά, αυτοί δεν έχουν μάθει την εκχειρία, ας πούμε, στα πρατήρια, στα δηληστήρια.
0: Ναι, εντάξει, ο κόσμος καλά κάνει και διαμαρτύρεται, διότι ο κόσμος είναι στενάχωρα με τα πράγματα, δεν του βγαίνουν. Mm. Αλλά δεν. Προφανώς δεν είναι, υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι. Αλλά στους αντικειμενικούς λόγους, γι' αυτό χρειάζεται το κράτος. Εγώ ως παλιός και πιστός φιλελεύθερος, ανεξαρτήτως αποχρώσεων, γιατί φιλελεύθεροι έχουμε αποχρώσεις.
1: Ναι.
0: Δεν είμαστε
1: ναι,
0: όλοι οι ίδιοι.
1: Αλλά κοινός παρανομαστής ο φιλελευθερισμός όμως.
0: Ναι, αλλά ο φιλελευθερισμός λέει ότι πρέπει να είσαι ισχυρό, μεγάλο κράτος, όχι μεγάλο σε έκταση, όχι να παρεμβαίνει παντού, να παρεμβαίνει εκεί που χρειάζεται, όταν χρειάζεται. Α, όταν το κάνει αυτό, λέω μπράβο. Κάτι έκανε. Αυτό ήθελα να πω. Δεν...
1: Όχι, και εγώ ήθελα να σε ακούσω, γιατί και σε διαβάζω και στη Real News και στο Liberal και σε ακούω και λέω αν έχω τη δυνατότητα να τους θέσω αυτό το ερώτημα. Γιατί καθυστερούν. Εσύ λες όμως ότι υπάρχει μια διαδικασία, υπάρχει ένα χρονικό διάστημα το οποίο είναι αναγκαίο.
0: Εντάξει, αλλά πρέπει να... αυτό να είναι πάρα πολύ γρήγορο. Είναι ναι, και προς το συμφέρον των δηληστηρίων. Ξέρεις, τα ελληνικά δηληστήρια είναι φθηνότερα των άλλων δηληστηρίων. Δηλαδή, κοίταγα τους μέσους όρους τώρα, τους τελευταίους τρεις μήνες. Παραμένει αυτό, το ήξερα και από παλιά. Πουλάνε, ξεκινάει η τιμή δηλαδή από το δηληστήριο λίγο φθηνότερα από ότι ο μέσος όρος της Ευρωζώνης. Μπαίνουν μετά οι δικηφόροι, στους οποίους εμείς είμαστε πάρα πολύ ψηλά. Για χύψη Z λόγους τώρα. Μην κάνουμε αυτή την κουβέντα. Ναι, ναι. Οπότε πηγαίνουμε πάνω στην τιμή. Η Ευρωζώνη είναι λίγο πιο χαμηλά από εμάς, εμείς είμαστε λίγο πιο πάνω.
1: Μνημόνια λέγονται οι λόγοι που λέει ο Μπάμπης, έτσι. Το λέω για να μην νομίζετε ότι το αποφύγαμε. Απλά δεν έχουμε το χρόνο.
0: Λέγεται άδεια ταμεία, λέγεται.
1: Και άδεια ταμεία.
0: Έπεσε. Άδεια ταμεία είναι, παιδιά. Ναι. Άδεια ταμεία τα οποία τα γέμισαν με ό,τι έβρισκαν μπροστά τους. Και τότε, εκείνες τις μέρες που τα ζούσαμε εμείς, που είμαστε λίγο διαστραμμένοι από κοντά, κάθε φορά που η κυβέρνηση έλεγε ένα όχι στην Τρόικα, έλεγε: OK, εντάξει, να βάλω 2 λεπτά στη βενζίνη.
1: Και μετά οι δικοί μας λέγανε ναι, βάλε.
0: Και γι' αυτό και έβαλαν. Έτσι, και γι' αυτό και έβαλαν όλοι. Η τελευταία αύξηση έγινε από την κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά επειδή ξέρω ότι πρέπει να φύγεις και εσύ και δουλειές, έχεις να κλείσεις μια εφημερίδα
1: σήμερα.

0: Οφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
1: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
0: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
1: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
0: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
1: Εισιτήρια, Deja Brew.
0: Ticketservices.gr.
2: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
3: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
4: Τη Βαϊάνα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάνα, κάθε βράδυ στις 8, στο κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
5: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα, σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλό.

0: αυτοκίνητο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
1: Και δύο. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είμαι η Μαριέτα Ποταμίτη εδώ στο Πρίσμα 92. Για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαστε μαζί με πάρα πολλά θέματα από την τοπική μας επικαιρότητα. Πλούσια ήταν, δεν μπορούμε να πούμε. Ευτυχώς πήγαν όλα καλά, θα τα πούμε αργότερα. Και από την εσωτερική πολιτική και από την εξωτερική πολιτική. Εδώ στο Πρίσμα 92 καθημερινά είμαστε κοντά σας και σας ευχαριστούμε για την αποδοχή σας. Λοιπόν, για να δούμε σήμερα πώς είναι ο καιρός. Δεν έχει αλλάξει κάτι, έθριος. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 29-30 βαθμούς Κελσίου. Μας φαίνεται λίγο παραπάνω γιατί έχουμε εδώ στο νησί μας και γενικότερα στο Ιόνιο υψηλά ποσοστά υγρασίας και μια θερμοκρασία που είναι 29-30 βαθμούς. Εμάς μας φαίνεται ότι είναι 34-35. Οι άνεμοι πνέουν νότιο ανατολική εντάσεως έως 2 μποφόρ. Και σήμερα μαζί μας ο χορηγός μας τα Πλέστας The Market με δύο καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο Παιδότοπος Πικαμπού και ο Γρηγόρης με τα πολύ νόστιμα και διάσημα προϊόντα του. Και Πλέστας The Market στους Κήπους, στην πλατεία Σολομού, με δεύτερο κατάστημα Γρηγόρης Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργίων Αγίου Λαζάρου Μαρτινέγκου 3, πρώην Ταβουλάρη Άγιον 40 και τα Πλέσας Food Service Cash and Gary στην Αναπαύσεως. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέσας The Market, πάρτε το ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών κάτω τις αγορές σας και εκμεταλλευτείτε τις πολύ καλές προσφορές σε πάρα πολλά προϊόντα και σε βαλίτσες. Αν θέλετε να ταξιδέψετε το καλοκαίρι, να κάνετε μια μικρή απόδραση, ένα τριήμερο, τετραήμερο κάπου διαφορετικά σε άλλο νησί στην Ηπειρωτική Ελλάδα, θα βρείτε στα καταστήματα Πλέστας The Market βαλίτσες όλων των ειδών σε πάρα πολύ καλές τιμές. Λοιπόν, να δούμε, φυσικά γνωρίζετε όλοι για το αεροπλάνο της πολεμικής μας αεροπορίας, το F-16, εκτές κατά τις 2 η ώρα έκανε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο και εμείς, αν είσαστε χτες μαζί μας, δύο παρά, η αλήθεια είναι ότι εδώ μέσα στο στούντιο ακούσαμε ένα πολύ μεγάλο θόρυβο, πέρασε πολύ χαμηλά, νομίσαμε ότι ήταν ραφάλε από το θόρυβό του, δεν ήταν όμως, ήταν F-16 και εκείνη την ώρα ο πιλότος, αφού είχε ανακαλύψει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, έκανε αναγκαστική προσγείωση, μια εντάξει πολύ έτσι έμπειροι, γιατί αυτοί οι πιλότες πολεμικής αεροπορίας είναι πάρα πολύ έμπειροι και φοβερά καταρτισμένοι στο αεροδρόμιό μας. Ήταν ένα από τα πρώτα θέματα και στην ελληνική και στη διεθνή έτσι ειδησιογραφία. Όλοι είδαμε, ευτυχώς πήγαν όλα καλά, όλοι είδαμε τον πιλότο με τι ψυχραιμία βγήκε έξω από το αεροπλάνο του και μάλιστα έμεινε εκεί για να δώσει κάποιες οδηγίες στους ανθρώπους της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Κάποιοι γράψανε και πολλές ασυναρτησίες στο διαδίκτυο. Εντάξει, όταν βλέπουμε κάτι, καλό είναι πρώτα να ενημερωνόμαστε και να μην προβαίνουμε σε σχόλια ότι άνοιξε το αλεξίπτωτο και δεν ξέρω τι. Λοιπόν, βελτιώνεται ώρα με την ώρα η κατάσταση, καθώς μετά την απομάκρυση του μαχητικού αεροσκάφους που έγινε περίπου στις 11 η ώρα το βράδυ, είδαμε πλάνα με ένα γερανοφόρο εδώ από το νησί μας, μια εταιρεία που απομάκρυνε το αεροσκάφος από τον αεροδιάδρομο. Ευτυχώς είναι σε μια άκρη, δεν έχει μεταφερθεί ακόμη. Και μετά εξέτασα τον αεροδιάδρομο και ευτυχώς δεν υπήρχε η παραμικρή ζημιά, οπότε από τις 12 και μετά ομαλοποιήθηκε η κατάσταση εκεί. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος στο αεροδρόμιο που περιμένει να πάει στους προορισμούς τους. 50 πτήσεις νομίζω ήταν σε εκκρεμότητα. Χρειάζεται και η σημερινή μέρα και η αυριανή για να ομαλοποιηθεί πλήρως η κατάσταση. Όμως να πούμε κυρίες και κύριοι ότι ενώ ήξεραν οι ξενοδόχοι ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα και οι επιχειρηματίες του τουρισμού, δεν γινόταν πτήσεις, δεν πραγματοποιούταν πτήσεις ούτε από τη Ζάκυνθο σε άλλους προορισμούς, ούτε ερχόταν άλλα
αεροσκάφη, θα έπρεπε να κρατήσουν τους πελάτες τους, αν όχι μέσα στα δωμάτια, στους χώρους υποδοχής των ξενοδοχείων, στις πισίνες, όχι να αρχίσουν να τους πηγαίνουν σοριδών τα τουριστικά λεωφορεία το ένα μετά το άλλο στο αεροδρόμιο και να μαζευτούν εκεί πέρα πάρα πολλά άτομα σε μία, εντάξει, δεν είμαστε και το Ελευθέριος Βενιζέλος, ένα μικρό αεροδρόμιο είμαστε, να ταλαιπωρηθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και μικρά παιδιά, ενώ γνώριζαν ότι δεν θα γίνουν πτήσεις. Ήταν απόλυτα ενημερωμένοι. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε σε λίγο με την προϊσταμένη της πολιτικής προστασίας, την κυρία Μαρία Μουζάκη. Θα την καλέσουμε μετά τις 12.30 για να μας πει τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Ποιες είναι δηλαδή οι νεότερες πληροφορίες. Εμείς τώρα να πούμε πραγματικά ότι και μπράβο και συγχαρητήρια, πόσοι υποδειγματικοί ήταν οι χειρισμοί του πιλότου της πολεμικής αεροπορίας. Έχουμε πάρα πολύ καλό εκπαιδευμένο προσωπικό και μπράβο και στο προσωπικό του αεροδρομίου και στην πυροσβεστική υπηρεσία εκεί και σε όλο το προσωπικό, γιατί πραγματικά η αντίδρασή τους και η εκπαίδευσή τους απέδειξε ότι ήταν πάρα πολύ καλή και μπορούν να αντιμετωπίσουν, εντάξει, να μην ευχηθούμε, αλλά όλα συμβαίνουν σε αυτή τη ζωή και φαίνεται ότι είχαν πάρα πολύ καλή εκπαίδευση για να αντιμετωπίσουν.

Λοιπόν, πάμε σε μία άλλη είδηση από την πολιτική σκηνή της χώρας μας. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Χτες παραιτήθηκε και ο πρόεδρος ο κύριος Φάμελος. Το περιμέναμε, για να είμαι ειλικρινής. Ανακοίνωσε λοιπόν χτες από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας απολογισμό της τελευταίας περίοδου. Ο κύριος Φάμελος τόνισε ότι δεν παραιτείται ούτε από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ούτε από την Βουλή. Απλά ανέφερε ότι ανέλαβε την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ σε πολύ δύσκολη στιγμή. Έθεσε δύο βασικούς στόχους: να γίνουμε ένα σοβαρό συλλογικό αριστερό κόμμα που θα τιμά την ψήφο του λαού. Με μια συλλογική δουλειά, τονίζει ο κύριος Φάμελος, αλλάξαμε σελίδα. Φαίνεται ότι αυτή η σελίδα δεν άλλαξε, παραιτήθηκε, και δεν ξέρουμε αν θα μπει τώρα ο κύριος Πολάκης, ο οποίος ζητά να ξαναμπεί μέσα στους κόλπους του ΣΥΡΙΖΑ. Ποτέ βέβαια δεν έφυγε, αλλά αναγκάστηκε έχει βγει έξω, και να αναλάβει ο ίδιος την προεδρία. Τώρα γίνεται μια πολύ εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο της Κεντρικής Επιτροπής. Ποιες θα είναι οι ειδήσεις? Δεν έχει μείνει και κανένας. Πάρα πολλά στελέχη έχουν μείνει εκεί. Τι θα γίνει, ποιος θα αναλάβει την προεδρία, θα κατέβει αυτόνομο στις εκλογές? Μέχρι στιγμής ο κύριος Τσίπρας δεν έχει απαντήσει αν θέλει να συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Φαίνεται ότι τους αγνοεί, σε εισαγωγικά, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, και ο ένας παραιτείται μετά τον άλλο, με την ελπίδα μήπως ο κύριος Τσίπρας τους δεχτεί μέσα στο και κατέβουν με κάποιο ψηφοδέλτιο της Ελλάς. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον στον κόσμο. Τώρα, δεν ξέρω, φαίνεται ότι είμαστε σε πολύ έντονη προεκλογική περίοδο, λες και θα έχουμε εκλογές το επόμενο χρονικό διάστημα. Πολλοί λένε ότι τις 27 Σεπτεμβρίου, για τις 27 Σεπτεμβρίου ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει την ημερομηνία των εκλογών, και αυτό γιατί έχει ανοίξει συζήτηση για την επιστολική ψήφο των ομογενών μας. Επίσης είναι μια ημερομηνία που πριν θα είχε προηγηθεί η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, και να δούμε εκεί τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Τι είναι όλα αυτά? Κάποιοι λένε ότι δεν θα γίνουν εκλογές και θα πραγματοποιηθούν κανονικά στην ημερομηνία τους, δηλαδή την άνοιξη το Μάρτιο, πιθανότητα του 27. Περιμένουμε με πολύ μεγάλη έτσι ανυπομονησία όλο αυτό, για να δούμε και εμείς τι θα κάνουμε. Θα πάμε διακοπές το καλοκαίρι ή όχι? Λοιπόν, πάμε στην Ισπανία. Τραγωδία, πολύ μεγάλη τραγωδία στην Ισπανία. 12 νεκροί, 19 αγνοούμενοι και στάχτη 31.000 στρέμματα από την πολύ μεγάλη δασική πυρκαγιά. Δυστυχώς η φωτιά ξέσπασε αργά το βράδυ της Πέμπτης κοντά στην Αλμερία, στη Νότια Ισπανία, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη για τον έλεγχο ενός από το πιο φωνικό, από τα πιο φωνικά πύρινα μέτωπα που έχει καταγράψει ποτέ η χώρα. Η Ισπανία και η Πορτογαλία έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια από μεγάλες φωτιές. Αρκετά από τα θύματα της πυρκαγιάς βρέθηκαν μέσα σε καμένα οχήματα, κάτι που μας θυμίζει το Μάτι εδώ στην Ελλάδα. Πάντα σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, άλλοι 6 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τη φωτιά, την οποία προσπαθούσαν να κατασβέσουν 150 πυροσβέστες. Δυστυχώς οι περισσότεροι νεκροί φαίνεται να ήταν ξένοι τουρίστες. Ο επικεφαλής της πολιτικής προστασίας της Ανδαλουσίας δήλωσε ότι τα περισσότερα θύματα φαίνεται να είναι αλλοδαποί, οι οποίοι δεν ακολούθησαν δυστυχώς τις οδηγίες των αρχών να παραμείνουν στα καταλήμματά τους και στα διαμερίσματα που είχαν νοικιάσει, πήραν τα αυτοκίνητά τους και στη προσπάθεια να ξεφύγουν εγκλωβίστηκαν μέσα στη φωτιά, με αποτέλεσμα το τραγικό θάνατό τους. Σύμφωνα με τον ίδιο
Οι άνθρωποι είναι σχεδόν βέβαιο ότι περισσότεροι από τα 11 άτομα που έχασαν τη ζωή τους είναι αλλοδαποί. Οι συνέπειες είναι πάρα πολύ τραγικές. Και το χειρότερο είναι ότι 19 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, ενώ 4 ακόμη νοσηλεύονται με σοβαρά εγκάβματα. Αυτά λοιπόν από την μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην Ισπανία και πιθανή αιτία σύμφωνα με τις αρχές είναι ένα καλώδιο ηλεκτροδότησης. Και εδώ στην χώρα μας πολλές φορές έχει ξεσπάσει πυρκαγιά από τα καλώδια ηλεκτροδότησης, 12 νεκροί μέχρι στιγμής και 19 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της τραγικής αυτής πυρκαγιάς στην Ισπανία.

Λοιπόν, πάμε σε μία είδηση. Είναι πρώτο θέμα σήμερα στις ειδήσεις εδώ στη χώρα μας και στα δελτία. Συνελήφθησαν μετά από τόσα χρόνια, κυρίες και κύριοι, δύο 42χρονοι για τον εμπρισμό στη Μαρφίν. Με τους τρεις νεκρούς το 2010, ενώ αναζητείται άλλη μία γυναίκα 46 ετών. Η γυναίκα που αναζητείται, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται στη Βρετανία. Ενώ σε εξέλιξη η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Δηλαδή έπρεπε να περάσουν τόσα πολλά χρόνια για να γίνουν αυτές οι συλλήψεις. Τώρα, για να δούμε λίγο τι αναφέρει το ρεπορτάζ. Στη σύλληψη των δύο ατόμων προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο πλαίσιο των ερευνών για την εμπριστική επίθεση της 5ης Μαΐου του 2010 στο υποκατάστημα της Μαρφίν που βρισκόταν στην οδό Σταδίου στην Αθήνα, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο τριών εργαζομένων, εκ των οποίων η μία ήταν έγκυος. Οι συλλήψεις λοιπόν έγιναν κατόπιν σχετικών ενταλμάτων, ενώ για την ίδια υπόθεση αναζητείται ακόμη μια γυναίκα 46 ετών, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται στη Βρετανία. Τα άτομα που συνελήφθησαν, τα δύο πρόσωπα που συνελήφθησαν και είναι 42 ετών, είναι πάρα πολύ γνωστά στις αρχές. Να θυμηθούμε λίγο ότι στις 5 Μαΐου του 2010, τρεις μέρες μετά την ψήφιση του πρώτου μνημονίου, οι τρεις εργαζόμενοι της τράπεζας Μαρφίν, συνοδός στα δύο, η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, που ήταν έγκυος στο πρώτο παιδί της, ο Επαμεινώτας Τσάκαλης και η Παρασκευή Ζούλια, έχασαν τη ζωή τους από τη φωτιά που προκάλεσαν κουκουλοφόροι. Οι δράστες από μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στα μέτρα τα οποία είχαν ανακοινωθεί λίγες μέρες νωρίτερα, είχαν ρίξει μολότο την ώρα που μέσα στο υποκατάστημα βρισκόταν υπάλληλοι. Περισσότεροι από 20 άνθρωποι βρισκόταν τη στιγμή της εμπριστικής επίθεσης μέσα στο κατάστημα. Μπόρεσα να βγουν έξω, τρεις όμως δεν τα κατάφερα και άφησαν την τελευταία τους πνοή από τη φωτιά που προκάλεσαν οι μολότο. Τώρα, περισσότερες πληροφορίες για το θέμα θα έχουμε λίγο αργότερα και περισσότερο αναλυτικό ρεπορτάζ και όλα τα στοιχεία που θα δοθούν από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φτάνουμε σε λίγο στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα των 12.30. Αμέσως μετά θα είμαστε με την προϊσταμένη της πολιτικής προστασίας, υπεύθυνη πολιτικής προστασίας, κυρία Μαρία Μουζάκη, να μας πει όλες τις νεότερες εξελίξεις που έχουμε σχετικά με το αεροπλάνο της πολεμικής αεροπορίας που προσγειώθηκε χτες, έκανε αναγκαστική προσγείωση εδώ στο νησί μας. Πάμε σε διαφημίσεις, μείνετε μαζί μας. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

Κυρίες και κύριοι, λίγο πριν πάμε σε διαφημίσεις, ένας ακροατής μας έστειλε ότι βρέχει στο Καλλιπάδο. Εάν είναι αλήθεια, πάρτε μας να μας το επιβεβαιώσετε.

0: 1 και 2. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου-ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
4: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Ουαλαμπατούχα, ουλα

0: Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας την υπεύθυνη πολιτικής προστασίας, την κυρία Μαρία Μουζάκη, να μας πει όλες τις νεότερες εξελίξεις που έχουμε σχετικά με το πολεμικό αεροπλάνο το F-16. Καλό μεσημέρι, κυρία Μουζάκη.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Ποταμίτη.
0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, να σας πω ότι μας πήρε τηλέφωνο ο συνάδελφος, ο κύριος Γιώργος Αραγροστόπουλος, έριξε μια έτσι μικρή βροχή στο Καλλιπάδο. Μακάρι να έβρεχε και σε όλο το νησί για να δροσίσει κάπως η ατμόσφαιρα.
1: Μακάρι, μακάρι, αν ήταν έτσι κάτι μικρό, μακάρι να γινόταν σε όλο το νησί. Αλλά είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να μας ξαφνιάζει. Το έχουμε πει κατά επανάληψη ότι τέτοιες αστάθειες όλο το καλοκαίρι πιθανό να υπάρχουν. Και τα προηγούμενα καλοκαίρια είχαμε έτσι παρόμοια φαινόμενα. Δεν είναι κάτι περίεργο, για να είμαι ειλικρινής, δεν είναι κάτι το οποίο με ξαφνιάζει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Μουζάκη, εχτές εσείς τι ώρα πληροφορηθήκατε για αυτό το συμβάν?
1: Στις 1:57 ακριβώς το μεσημέρι δεχτήκαμε κλήση από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, με το οποίο μας ενημέρωσαν για την αναγκαστική προσγείωση που έγινε από από το συγκεκριμένο αεροπλάνο. Ενημερωθήκαμε κατευθείαν ότι είχε πρόβλημα στον ένα κινητήρα και ότι ο πιλότος ήταν καλά στην υγεία του. Και δεχτήκαμε και κατευθείαν εντολή να μεταβούμε στο αεροδρόμιο για να παράσχουμε οποιαδήποτε συνδρομή χρειαζόταν για ένα τέτοιο είδους συμβάν. Αυτά τα συμβάντα στην πολιτική προστασία τα αποκαλούμε τεχνολογικά και χημικά ταυτόχρονα. Είναι από τα αεροπορικά δυστυχήματα, είναι από τις πιο δύσκολες περιπτώσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει, να ζήσει, αλλά και να αντιμετωπίσει ο οποιοσδήποτε.
0: Μάλιστα. Και αμέσως μετά έγινε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Μας έκανε εντύπωση πραγματικά, γιατί δεν είχαμε δει κάτι άλλο παρόμοιο εδώ στο νησί μας. Πόσο καλή εκπαίδευση, εκτός φυσικά από τον πιλότο, είχαν και οι υπηρεσίες του αεροδρομίου και η πυροσβεστική υπηρεσία εκεί.
1: Αυτό το οποίο θέλουν να κρατήσουν οι πολίτες έτσι και σαν επίλογο της χθεσινής μέρας και του χθεσινού συμβάντος, γιατί όλοι γνωρίζουν πλέον, είναι ένα θέμα το οποίο έχει γίνει παγκόσμια γνωστό, δεν είναι κάτι το οποίο έχει μείνει στα τοπικά ούτε στα πανελλαδικά πλαίσια. Αυτό όμως το οποίο πρέπει να γνωρίζουν και να κρατήσουν οι πολίτες είναι ότι ο κυβερνήτης του αεροσκάφους, ο οποίος έδειξε εκτός από την απίστευτη ψυχραιμία, τον επαγγελματισμό του, την κατάρτιση και την εκπαίδευση που είχε λάβει, ενημέρωσε το αεροδρόμιο Ζακύνθου 40 δευτερόλεπτα πριν γίνει την αναγκαστική προσγείωση. Και για την ακρίβεια ζήτησε full alert, δηλαδή τον έκτακτο κίνδυνο. Και πρέπει να αντιληφθούμε και να καταλάβουμε ότι μέσα σε 40 δευτερόλεπτα η πυροσβεστική υπηρεσία του αεροδρομίου μας ήταν ήδη έτοιμη μέσα στα αυτοκίνητα, και την ώρα που προσγειώθηκε το αεροσκάφος, επιτόπου τα αυτοκίνητα ήταν δίπλα στο διάδρομο και άρχισαν να ρίχνουν αφρό με νερό. Τη συγκεκριμένη προσγείωση, εμείς που είμαστε εκεί στο κέντρο επιχειρήσεων του αεροδρομίου, την είδαμε. Δεν έχει δημοσιευθεί ακριβώς το πώς έγινε αυτή η προσγείωση. Τραβήχθηκε από τις κάμερες του αεροδρομίου. Κάποια στιγμή πιθανόν να δημοσιεύσει, και προφανώς μάλλον θα την δημοσιεύσει η πολεμική αεροπορία. Αλλά ήταν σκηνές πραγματικά από ταινία. Σαν να βλέπετε μια ταινία τέτοιου είδους. Το αεροσκάφος κατέβηκε, προσγειώθηκε, το προσγείωσε με τέτοιο τρόπο και με τέτοιο επαγγελματισμό που δεν δημιούργησε και οποιοδήποτε πρόβλημα ακόμα και στο διάδρομο. Και αυτό αποδεικνύεται ότι αμέσως μετά την ανέλκυσή του, μετά από 2-3 ώρες, αφού καθαρίστηκε από τους σκούπες του αεροδρομίου, το αεροδρόμιο 12-12.30 το βράδυ ξεκίνησε να λειτουργεί. Επίσης, αυτό το οποίο πάλι θέλω να κρατήσουν οι συμπολίτες μας είναι ότι όλο το προσωπικό του αεροδρομίου, εκτός της πυροσβεστικής, όλο το προσωπικό ανεξαρτήτου ειδικότητας, και η Fraport με τον διευθυντή της, πραγματικά διαχειρίστηκαν όλη αυτή την απίστευτα δύσκολη κατάσταση, γιατί μόνο όσοι ήταν εκεί μπορούσαν να το ζήσουν, όχι απλώς με επαγγελματικά, άριστα επαγγελματικά, ψύχρεμα και με τρομερή οργάνωση. Πού θέλω να καταλήξω. Πραγματικά νιώθω περήφανη πρώτα σαν Ελληνίδα όταν η πατρίδα μου έχει αυτούς τους εκπαιδευμένους ανθρώπους για να μας προστατεύουν πάνω στον ουρανό.
0: Θεωρούνται τους καλύτερους στον κόσμο, να ξέρετε, οι πιλότοι.
1: Ακριβώς. Μας κάνουν όλους να νιώθουμε ασφαλείς, αλλά ένιωσα και ασφάλεια παρόλο που ήμουν εκεί μέσα στους εμπλεκόμενους φορείς. Ένιωσα και ασφάλεια και για τη Ζάκυνθο όσον αφορά το αεροδρόμιο μας, γιατί υπάρχουν άνθρωποι εκεί οι οποίοι πραγματικά είναι εκπαιδευμένοι και βέβαια εγώ το είχα ζήσει και από πρώτο χέρι, δύο χρόνια τώρα με τις συνεχόμενες ασκήσεις που κάνουμε και σε εντός αεροδρομίου ατυχήματα και εκτός αεροδρομίου.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Πολλά πράγματα μπορεί στο νησί, ίσως πολλοί συμπολίτες μας να παραπονιούνται για 1200 προβλήματα. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι οι οποίοι όταν υπάρχουν τα δύσκολα είναι εκεί και δουλεύουν άριστα όλοι ενωμένοι προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το κάθε σοβαρό και δύσκολο συμβάν.
0: Μάλιστα. Πραγματικά λειτουργήσαν όλα άψογα. Το αεροσκάφος δεν έχει ακόμη μεταφερθεί, έτσι δεν είναι, κυρία Μουζάκη?
1: Όχι, το αεροσκάφος μετά την ανέλκυσή του εχθές από την πολεμική αεροπορία το έχουν βάλει σε κάποιο χώρο στην άκρη του αεροδρομίου. Το πότε θα το πάρουν δεν το γνωρίζω και εγώ, ούτε από τον τρόπο που θα μετακινηθεί. Να φανταστείτε, βέβαια, το είδατε και στις φωτογραφίες, η πραγματικότητα είναι ακόμα πιο έτσι εντυπωσιακή. Δεν είναι ένα απλό αεροσκάφος, είναι ένα πολεμικό F-16 και εγώ το είδα για πρώτη φορά από κοντά. Το πώς θα μεταφερθεί πραγματικά δεν γνωρίζω. Ναι.
0: Να σας ρωτήσω, τώρα έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση σχετικά με τις πτήσεις στο αεροδρόμιο?
1: Ναι, από χθες στις 12.30 άνοιξε το αεροδρόμιο, ξεκίνησαν οι πρώτες πτήσεις. Σήμερα υπάρχει μία έντονη δραστηριότητα στο αεροδρόμιο. Έχουν αυξηθεί και οι πτήσεις από αυτές που γίνονται σε τακτική βάση. Δηλαδή, για να καταλάβει ο κόσμος, υπάρχουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για τις πτήσεις. Αν σε μία ώρα, παραδείγματος χάρη, είναι προγραμματισμένες να γίνουν 4 πτήσεις, αυτές θα αυξηθούν. Έχουν αυξηθεί ήδη, θα δουλέψει και μέχρι στις 2-3 τα ξημερώματα το αεροδρόμιο μας απόψε και από αύριο αναμένεται να έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση.
0: Α, θα δουλέψει και απόψε μέχρι αργά, 2-3 ώρα τα ξημερώματα.
1: Αυτό όμως θα ήθελα λίγο να σταθώ όσον αφορά την κίνηση του αεροδρομίου και αυτά τα οποία...
0: Θα το πούμε και αυτό, το ανέφερα. Δηλαδή, εντάξει, γιατί πήγαν όλο αυτό τον κόσμο εκεί στο αεροδρόμιο, ενώ είχαν ενημερωθεί?
1: Ακριβώς.
0: Δεν γινόταν πτήσεις ούτε από τη Ζάκυρθο στο εξωτερικό, ούτε από το εξωτερικό εδώ. Θα μπορούσαν, με συγχωρείτε έτσι που επεμβαίνω, θα μπορούσαν όλος αυτός ο κόσμος να κρατηθεί, αν καταλαβαίνω ότι πρέπει να ετοιμαστούν και να καθαριστούν τα δωμάτια για τους επόμενους πελάτες, θα μπορούσε να φιλοξενηθεί στους χώρους του ξενοδοχείου, στις πισίνες κάπου.
1: Ακριβώς,
0: ή να τους κρατήσουν λίγο μέσα στο δωμάτιο, είναι και μικρά παιδάκια ήταν. Εντάξει.
1: Αυτά είναι θέματα τα οποία οι θύνοντες, οι υπεύθυνοι, αυτοί οι οποίοι διαχειρίζονται τον τουρισμό στο νησί μας, σε όλα τα επίπεδα, νομίζω ότι πρέπει να τα εξετάσουν. Δηλαδή, αυτό το οποίο ζήσαμε χθες στο αεροδρόμιο Ζακύνθου ήταν τραγικό. Χιλιάδες άνθρωποι στιβαγμένοι ένας πάνω στον άλλον, και αυτό ήταν άξιο θαυμασμού. Δεν υπήρχαν παράπονα, δεν υπήρχαν αντιδράσεις, επειδή ακριβώς οι ξένοι τουρίστες αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητα του συμβάντος. Αλλά εμείς τι κάναμε? Δηλαδή, αναγκαζόμαστε συνέχεια να κάνουμε κλήσεις και είναι μία από τη δουλειά που η δουλειά της πολιτικής προστασίας, το να ενημερώνει τον κόσμο, να κάνουμε κλήσεις και το ίδιο το αεροδρόμιο και η Fraport μας παρακάλεσε, αν μπορούμε να διαχειριστούμε αυτό το πρόβλημα, να κάνουμε κλήσεις και να λέμε ότι μην φέρνετε άλλο κόσμο. Δεν υπάρχει νόημα. Κάποια στιγμή έπεσε και στο τραπέζι, δηλαδή να κλείσει ο δρόμος προς το αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και θα γινότανε, αν συνεχιζόταν αυτή η κατάσταση, θα γινότανε. Κάποια στιγμή, βέβαια, αργά το απόγευμα, αργά προς το βραδάκι, σταμάτησε η συνεχή ροή. Ευτυχώς. Ίσως γιατί κάποιοι το αντιλήφθηκαν. Αλλά τέτοια πράγματα, σαν Ζάκυνθο, σαν τόπος, πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη μας. Έγινε κάτι τόσο σοβαρό, μα τόσο σοβαρό. Το αεροδρόμιο κλειστό. Δεν μπορούσε κανείς να κάνει κάτι γι' αυτό. Αντιμετωπιζόταν μια κατάσταση.
0: Ναι,
1: μεν γινόταν, αναχωρήσεις δεν γινόταν, αλλά δεν γινόταν και αφίξεις. Όλα αυτά λοιπόν δεν θέλει και πολύ μυαλό για να το σκεφτεί κάποιος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ήταν ίσως το μοναδικό μελανό σημείο στη χθεσινή ημέρα. Όσον αφορά για όλα τα υπόλοιπα, πραγματικά θέλω να τους συγχαρώ όλους. Όλους όσους συμμετείχαν, η πολιτική προστασία είχε δευτερεύοντα ρόλο. Είμαστε εκεί για να παρέχουμε μηχανήματα εάν χρειαζόταν για την ανέλκυση του αεροσκάφους. Το έχουμε κάνει και στο παρελθόν με ένα αεροσκάφος που είχε πέσει το 2021 στον Κιλιοβέρα, ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος. Αλλά η Φράπορτ ακόμα και εκεί είχε τους συνεργάτες της και ήρθαν και μηχανήματα και ρημούλκες από το έστειλε και η πολεμική αεροπορία το απόγευμα και όλα κύλησαν πάρα πολύ καλά.
0: Μάλιστα. Τέλος καλό, όλα καλά, κυρία Μουζάκη.
1: Και να κρατήσουμε ότι η όλη αυτή διαχείριση και η αντιμετώπιση, αφενός καταρχήν πρώτα ο χειρισμός του κυβερνήτη της πολεμικής μας αεροπορίας, αλλά και ο χειρισμός του ίδιου του αεροδρομίου, το πώς χειρίστηκε την όλη κατάσταση, έχει περπατήσει, έχει ταξιδέψει παντού, ξέρετε, και αυτό έδωσε ένα νότο ασφάλειας σε όλο τον κόσμο ότι η Ζάκυνθος είναι ασφαλής.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, πιστέψτε με. Γιατί αν είχε καεί το αεροπλάνο, δεν είχε επεκταθεί φωτιά,
0: ναι,
1: είχε γίνει ένας πανικός, χωρίς πανικό, χωρίς τίποτα, όλα δηλαδή έτρεξαν τόσο καλά. Αν λοιπόν είχαν εξελιχθεί σκηνές δραματικές, φανταστείτε αυτό το πράγμα πώς θα φαινόταν στον υπόλοιπο κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Όλα λοιπόν πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη μας.
0: Κυρία,
1: ότι η χώρα μας...
0: Ναι.
1: Τα δύσκολα είναι ασφαλής.
0: Μάλιστα. Κυρία Μουζάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ενημέρωση.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να ευχηθούμε να μην έχουμε άλλα παρόμοια περιστατικά, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή και όλα γίνονται, όλα συμβαίνουν.
1: Αυτά λοιπόν τα οποία βλέπουμε και λέμε αποκλείεται να τύχει σε εμάς, να γνωρίζουμε και να σκεφτόμαστε ότι όλα μπορούν να μας συμβούν αύριο.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Επίσης, γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, ακούσαμε την υπεύθυνη πολιτικής προστασίας της περιφέρειας, κυρία Μαρία Μουζάκη. Ευτυχώς, τέλος καλό, όλα καλά, και περιμένουμε να μεταφερθεί το αεροπλάνο, εδώ, το πολεμικό αεροσκάφος εδώ από το νησί μας. Πάμε σε μία άλλη είδηση που πραγματικά έχει προκαλέσει σοκ. Στην Ιρλανδία, μετά την άγρια δολοφονία της μιας 43χρονης γυναίκας, Jamie Carney, η οποία βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι που διέμενε, τη σωρό της γυναίκας που ήταν από τη Νέα Υόρκη, εντόπισε το απόγευμα της Τρίτης η 13χρονη κόρη της όταν επέστρεψε στο σπίτι από το σχολείο και αντίκρισε την μητέρα της νεκρή στο κρεβάτι, ξυλοκοπημένη, με ανοιγμένο το κρανίο της, και όλο το δωμάτιο είχε γεμίσει αίμα, το ξυλοδαρμός ήταν πάρα πολύ βίαιος. Τώρα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, την άτυχη γυναίκα την δολοφόνησε ο σύντροφος της, ο οποίος ήταν από την Παλαιστίνη, μετανάστης, ο 28χρονος Αχμάντ Αλκασέρ. Η 43χρονη φαίνεται να είχε γνωρίσει τον άντρα σε πορεία υπέρ της Παλαιστίνης, ενώ οι δυο τους είχαν εμφανιστεί μαζί και σε αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα. Μια πάρα πολύ όμορφη γυναίκα, όπως φαίνεται εδώ από τις φωτογραφίες. Ο Αλκασέρ φαίνεται να αναχώρησε από την Ιρλανδία το πρωί της Τρίτης, αφού βέβαια την είχε σκοτώσει, πριν γίνει γνωστός ο θάνατός της, και σύμφωνα με τις αρχές ταξίδεψε με λεωφορείο προς το Δουβλίνο και στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε πτήση με προορισμό την Κωνσταντινούπολη. Οι αστυνομικοί τώρα εξετάζουν τις επαφές στην Τουρκία, τις δικές του, αλλά και στη Γαλλία, όπου φαίνεται να είχε ζήσει στο παρελθόν, ενώ εξετάζουν αν ο τελικός προορισμός τους ήταν η Συρία ή η Ορδανία. Τώρα, άντε να τον βρεις, αν έχει πάει σε αυτές τις χώρες. Η τελευταία ανάρτηση της κοπέλας, της γυναίκας, έγινε στις 4 Ιουλίου με αφορμή την εθνική επέτειο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν μαζί με τον σύντροφό της, τον Παλαιστίνιο, και στη φωτογραφία εμφανιζόταν και αυτός, ότι γιόρταζε και αυτός την εθνική επέτειο των Ηνωμένων Πολιτειών και έγραφαν χρόνια πολλά σε όλους για την τέταρτη επέτειο. Ενώ σε προηγούμενες αναρτήσεις ο 28χρονος είχε εκφράσει δημόσια τα συναισθήματά του για την σύντροφό του, χρησιμοποιώντας φράσεις όπως είσαι το λουλούδι μου και εγώ είμαι το φεγγάρος και όλα πολλά. Κυρίες και κύριοι, δεν είναι η πρώτη φορά που έχουν βρει τραγικό θάνατο γυναίκες που Ευρωπαίες, που έχουμε μια διαφορετική κουλτούρα από ανθρώπους που έχουν άλλη κουλτούρα, άλλη θρησκεία. Στην αρχή εμφανίζονται ότι μπορούν να αποδεχτούν την δικιά μας τον φιλελεύθερη κουλτούρα και τις γυναίκες οι οποίες ζούμε ευτυχώς σε καθεστώς δημοκρατίας και ελευθερίας. Στην αρχή έτσι όλα φαίνονται, αλλά μετά βγαίνει στην επιφάνεια ο πραγματικός τους αυτός, και να τα αποτελέσματα που είχε αυτή η γυναίκα.

Λοιπόν, συνεχίζεται το ρεπορτάζ με την υπόθεση της σύλληψης των δύο ατόμων από την φωτιά στο υποκατάστημα της Μαρφίν το 2010, 5 Μαΐου του 2010. Οι συλλήψεις, λέει, έγιναν σε Κυψέλη και Χαλάνδρη για τα δύο ατόμα κατόπιν σχετικών ενταλμάτων, ενώ για την ίδια υπόθεση αναζητείται ακόμη μία γυναίκα 46 ετών, η οποία βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία. Δύο γυναίκες και ένας άντρας είναι οι συλληφθέντες μετά από τόσα χρόνια. Πραγματικά και εγώ έχω πάρα πολύ μεγάλη περιέργεια να δω ποιο είναι το παρελθόν αυτών των ανθρώπων. Ήταν γνωστοί, λέει, πάρα πολύ γνωστοί από τη δράση τους στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Μάλλον περίμεναν ότι η αστυνομία δεν θα προχωρούσε ποτέ και οι ιδιοκτικές αρχές στη σύλληψή τους. Αν θυμάστε καλά, τρεις εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους. Το πιο τραγικό περιστατικό, όχι βέβαια ότι δεν έχει αξία ο θάνατος των άλλων δύο, αλλά ήταν η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, η οποία ήταν έγκυος το πρώτο της παιδάκι. Λοιπόν, σε λίγο θα περάσουμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα έχουμε τον πρόεδρο της Μπόχαλης, τον κύριο Μπάμπη Αχτύπη. Τι θα συζητήσουμε με τον κύριο Αχτύπη? Θα μας πει ότι στην Μπόχαλη ακόμη δεν έχει γίνει κάτι. Και ο κύριος Λέκας εδώ είπε που ήρθε ότι η Μπόχαλη είναι στην ομάδα υψηλού κινδύνου αν γίνει ένας πολύ δυνατός σεισμός. Τα πρανή της Μπόχαλης είναι όπως ήταν. Λοιπόν, δεν έχει καθαριστεί ο χώρος και ο κύριος Αχτύπης μας είπε ότι κάτω από την εκκλησία θα έπρεπε να είχε καθαριστεί ο χώρος, γιατί αν ξεσπάσει μια πυρκαγιά όπως είχε γίνει εδώ και μερικά χρόνια, κινδυνεύει να καεί όλος εκεί όλο το χωριό. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα είμαστε με τον κύριο Αχτύπη.

0: 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψωνίστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Ρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
2: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
3: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται.

0: Ετοιμάζεται για μια σεζόν χωρίς εκπλήξεις.
1: Καλά, κάτι θα κάνω.
2: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
3: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8, στον κινηματογράφο Φόσκολος, και κάθε βράδυ στις 9, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
4: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθουν το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
5: Άσε μαζένουπα.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Και δύο. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
12: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της Μπόχαλης, κύριο Μπάμπη Ακτύπη. Καλό μεσημέρι, κύριε πρόεδρε.
1: Καλή σας μέρα, καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, πείτε μας, εάν είχατε συναντήσει αυτές τις ημέρες που γινόταν το συνέδριο της ΚΕΔΕ, είχε έρθει στο νησί μας για να παρουσιάσει μία μελέτη και ο κύριος Ευθύμιος Λέκας. Γιατί έχετε πολλά θέματα εκεί στην Μπόχαλη, δεν έχει λυθεί κάτι, είχατε συναντηθεί εσείς με τον κύριο Λέκα?
1: Εγώ από εσάς το μαθαίνω.
0: Ναι. Είχε δημοσιευτεί πάντως στα μέσα ενημέρωσης ότι θα γινόταν το συνέδριο της ΚΕΔΕ και θα ήταν και ο κύριος Λέκας.
1: Ακούστε,
0: δεν το γνωρίζετε.
1: Αν είναι για τους ακροατές, ναι, άμα είναι κανονικά πρέπει να υπάρχει μια πρόσκληση να παρευρισκόμαστε και εμείς για το χωριό μας. Βγαίνουμε υποψήφοι, βγαίνουμε πρόεδροι. Δεν έπρεπε να μας ενημερώνουν.
0: Μάλιστα.
1: Mm-hmm. Να είμαστε προετοιμασμένοι, να ξέρουμε τι θα πούμε. Εδώ δεν καλεστήκαμε καν. Από τα μέσα ενημέρωση θα περιμένουμε εμείς να είμαστε στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις να δούμε αν θα μας καλέσει. Δεν επιθυμούν να παρευρίσκουμε εγώ. Είναι αποδεδειγμένο.
0: Mm-hmm. Μα γιατί το λέτε αυτό, επειδή είσαστε.
1: Μα αφού το έχω αποδείξει,
0: mm-hmm.
1: τρία χρόνια που είναι ο κύριος Δήμαρχος, 21 Μαΐου δεν καλέστηκα στο κάστρο γιατί που γίνεται πρόσκληση να κάνουμε τη γιορτή μαζί. Όπου γίνεται εκδήλωση πουθενά, ανεβαίνουν στο κάστρο για το νερό, δεν με καλούνε, το μαθαίνω απ' άλλους. Όπου δεν μπορούν να τα αντιμετωπίσουν, φτιάχνουν το δρόμο της κάναλης πίσω αυτός που βύθισε το χειμώνα και δουλεύανε δύο μέρες, δεν με καλέσανε.
0: Ναι.
1: Δεν καλούμε, φτιάχνουν το δρόμο, καθαρίζουν το δρόμο της πυρόσβεσης στη δυτική πλευρά κάστρου στην κάναλη. Ναι. Και ενώ είχα κάνει έγγραφα, πήγανε μόνοι τους, το καθαρίσανε.
0: Ναι.
1: Και τον οποίο αφήσανε ατελείωτο και κλείσανε και τις εισόδους που είναι στις ιδιοκτησίες.
0: Μάλιστα. Δηλαδή δεν έγινε σωστή δουλειά, λέτε εσείς. Επειδή
1: λέμε,
0: δεν είστε...
1: όχι, δεν γίνεται. Ναι. Αυτοί δεν θέλουν να γίνεται σωστή δουλειά. Δεν με καλούνε.
0: Γιατί αν είσαστε εκεί θα βλέπετε ότι έκλεισαν το δρόμο στις ιδιοκτησίες.
1: Μα αν θα ήμουν στην Κάναλη, παραδείγματος χάρη, στον δρόμο που είχαν το μηχάνημα, δεν θα τους έλεγα, ρε παιδιά, εδώ είναι τρεις ιδιοκτησίες. Μελούση, Κομνηνού και Βεντουρί. Μην το κλείνετε. Και αφήνανε δύο κουταλιές χώμα και είναι ατελείωτο. Και ατελείωτος και δρόμος. Mm. Θα πάνε παραδείγματος χάρη να γυρίσουν τα πυροσβεστικά σε μια φωτιά που πού θα γυρίσουνε. Για μισή ώρα δουλειά, για μία ώρα δουλειά. Ακόμα αφήσανε το έργο ατελείωτο.
0: Ναι.
1: Εγώ τα γνωρίζω τα προβλήματα, ξέρω ποιες είναι οι ιδιοκτησίες. Δεν θέλουνε. Δεν θέλουνε συνεργασία. Αποδείχτηκε. Την πρώτη φορά έλεγα μήπως δεν κατάλαβα, τη δεύτερη μήπως δεν το πήρανε χαμπάρι, το τρίτο μην το ξεχάσανε. Εδώ είναι 100 φορές που δεν καλούνε.
0: Ναι. Τώρα εκεί πίσω στο κάστρο, στην περιοχή που λέτε Κάναλη, παραμένει το πρόβλημα, δηλαδή αν γίνει μια πυρκαγιά, θα μπορούν τα πυροσβεστικά να ανέβουν μέχρι πάνω?
1: Μικρό πυροσβεστικό και στην ανατολική πλευρά δεν ξέρω αν το πιστευτήκανε, δεν γνωρίζω.
0: Ναι. Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Αλλά στην ουσία και το μικρό δεν μπορεί να γυρίσει.
0: Ναι.
1: Οι άλλοι θέλουν, βάλουν πρόστιμα 500 ευρώ, 100 ευρώ για κάθε ακαθάριστη περιοχή και με παίρνουν οι ιδιοκτήτες που λέει, πού να περάσω εγώ να πάω να καθαρίσω το δικό μου που το κλείσε? Όχι κύριε, δεν το κλείσα εγώ, η αντιπροσωπεία του δημάρχου που πήγε το κλείσε και με βρίζουν εμένα.
0: Ναι, τι να κάνετε, πρόεδρος είστε, οι πρόεδροι τα πληρώνουν όλα, να ξέρετε.
1: Εμένα βρίζουνε χωρίς και δεν ήξερα ούτε ότι το καθαρίσανε.
0: Εκεί στο λόφο του Στράνη λύθηκε το πρόβλημα με τον φωτισμό?
1: Όχι, όχι. Ατελείωτο για μια αίτηση και είναι τρία χρόνια τοποθετημένα. Το έχω ξαναπεί πολλές φορές, έχω ναι. κουραστεί. Το δοκίμασα από το αρωματοποιείο του κυρίου Ραζή με μια μπαλαντέζα, ανάβουνε. Δεν το ενώνουνε. Δηλαδή το βράδυ δεν ανάβουνε τα φώτα. Και είναι τρία χρόνια τοποθετημένα. Ατελείωτο το έργο, ατελείωτο, αλλά... Έστω και αυτό την αίτηση στη ΔΕΗ δεν την έχουν κάνει. Mm-hmm. Έχω πιάσει κατ' επανάληψη διαφόρους από το Δήμο.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται τίποτα. Από πέρυσι, από πρόπερσι.
0: Μάλιστα.
1: Και το φως είναι ατελείωτο. Και το έργο, από ό,τι έχω ακούσει από τρίτους, ότι έχει παραδοθεί. Πού έχει παραδοθεί, ενώ είναι ατελείωτο.
0: Τώρα ένα άλλο θέμα, κύριε Πρόεδρε, εκεί πάνω στο κάτω από την εκκλησία που είχε πιάσει φωτιά εδώ και αρκετά χρόνια.
1: Το 17
0: μάλιστα. Έχει καθαριστεί ο χώρος σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά και ξανά έχουμε τα ίδια, δηλαδή το ξαναπιάσει φωτιά.
1: Εκεί από κάτω, ναι, καλά το λέτε, από εκεί μέχρι επάνω, μέχρι το διεθνές, κάτω από το διεθνές παντού, από εκείνο το σημείο μέχρι επάνω.
0: Ναι.
1: Είναι ζούγκλα. Ζούγκλα τελείωτη και είναι τρίτο χρόνο που δεν έχουν βάλει χέρι.
0: Ναι.
1: Έχω κάνει τα έγγραφά μου, έχω κάνει με αριθμό πρωτοκόλλου, καμία απάντηση, καμία απόφαση. Κάθε χρόνο μου λένε κι άλλο και άλλη δικαιολογία. Πέτω βρισκόμαστε τώρα, μου παίρνετε τηλέφωνο περίπου στα μισά Ιουλίου, στα μισά του καλοκαιριού. Πιέζεται να βγάλετε μια φωτογραφία να δείτε σε τι κατάσταση άθλια είναι.
0: Ναι.
1: Και φέτο λόγω βροχών τα χόρτα παντού, όχι στη Μόχαλη, παντού στις Άκυρες δεν είναι περισσότερα.
0: Μάλιστα. Η κίνηση πάνω πώς πηγαίνει στην πλατεία και στα καταστήματα?
1: Η κίνηση είναι μετριότατη και γίνεται και πανζουλισμός, διότι κάτι μαγκάκια που είχαν για διαχωριστικά τα πήρανε, κάτι σήματα που είπαμε να βάλουν ήρθαν 2-3 φορές και τα φώτα δεν τοποθετηθήκανε, κάτι γραμμές που ήταν πριν γίνει το έργο και βοηθούσαν και κάτι σήματα, λέω, όταν το σκάψανε διαλύσανε και τις κίτρινες τις γραμμές και τα σήματα εξαφανιστήκανε και τώρα όποιος πάει δεν ξέρει από πού να φύγει, από πού να γυρίζει και από πού να καθίσει.
0: Ναι. Αυτό το διαπιστώσαμε και εμείς. Το πάρτι
1: χρόνια αγορασμένο,
0: ναι.
1: Το οικόπεδο από το 2007 είναι παρατημένο έτσι με το χαλίκι, δεν βάνει κανένας και όταν... Κάποια στιγμή κουβεντιάσαμε με τον κύριο Δήμαρχο και με τον κύριο Βίτσο μαζί που ήταν, μου είπαν ότι πήγα να το φτιάξουν και τους διώξανε. Τώρα ποιος διώξουν τους? Εγώ ξέρω ότι ο Δήμαρχος κάνει κουμάντο. Ο Δήμος είναι το αφεντικό της περιοχής, η τοπική αυτοδιοίκηση. Ποιος τους έδιωξε?
0: Το πάρκινγκ δεν ανήκει στο Δήμο, κύριε Πρόεδρε.
1: Έτσι ξέρω και εγώ ότι ανήκει στο Δήμο. Είναι αγορασμένο με 464.000 ευρώ από το 2007 και ανήκει στο Δήμο. Και ένα κομμάτι κόπεδο που αγοράστηκε σε ένα καλό σημείο βολικό για την εξυπηρέτηση των κατοίκων του τουρισμού έχει γίνει η αναφορά για να υποφέρουν οι κάτοικοι, οι γείτονες με τη σκόνη και να μην μπορεί να λειτουργήσει.
0: Ναι.
1: Και λειτουργήσαν άλλα οικόπεδα σαν πάρκινγκ σε άλλα σημεία της Ακίνθου που δεν ήταν καν του Δήμου και εκείνο είναι παρατημένο έτσι.
0: Τώρα, ένας επισκέπτης που θέλει να έρθει πάνω στην Μπόχαλη μπορεί να βρει θέση στάθμευση στο πάρκινγκ, είναι ανοιχτό, έτσι όπως είναι με το χαλί.
1: Ανοιχτό κοιτάτε. Είναι, αλλά δεν έχει μια εξυπηρέτηση, δεν έχει ένα φωτισμό, δεν έχει, μια ταμπελίτσα, ναι, να λέει ότι δημοτικό οικόπεδο. Ας μην το λέμε πάρκινγκ, επειδή μερικοί δεν θέλουν να το λένε πάρκινγκ.
0: Ναι.
1: Το σχέδιο πόλεως είναι ατελείωτο που έχει σαν σημείο πάρκινγκ κάτω στο κάτω σημείο 5-6 στέματα για να εξυπηρετείται το χωριό, δεν έχει τελειώσει. Είναι σε μια εγκρεμότητα χρόνια που λέει Μπόχαλη και κανείς δεν βάλει χέρι. Εγώ, ναι, όταν πρότεινα στον κύριο Δήμαρχο, υπολογίζανε με 17-18.000 ευρώ ήταν τα μπετά με τα πλέγματα να πέσει στο πάρκινγκ και να διορθωθεί, να μην υποφέρουν και κάτι και ο καθένας θα πηγαίνει στη θέση του, να ανοιχτούν και οι δρόμοι, να μην κλείνουν ώστε να μην έχουμε κάποια φωτιά και δεν μπορεί να περάσει το πυροσβεστικό. Δεν δίνουν καμία σημασία.
0: Ναι. Μάλιστα. Η κίνηση πάντως φέτος δεν είναι και σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά είναι λίγο πεσμένη και πάνω στο λόφο.
1: Ναι,
0: παρακαλώ.
1: Ναι, συγγνώμη, ναι, Μισελ. Ναι, ναι.
0: Ένα άλλο θέμα, αυτό που είπατε με τη σήμανση, έχετε δίκιο, γιατί κάποιοι επισκέψεις, το έχουμε διαπιστώσει και εμείς, δεν ξέρουν όταν στρίβουν εκεί στη διασταύρωση. Πολλοί οδηγούνται στο κάστρο πάνω, νομίζουν ότι είναι αυτή η Μπόχαλη, αυτός ο χώρος. Δεν ξέρω τι γίνεται και μπερδεύονται και ξαναγυρίζουν πίσω στην πόλη και δεν μπορούν να βγουν στην πλατεία. Εσείς μου είπατε πριν ότι δεν υπάρχει σήμανση εκεί.
1: Δεν υπάρχει τίποτα. Έχει, διότι ό,τι σήμας υπήρχε πριν τη γίνει η πλαχόστρωση,
0: ναι,
1: τα μηχανήματα δουλεύονται να κατεβάσουν το επίπεδο του δρόμου, τα διαλύσανε, τα πήρανε.
0: Ωραία.
1: Και δεν ήταν αποκαταστατικά.
0: Κύριε Πρόεδρε, ακούστε λίγο. Συνεννοηθείτε εκεί με τους επιχειρηματίες και φτιάχτε μια ταμπέλα που να λέει πλατεία. Πλατεία Μπόχαλης. Για να μπορεί και ο κόσμος να γνωρίζει πώς θα έρθει εκεί. Δεν είναι, δηλαδή.
1: Μα γιατί, σας... γιατί με τους επιχειρηματίες και να μας πούνε εμείς το βάλαμε λάθος. Εμείς έχουμε ζητήσει επίσημα με αριθμό πρωτοκόλλου, με απόφαση ότι πρέπει να πάει η σήμανση.
0: Ναι.
1: Γιατί να μην γίνουν σωστά τα πράγματα, δηλαδή ο Δήμος τι, γιατί είναι, επειδή... μόνο για να παίρνει το φόρο Πανεπιδημούντων και το ενίκεια.
0: Ακούστε, καταλαβαίνω και έχετε δίκιο, αλλά επειδή πλησιάζουμε στα μέσα του Ιουλίου. Αφού βλέπετε ότι δεν γίνεται κάτι, μπορείτε να αναλάβετε κι εσείς μια πρωτοβουλία για να διευκολυνθεί λίγο η κατάσταση. Καταλάβετε πώς αυτό λέω.
1: Ναι. Ακούστε, η πρωτοβουλία θέλει και χρήματα. Και χρήματα δεν βάνει κανείς. Και σου λέει, εγώ πλήρωσα νίκη τόσο, εγώ πληρώνω φόρο Πανεπιδημούντων τόσο. Γιατί να μην υπάρχει ο Δήμος για την Μπόχαλη? Γιατί σε όλα τα σημεία να έχουν 8 μηνύτες καθαριότητα και στην Μπόχαλη να έρχεται μια κυρία με ένα μηχανάκι, κάποιος βγάλει τη μία σακούλα και παίρνει την άλλη και δεν μαζεύουν τα σκουπίδια? Δηλαδή πρέπει οι υπηρέτες πρέπει να τα μαζέψουν. Που έρχονται το πρωί είναι από 10 μέχρι 30 βανάκια από ξενοδοχεία και ο καθένας το πετάει το κουτί του όλη μέρα. Στην Μπόχαλη δεν σκουπίζονται και σε άλλα σημεία βλέπουμε στην πόλη και άλλα σημεία. Έχουν 3 καθαριστές στην πόλη, είναι ο ένας πίσω από τον άλλον, πάει λες και πάνε παρέλαση.
0: Μάλιστα.
1: Δεν περισσεύει ένας καθαριστής, οδοκαθαριστής να καθαρίζει την Μπόχαλη? Αν νομίζουν ότι δεν χρειάζεται, όχι, καλά κάνουν.
0: Δεν έχετε οδοκαθαριστή πάνω, δεν έχετε καθόλου στην Μπόχαλη?
1: Τι έχουμε?
0: Δεν έχετε οδοκαθαριστή στην Μπόχαλη?
1: Όχι, κανένα. Κανένα. Πέρυσι πήραμε, από τα 3 χρόνια πέρυσι πήραμε ένα διμηνίτη και καθάρισα όλο το χωριό από τη μια άκρη στην άλλη. Που ήταν καλά. Ομολογουμένως είχε ένα καθαριστή. Ούτε και επί κύριο Αρετάκη τα 4 χρόνια πριν είχε πατήσει άνθρωπος.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Έχουν, νομίζουν μερικοί ότι ο Ζάκυνθος είναι μόνο η πόλη.
0: Μάλιστα.
1: Και να σας πω και ένα θέμα που έχει προκύψει σοβαρό τεφέτο με την πόλη.
0: Ποιο?
1: Με αυτά τα αυστηρά μέτρα που έχουν πάρει για την πόλη, για το κυκλοφοριακό,
0: ναι.
1: Τώρα όλη μέρα είναι κλεισμένοι Φιλικών. Ένας που κατεβαίνει από τη μεριά της Μπόχαλης, από πλάνο, από Τραγάκι, ξέρει ότι δεν θα βρει να μπαρκάρει πουθενά μέσα στην πόλη και αρχίζουν και τα αφήνουν στη Φιλικών, ένα-ένα πίσω από το άλλο, πίσω από το άλλο, αριστερά-δεξιά και φτάνουν μέχρι πίσω από το αλάτι του Κολαίτη και είναι κλεισμένοι ο δρόμος στη Φιλικών και δεν μπορείς ούτε να κατέβεις ούτε να ανέβεις. Και είναι πια επικίνδυνο να σκοτωθούν ανθρώποι. Αυτό έχει προκύψει φέτο μετά από το αυστηρό κυκλοφοριακό που υπάρχει στην πόλη.
0: Ναι.
1: Σου λέει ο άλλος όμως μένω να ψωνίσω κάτι, να πάω να πιω ένα καφέ. Πού θα τα αφήσω, το αφήνει στη Φιλικό και ο ένας γίνεται γορδόνι πίσω από τον άλλον.
0: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές και για κάτι τελευταίο, για το έργο στα Πρανή εκεί, έχετε κάποια ενημέρωση?
1: Από τον καιρό που επισκεφτήκαμε με ένα μηχανικό από το τη Θεσσαλονίκη,
0: ναι,
1: που τότε με πήρε ο Δήμαρχος και με ευχαρίστηση πήγα να δούμε τι θα γίνει. Καμία ανταπόκριση, καμία απολύτως.
0: Καλά, τώρα δεν μπορεί να γίνει κάτι. Μεσούσης της τουριστικής περίοδου δεν μπορούν να γίνουν.
1: Εμείς είχαμε πει να ξεκίναγε από το Πάσχα. Τα είχαμε συζητήσει και με το μηχανικό και με τη μηχανικό και με τον κύριο Δήμαρχο να αρχίσουν από τη Φιλικών. Το είχαμε προγραμματίσει να αρχίσει από το υπαίθριο θέατρο γύρω στο Πάσχα, που είναι σε αυτή κατάσταση και πίσω είναι επικίνδυνο. Να απομακρυνθούν τα χώματα, να γίνουν χωματουργικές εργασίες, μετά να πάνε στη Φιλικό. Δηλαδή εκεί που είχαμε εντοπίσει για τα 500 χιλιάρικα, που στην ουσία δεν ήταν 500 χιλιάρικα έργο. Ή γιατί αν αφαιρέσεις το ΦΠΑ, αν αφαιρέσεις τις χωματουργικές εργασίες που θα γινότανε, δεν ξέρω αν γινόταν ούτε 200.000 έργο με πέτρα, αυτό που λένε να φτιάξουν τείχη. Εν πάση περιπτώσει μπορούσαν να έχουν ξεκινήσει, αλλά δεν. Τίποτα, μηδέν.
0: Μάλιστα.
1: Τίποτα.
0: Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά. Έχουμε βγει πάρα πολλές φορές μαζί, μας τα έχετε ξαναπεί. Συνέχεια λέμε για τα πρανή της Μπόχαλης, για τον ηλεκτροφωτισμό. Βλέπουμε ότι δεν έχει προχωρήσει κάτι.
1: Λοιπόν, και εγώ σας λέω από τώρα ότι και την επόμενη φορά, όποτε με πάρετε και θα λύσετε και με πάρετε εσείς, τα ίδια θα πούμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Σας
0: ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, ακούσαμε τον πρόεδρο της Μπόχαλης, τον κύριο Μπάμπη Ακτύπη. Πραγματικά έχουμε βαρεθεί κάθε φορά να λέμε τα ίδια και τα ίδια εδώ στην εκπομπή. Δεν έχει γίνει κάτι. Τι επιτέλους θα γίνει με εκείνα τα πρανή της Μπόχαλης? Συνέχεια συζητάμε το ίδιο θέμα και τα προβλήματα παραμένουν ακριβώς τα ίδια. Πάμε σε μία άλλη είδηση πολύ συγκινητική. Αφορά την ιστορία μας. Έγινε η πρώτη ταυτοποίηση ήρωα του έπους 1940-41 με τη μέθοδο DNA. Είχα διαβάσει για αυτό το θέμα. Είχε βρεθεί στο χωριό της Βορείου Υπήρου, Πρεμπετή. Είχε εντοπιστεί ένας ομαδικός τάφος που είχαν ταφεί πάρα πολλοί Έλληνες στρατιώτες που είχαν χάσει τη ζωή τους στην περίοδο 40-41. Υπάρχει λοιπόν αυτή η σημαντική εξέλιξη, ιστορική εξέλιξη για την αποκατάσταση της μνήμης των πεσόντων και σηματοδοτεί την πρώτη ταυτοποίηση Έλληνα στρατιώτη με τη μέθοδο του DNA. Αυτό το ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Συγγενών Πεσόντων κατά το ΕΠΟ 40-41, κύριος Γιώργος Σούρλας. Τώρα, η ανακοίνωση έγινε μετά την συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης με την ομάδα εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η οποία έχει αναλάβει το έργο της αναζήτησης και της ταυτοποίησης των πεσόντων στη Βόρεια Ήπειρο. Ταυτοποιήθηκε λοιπόν ο έφεδρος Λοχίας από την Χαλκιδική και τα οστά που εντοπίστηκαν στον ομαδικό τάφο της Πρεμετής ανήκουν στο Βέλιο Γεώργιο του Αποστόλου, έφεδρο Λοχία από το Παλαιοχώρι Χαλκιδικής, ο οποίος έπεσε μαχόμενος στις 12 Μαρτίου του 1941. Ο κύριος Σούρλας έκανε λόγο για μια σημαντική δικαίωση έπειτα από περισσότερα από 20 χρόνια προσπαθειών της Ένωσης με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Συνεχίζονται οι ταυτοποιήσεις, η αναζήτηση των οστών των Ελλήνων ηρωικών στρατιωτών πεσόντων στη Βόρεια Ήπειρο ξεκίνησε το Ιανουάριο του 1918, ενώ συνεχίζεται η προσπάθεια ταυτοποίησης περίπου 8.000 Ελλήνων στρατιωτών που σκοτώθηκαν και παρέμειναν άταφοι ή πρόχειρα θαμένοι στα βουνά της Βορείου Ηπείρου. Τώρα, όπως ανέφερε η αλβανική πλευρά, δεν έχει παραχωρήσει ακόμη στην παραχώρηση της έκτασης που είχε αποφασιστεί το 2019 για την επέκταση του στρατιωτικού κημητηρίου της Κλεισούρας, με αποτέλεσμα τα οστά που εντοπίζονται να φυλάσσονται προσωρινά σε ειδικά κοντέινερ μέχρι να βρεθεί οριστική λύση για τον ενταφιασμό τους. Πολύ συγκινητική είναι αυτή η εξέλιξη και φανταστείτε, κυρίες και κύριοι, πόσοι συγγενείς, απόγονοι αυτών των ηρωικών στρατιωτών που έπεσαν στα χιονισμένα βουνά της Ηπείρου παραμένουν να δουν εάν οι δικοί τους άνθρωποι είναι θαμμένοι σε εκείνες τις περιοχές.

0: 92.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
3: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
8: Και δύο. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Πάμε παρακάτω. Πολλές συλλήψεις έχουμε σήμερα. Πάμε στο άλλο περιστατικό που έγινε στη Θεσσαλονίκη με τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Τρεις συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη και Χανιά. Υπάρχει εκεί ένα επιχειρησιακό ζευγάρι και ο ρόλος του τρίτου ατόμου. Συνελήφθησαν δύο άντρες και μία γυναίκα στην επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής. Πρόκειται για άτομα και αυτά γνωστά στον αναρχικό χώρο, όπως και τα άλλα τρία άτομα στη Μαρφίν. Η γυναίκα έφυγε για Κρήτη μετά φυσικά τη δολοφονία, ενώ έρευνε σε σπίτι κοντά στην πολυκατοικία της Νέστορα. Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία συνέλαβε λοιπόν αυτούς τους δύο άντρες και μία γυναίκα. Φέρεται, οι συλληφθέντες φέρονται να επλέκονται στην επίθεση της 1ης Ιουλίου σε κατοικία, η οποία προκάλεσε το θάνατο της Βάλιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ατόμων. Οι αρχές πραγματοποιούν έρευνες σε οικίες και σε χώρες αναζητώντας στοιχεία, σε χώρους με συγχωρείτε, ενώ εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό και γενετικό υλικό από το σημείο της επίθεσης. Τώρα, οι αναλυτές της αντιτρομοκρατικής διερευνούν τη σύνδεση των δραστών με άλλες εμπριστικές επιθέσεις και τη δράση οργανωμένου πυρήνα στη Θεσσαλονίκη. Να δούμε ποιες αναλυτικές φωτογραφίες φυσικά θα έχουμε τις επόμενες ώρες. Η γυναίκα είχε φυλακιστεί το 2022 ως μέλος της οργάνωσης Αναρχική Δράση, ενώ ο δεύτερος συλληφθής είναι άντρας, γεννημένος το 1997 και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες συμμετέχει στο Συμβούλιο Αναρχικών Θεσσαλονίκης. Στο παρελθόν είχε προσαχθεί από τις αρχές το 2015, ενώ είχε ακόμη μία προσαγωγή το 2026. Ενώ το τρίτο πρόσωπο που συνελήφθη φέρεται να είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού στο οποίο κατέφυγαν οι δύο μετά από αυτή την καλά, πολύ καλά σχεδιασμένη ενέργεια. Φαίνεται σύμφωνα με το ρεπορτάζ και τα στοιχεία που έχει συλλέξει η αντιτρομοκρατική ότι αυτή την επίθεση και τις προηγούμενες τις οργάνωναν. Δεν ήταν μια επίθεση έτσι τελευταία στιγμής παίρνω μια μολότοφ και πάω και την πετάω. Ήταν μια οργανωμένη επίθεση και καλά σχεδιασμένη.

λοιπόν. Πάμε ξανά στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι γίνεται εκεί? Ο Παύλος Πολάκης σήμερα μετά τις 12 το μεσημέρι πήγε στην Κουμουνδούρου και δέθηκε με τη Ρένα Δούρου και Νίκο Παπά, οι οποίοι προσήλθαν για τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, στην οποία επιχειρούν να προκαλέσουν με δική τους πρωτοβουλία, επιμένοντας το αίτημα για την αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Τώρα, σημειωτέων είναι ότι η αναπληρώτρια γραμματέας του κόμματος, κυρία Αναστασία Σαπουνά, είναι παρούσα από νωρίς σήμερα στην Κουμουνδούρου, ενώ απαιτούνται 17 άτομα για την απαρτία της πολιτικής γραμματείας, αφού το κομματικό όργανο περιλαμβάνει περίπου 30 άτομα. Παρόντες ακόμη είναι και ο κύριος Γιώργος Παναγιωτόπουλος, ο Γιάννης Μπουλέκας και ο γραμματέας της νεολαίας Πάνος Λαμπρινίδης. Την Δευτέρα θα επιχειρήσουμε να έχουμε εδώ τον κύριο Κασιμάτη, να δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις που θα έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο και τι νεότερες ειδήσεις σχετικά με την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ θα δρομολογηθούν μετά την συνάντηση της πολιτικής γραμματείας. Γιατί εάν, όπως λέγεται, ο κύριος Πολάκης θέλει να είναι ξανά, μάλλον να αναλάβει την αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με την κυρία Ρένα Δούρου και τον κύριο Παπά, που φαίνεται ότι κάτι τέτοιο θέλουν και αυτοί, ποιες είναι οι διεργασίες που πρέπει να γίνουν για την ανάδειξη νέου αρχηγού?

Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Προσοχή για όσους από εσάς, για όσοι από εσάς δεν έχετε βγάλει νέα ταυτότητα. Τι αλλάζει τώρα από τις 3 Αυγούστου και μετά? Τελειώνει η προθεσμία για τις νέες ταυτότητες για όσους θέλουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Μετά από τις 3 Αυγούστου και μετά, εάν δεν έχετε βγάλει νέα ταυτότητα, μπορείτε να ταξιδέψετε στο εξωτερικό μόνο με το διαβατήριό σας, δεν ισχύουν οι παλιές ταυτότητες. Δεν θα γίνονται αποδεκτές για ταξίδια στο εξωτερικό και θα πρέπει να οι πολίτες για τις μετακινήσεις τους εκτός συνόρων να τις κάνουν μόνο με τα διαβατήριά τους. Η προθεσμία για να αλλάξουμε τις ταυτότητές μας είναι έως το τέλος του 2027, αλλά εγώ προσωπικά πιστεύω ότι θα δοθεί και άλλη προθεσμία, γιατί οι Έλληνες, όσο είναι γνωστό, είμαστε της τελευταίας στιγμής. Θα δείτε που όλα τα ραντεβού θα ξεκινήσουν από τέλος Αυγούστου και μετά, οπότε και εδώ, αν πάτε να κλείσετε ραντεβού, θα βρείτε, νομίζω ότι τον Αύγουστο δεν θα βρείτε εδώ στη Ζάκυνθο, θα είναι από το Σεπτέμβριο και μετά. Αυτά λοιπόν με τις νέες ταυτότητες. Όσοι θέλετε να κάνετε ταξίδια μετά τις 3 Αυγούστου και δεν έχετε προμηθευτεί την καινούργια ταυτότητά σας, μόνο με το διαβατήριό σας. Μία έτσι άλλη δυσάρεστη είδηση, πάμε στη Ρόδο, όπου κατέληξε ένα μικρό παιδάκι, ένα βρέφος, στις 4:30 τα ξημερώματα. Είχε πνιγεί από τροφή. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες όπου καταβλήθηκαν από το ιατρικό προσωπικό, για να δούμε τι αναφέρει το περιστατικό. Ερευνάται και από τις αστυνομικές αρχές. Ένα παιδάκι, ένα βρέφος 10 μηνών, διακομίστηκε αεροπορικός από τη Ρόδο στην Αθήνα για εξειδικευμένη νοσηλεία. Το βρέφος κατέληξε στις 4:30 τα ξημερώματα, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες. Οι γιατροί κατάφεραν να αφαιρέσουν το ξένο σώμα από τον αεραγωγό του και να το επαναφέρουν, ωστόσο η παρατεταμένη έλλειψη οξυγόνου είχε επιβαρύνει καθοριστικά την κατάστασή του. Τραγικό περιστατικό πραγματικά. Να χάνει τη ζωή του ένα τόσο έτσι μικρό παιδάκι. Τώρα πραγματικά και εγώ αναρωτιέμαι και εσείς, τι ήταν η τροφή που δώσανε σε ένα παιδάκι τα ξημερώματα, ή κάποιο αντικείμενο που ίσως πήρε, γιατί είναι πολύ μικρή έτσι αυτή η ηλικία.

Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Πλησιάζουμε σιγά σιγά τις 2. Περίπου 10 λεπτά έχουν μείνει μέχρι που να τελειώσουμε την εκπομπή μας. Πάμε στη Γαλλία, όπου ο μεγαλύτερος ποταμός της γίνεται έρημος. Ο Λίγυρας μετατράπηκε σε αμότοπο μετά από τον ιστορικό καύσωνα που έπληξε τη χώρα. Ο ποταμός λοιπόν στερεύει κάτω από την πίεση του ιστορικού καύσωνα και της παρατεταμένης κρυρασίας που πλήττουν τη Δυτική Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Έχουμε δει πολλές έτσι εικόνες στα μέσα ενημέρωσης που ένας από τους πιο γνωστούς ποταμούς της Ευρώπης φαίνεται ότι είναι στην Αφρική, κάπου στην Αφρική, όχι εδώ στην Ευρώπη. Ήταν καταπράσινο με πάρα πολύ νερό. Είναι ο μεγαλύτερος ποταμός της χώρας και έχει μετατραπεί σε αμότοπο. Εκεί λοιπόν υπήρχαν και πάρα πολλά χωριά, υπάρχουν στις όχθες του ποταμού τουριστικά, που έχει επηρεαστεί και η επισκεψιμότητα και ο τουρισμός. Πραγματικά, εάν δείτε τις εικόνες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, δεν μπορείτε να πιστέψετε πώς έχει επηρεαστεί αυτό το ποτάμι από την ξηρασία και την κλιματική αλλαγή. Στην Γαλλία καταγράφηκε και η θερμότερη ημέρα από την έναρξη των μετρήσεων πριν από σχεδόν 80 χρόνια, όταν ο υδράργυρος έφτασε στους 44,3 βαθμούς Κελσίου.

Πάμε σε μια τελευταία ανακοίνωση από τη ΔΕΗ Ζακύνθου. Είναι τελευταία επίσημη ενημέρωση προς τους 50 μεγαλύτερους οφειλέτες της. Λοιπόν, σύμφωνα με αυτή την ανακοίνωση τονίζονται τα παρακάτω. Η ευθύνη απέναντι στους συνεπείς πολίτες επιβάλλει ίση μεταχείριση για όλους. Από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου έως και την Παρασκευή 17 Ιουλίου η ΔΕΗ Ζακύνθου θα προχωρήσει στην επίδοση μέσω δικαστικού επιμελητή της τελευταίας επίσημης ενημέρωσης πρόσκλησης προς τους 50 μεγαλύτερους οφειλέτες της επιχείρησης. Η πρόσκληση αυτή αποτελεί την τελευταία ενημέρωση, επίσημη ενημέρωση, πριν από τη λήψη των επόμενων αποφάσεων και καλεί τους οφειλέτες να προσέλθουν άμεσα στη ΔΕΗ για να προβούν στην εξόφληση των οφειλών τους. Η διαδικασία αφορά τους 50 μεγαλύτερους οφειλέτες της ΔΕΗ. Οφειλές από 8.000 έως και 200.000 ευρώ. Συνολικά ύψος οφειλών που προσεγγίζει τα 2 εκατομμύρια. Οι οφειλές που έχουν δημιουργηθεί διαχρονικά και παραμένουν ανεξόφλητες εδώ και πολλά χρόνια. Περιπτώσεις στις οποίες σε ορισμένες υποθέσεις υπάρχουν δικαστικές εκκρεμότητες μεταξύ της ΔΕΗ και των οφειλετών και έχουν προηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες. Για τις συγκεκριμένες οφειλές έχουν ήδη πραγματοποιηθεί κατά περίπτωση ενημερώσεις, έγγραφες ειδοποιήσεις, προσκλήσεις, παροχές παροχών όπου προβλέπεται, διακοπές παροχών και αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης. Λοιπόν, στις 31 Ιουλίου συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ θα εξεταστούν πώς ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση, πώς προχώρησαν στην εξόφληση των οφειλών τους. Τώρα, ένας που χρωστάει 200.000 ευρώ και έχει μείνει 2,5 χρόνια, να πω εντάξει τα τελευταία 2,5 χρόνια, που είναι αυτή η Δημοτική Αρχή, θα θέλαμε να ρωτήσουμε τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ τι έχει γίνει. Δηλαδή 2,5 χρόνια παραμένει αυτή η εκκρεμότητα 200.000 ευρώ, λέει εδώ ότι από 8.000 ευρώ και άνω, και υπάρχουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας που αν οφείλουν 500 ευρώ, 600 ευρώ, έρχεται η ΔΕΙΑΣ και σου παίρνει το ρολόι και σου κόβει την παροχή της ίδρευσης. Εγώ είμαι προσωπικά πάρα πολύ περίεργη και εσείς, να δούμε πώς έφτασε ένας να χρωστάει 200.000 ευρώ στη ΔΕΙΑΣ και όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει γίνει απολύτως τίποτε. Αυτά λοιπόν, λέει ότι τη Δευτέρα θα υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ. Η έσπραξη των οφειλών, τονίζει στην ανακοίνωση, δεν αποτελεί επιλογή και κάποιοι από αυτούς βρίσκονται στα δικαστήρια. Εγώ είμαι πάρα πολύ περίεργη πραγματικά να δω, δεν θέλουμε να κοινοποιήσουμε ονόματα, δεν είναι σωστό, αλλά πώς έφτασε ένας να χρωστάει 200.000 ευρώ. Σημαίνει ότι για ολόκληρα χρόνια δεν έχει πληρώσει ποτέ το λογαριασμό του νερού του.

0: αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Φίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτους, Το Μέτρημα.
1: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
0: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
1: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
0: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
1: Εισιτήρια, Deja Brew.
0: Ticketservices.gr.
2: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
3: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
4: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στο κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο θερινό.
5: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Πρίσμα 92.
8: Ένα λεπτό, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Τερζάκης, η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής. Στη σύλληψη δύο ατόμων που εμπλέκονται στην εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν το Μάιο του 2010, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο τριών εργαζομένων, προχώρησε η αστυνομία. Οι αρχές αναζητούν ακόμη ένα άτομο για το οποίο έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Τρία άτομα, δύο άνδρες και μία γυναίκα, συνελήφθησαν νωρίς το πρωί σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Η επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής συνεχίζεται και για τις άλλες δύο επιθέσεις της 1ης Ιουλίου. Κόντρα με προεκλογικό

0: Άρωμα στη Βουλή στη συζήτηση ερώτησης για την ακρίβεια που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αν έβαζα έναν τίτλο στα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας θα ήταν η ακρίβεια παντού, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπάρχει δέσμευση των διελιστηρίων για μείωση της τιμής της βενζίνης κατά 10 λεπτά το λίτρο και κατά 5 λεπτά στο ντίζελ ως το τέλος του Αυγούστου, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε βαθιά περιδίνηση βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση από την Προεδρία του Σωκράτη Φάμελου. Την παρέτηση του υπέβαλε στον Πρόεδρο της Βουλής και ο Γιώργος Καραμέρος. Κορυφαία στελέχη του κόμματος ερίζουν για το ενδεχόμενο αναβολής της προγραμματισμένης για αύριο συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής. Ένοχοι κρίθηκαν κατά πλειοψηφία οι δύο αστυνομικοί για τον βιασμό της 19χρονης μέσα στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας τον Οκτώβριο του 2022. Αύριο τελικά οι απολογίες των δύο αστυνομικών που τραυμάτισαν με όπλο τον 20χρονο οδηγό στο Άργος. Τραγωδία στη Νότια Ισπανία. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δασική πυρκαγιά κοντά στην Αλμερία εν μέσω καύσωνα. Ορισμένα από τα θύματα εντοπίστηκαν απανθρακωμένα μέσα στα οχήματά τους. Πολλαπλασιάστηκαν το πρώτο εξάμηνο του έτους οι καταγγελίες για κακοποίηση παιδιών και για αυτοκτονικές τάσεις ή αυτοτραυματισμούς ανηλίκων. 10 κλήσεις για κακοποίηση γίνονται καθημερινά στο χαμόγελο του παιδιού, αναλυτικό ρεπορτάζ. Για πώληση των ρωσικών πυράβλων S-400 σε χώρα του Περσικού κόλπου κάνει λογοδημοσίευμα της εφημερίδας Χουριέτ. Στόχος, όπως αναφέρει, να ανοίξει ο δρόμος για άρση των κυρώσεων και για επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Ο πιο θερμός μήνας που έχει καταγραφεί ποτέ στη Δυτική Ευρώπη ήταν ο εφετινός Ιούνιος, αναφέρει η υπηρεσία Κοπέρνικους. Η μέση θερμοκρασία ξεπέρασε τους 20 βαθμούς Κελσίου. Στην επιφάνεια των θαλασσών εκτοξεύθηκε κοντά στους 21 βαθμούς. Απίστευτη περιπέτεια έζησαν επιβάτες πρωινής πτήσης από το αεροδρόμιο Μακεδονία με προορισμό το Μόναχο. Λίγο μετά την απογείωση έσπασε παράθυρο και τραυματίστηκε επιβάτης. Στην αθλητική ενημέρωση με τέρματα στο δεύτερο ημίχρονο των Εμπαπέ και Ντεμπελέ, η Γαλλία νίκησε 2-0 το Μαρόκο και προκρίθηκε στους 4 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Την προσεχή Τρίτη, στον ημιτελικό, θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αποψινής αναμέτρησης ανάμεσα σε Ισπανία και Βέλγιο. Και στα του καιρού πρόσκαιρες τοπικές βροχές σε όλη τη χώρα με σποραδικές καταιγίδες, άνεμοι βόρειος 5 μποφόρ στους 33 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη σταδιακή βελτίωση από αύριο.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κεφισού από Ρέντι μέχρι Αγίους Αναργύρους. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια στις Πατησίων και Σταδίου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην Κάθοβο ανατμήματα από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη και στην Κάθοβο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι τους επίσης κατάμεστους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Το θέμα μας.
0: Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία για την εμπριστική δολοφονική επίθεση στην οικία της Βάγιας Νέστορα στην Θεσσαλονίκη. Οι αρχές που ταυτοποίησαν τους δράστες έκαναν το πρωί έφοδο και πέρασαν χειροπέδες σε δύο νεαρούς που διέμεναν σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη. Ταυτόχρονα συνέλαβαν μία 26χρονη που είχε καταφύγει στα Χανιά. Δύο από τους τρεις συλληφθέντες φέρονται να είχαν κεντρικό ρόλο και να ήταν γνώριμοι στην αστυνομία. Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στην περιοχή το μοιραίο ξημέρωμα της 1ης Ιουλίου φανέρωσε σαν τους δράστες Θεοδόση Πάνου.
3: Βεβαίως, είναι συνδυαστικές οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και απλώθηκαν σε τουλάχιστον 2-3 επίπεδα. Τόσο στην φυσική έρευνα, όσο και στα εργαστηριακά ευρήματα, αλλά και στον βιντεολειπτικό υλικό. Να πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή. Τρεις συλλήψεις, δύο όμως αφορούν συγκεκριμένα το χτύπημα. Γιατί
0: το δολοφονικό για χτύπημα.
3: Βέβαια, βέβαια, την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, γιατί αυτή θα είναι η κατηγορία και μάλιστα με τον αντιτρομοκρατικό νόμο, ο οποίος βέβαια είναι πιο αυστηρός. Ανακεφαλαιώνοντας, δύο οι συλλήψεις των φυσικών αυτούργων. Ένας 29χρονος μία 26χρονη. Γνωστή στις αστυνομικές αρχές λόγω της δραστηριοποίησής του στον αντιεπιστουσιαστικό χώρο στην Θεσσαλονίκη. Ιδιαίτερα της 26χρονης. Και αυτό γιατί. 26χρονη από την Αθήνα. Μόνιμη διαμονή στην Θεσσαλονίκη. Το 2022 είχε συλληφθεί κατηγορούμενη για τη συμμετοχή της σε αντίστοιχη ομάδα. Σε μία ομάδα που επίσης τοποθετούσε εμπριστικούς μηχανισμούς σε περιοχές και σε σημεία στόχους στην Θεσσαλονίκη. Έχει εκτίσει και ποινή φυλάκιση. Δεν συζητούμε για τους ανθρώπους, για τους δράστες των άλλων δύο εμπριστικών επιθέσεων της 1ης Ιουλίου. Δηλαδή, στο σπίτι του κυρίου Αναστασιάδη, αλλά και στο σπίτι του κυρίου Ιωακίμοβιτς. Διότι εκεί οι δράστες, για να μετακινηθούν από ένα σπίτι στο άλλο, χρησιμοποίησαν μία μοτοσυκλέτα μικρού κυβισμού. Εδώ, αυτοί οι δύο που σας προανέφερα, κατηγορούνται μόνο για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Γιατί, όπως έχει προκύψει από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία και όπως τουλάχιστον υποστηρίζουν και επίσημες πηγές της ελληνικής αστυνομίας, το ζευγάρι, ο 29χρονος με την 26χρονη, ένα 24ωρο πριν το εμπριστικό χτύπημα, πήγαν στο σπίτι του τρίτου συλληφθέντα, 25 ετών, ο οποίος κατηγορείται για υπόθαλψη εγκληματία, όχι για, και για βοήθεια που προσέφερε για το συγκεκριμένο χτύπημα. Γιατί πήγαν στο διαμέρισμά του, διότι απέχει μόλις 150 μέτρα από το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, της κόρης δηλαδή, της Βάγιας Νέστορα, αλλά και, και του ίδιου του θύματος. Πήγαν για παρακολούθηση, πεζή. Έφυγαν από το διαμέρισμα, 150 μέτρα άλλωστε, όπως σας προανέφερα, η υπόθεση. Αυτό ήταν ένα σημαντικό λάθος.
0: Άρα μας λες, Θεοδόση, για να κατανοήσουμε ότι το διαμέρισμα που χρησιμοποιούσαν οι δράστες ήταν πολύ κοντά στην οικία όπου τοποθέτησαν τον δολοφονικό εμπριστικό μηχανισμό.
3: Όπως προανέφερα, μόλις 150 μέτρα απέχει το ένα διαμέρισμα, το ένα σπίτι από το άλλο. Το σπίτι δηλαδή του ανθρώπου που το παραχώρησε στο ζευγάρι για να πραγματοποιήσει το χτύπημα, από το σπίτι του θύματος, εν προκειμένου της Βάγιας Νέστορα. Έκαναν λοιπόν την παρακολούθηση. Το είχαμε πει από τη συχνότητα του Real FM ότι οι κάμερες, το βιντεοληπτικό υλικό που θα συγκεντρώσουν τις προηγούμενες μέρες του χτυπήματος, αυτό θα είναι και το πιο σημαντικό. Άρχισαν λοιπόν να βλέπουν οι αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής ποιοι κοιτούσαν το σπίτι. Παλή γνώριμη άλλωστε. Η 26χρονη, πρέπει να σας πω ότι έφυγε μια μισή μέρα μετά την ανακοίνωση του θανάτου της Βάγιας Νέστορα για τα Χανιά, προκειμένου να σβήσει τα ίχνη. Και αυτό γιατί όπως προείπα, έχει εκτίσει και την επιφυλάξη, κατά συνέπεια γνώριζε ότι αποτυπώματα και DNA είναι στο αρχείο της ελληνικής αστυνομίας. Το δεύτερο επίπεδο, το βιντεοληπτικό υλικό από την επίμαχη ημέρα, δηλαδή την ημέρα που πραγματοποιήθηκε το χτύπημα. Βλέπουν σωματοδομές οι αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής. Ταιριάζουν. Και το τελευταίο επίπεδο που κούμπωσε όλα τα υπόλοιπα επίπεδα ήταν η άρση απορρίτου τηλεφωνικών επικοινωνιών, καθώς η πάρα πολλή εμπειρία αστυνομική της αντιτρομοκρατικής ζήτησαν άρσεις για πάρα πολύ συγκεκριμένους αριθμούς τηλεφώνων, ανάμεσα βέβαια και των δύο κατηγορουμένων σήμερα, με αποτέλεσμα να διαπιστώσουν ότι επίσης τα κινητά τους τηλέφωνα ενεργοποιούν κεραία που καλύπτει την ευρύτερη περιοχή και στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα. Έτσι πρέπει να σας πω ότι έφτασαν κατά τη και στο διαμέρισμα Κρυσπήγετο, διότι ο 29χρονος συνέχιζε να πηγαίνει σε αυτό το διαμέρισμα, όπου και συνελήφθη μαζί με τον συνεργό του, 26χρονη, όπως προείπα, συνελήφθη στα Χανιά. Έχει συλληφθεί άλλη μία γυναίκα, αλλά δεν φαίνεται να έχει σχέση, είναι επίσης από τον αντιεξουσιαστικό χώρο, δεν φαίνεται να έχει σχέση με το χτύπημα, για κάποια άλλη αιτία συνελήφθη. Έκαναν μία έρευνα στο διαμέρισμά της και κάτι έχουν βρει, το οποίο όμως δεν έχει σχέση, όπως είπαμε, με την υπόθεση. Ωστόσο, το πιο σημαντικό για να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ είναι το γεγονός ότι 4-5 συγκεκριμένοι χώροι αυτή την ώρα στην Θεσσαλονίκη γίνονται φύλο και φτερό. Γίνονται φύλο και φτερό από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία, καθώς θεωρούν ότι κάποιοι από αυτούς τους χώρους χρησιμοποιούνται είτε ως μια ιδιότυπη γιάφκα, είτε ως χώρο συνάντησης, ώστε να δίδονται κατευθύνσεις για χτυπήματα και άλλες δραστηριότητες. Μέσα από εκεί πιστεύουν οι αστυνομικοί ότι θα προκύψουν και τα πρόσωπα τα οποία πραγματοποίησαν τις άλλες δύο εμπριστικές ενέργειες την ημέρα.
0: Ακριβώς. Ο κύκλος των συλλήψεων δεν έχει κλείσει. Έχουμε άλλες δύο επιθέσεις με τραυματίες στη Θεσσαλονίκη. Να σε κρατήσουμε, Θεοδόση Πάνου, να βάλεις μια άνω τελεία, να ακούσουμε πώς σχολίασε το περιστατικό των συλλήψεων το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, η Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία μίλησε νωρίτερα στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη.
4: Θεωρώ ότι είναι πολύ θετικό και εκτιμώ ότι το ότι έγινε άμεσα λειτουργεί και αποτρεπτικά απέναντι σε τέτοιου είδους κινήσεις. Γιατί σας θυμίζω ότι το ΠΑΣΟΚ αυτό είχε πει, ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία όχι μόνο η σύλληψη, αλλά και η άμεση λειτουργία της, όλων των αρχών. Γιατί είναι και ένα μήνυμα προς όλο αυτό τον υπόκοσμο, ο οποίος λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργεί και σπείρει φόβο και θάνατο στην ελληνική κοινωνία.
0: Θεοδόση, έχουμε και μια είδηση των τελευταίων ωρών. Δύο άτομα συνελήφθησαν για την υπόθεση της Μαρφίν, που είχαν βρει τραγικό θάνατο ένας άνδρας και δύο γυναίκες, μία μάλιστα εκ των οποίων ήταν έγκυος.
3: Ναι, όσον αφορά το έγκλημα της Μαρφίν, πράγματι έχουμε δύο συλλήψεις, δύο 42χρονοι άνδρες, Κυψέλη και Χαλάνδρη, ενώ αναζητείται με ερυθρά αναγγελία διεθνέστατα μας σύλληψης μία 46χρονη γυναίκα, η οποία επίσης συμμετείχε σε αυτή την δολοφονική επίθεση που ουσιαστικά έχασαν τη ζωή τους τέσσερα άτομα. Δηλαδή, τέσσερα το τέταρτο, το μωρό που περίμενε ένα από τα θύματα και ήταν στο πέμπτο μήνα, ένα παιδί δηλαδή, δεν πρόλαβε να γεννηθεί. Η 46χρονη, πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια διαμένει μόνιμα στην Βρετανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, που εργάζεται και έχει κάνει μάλιστα και οικογένεια και έχει και δύο παιδιά. Ήδη έχουν ενημερωθεί οι Βρετανικές αρχές για το ένταλμα σύλληψης, ώστε και οι ίδιες να είναι έτοιμες όταν φτάσει. Δηλαδή, είτε σήμερα είτε το πολύ αύριο το πρωί, να έχει φτάσει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Βρετανικού κράτους, στο Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης, ώστε να ακολουθήσει τη συνέχεια η έκδοση της 46χρονης. Εδώ και ένα χρόνο, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Real FM, το ελληνικό FBI και πιο συγκεκριμένα το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεθνής Οργανωμένου Εγκλήματος, είχε ξανανοίξει τον φάκελο της Μαρφίν. Είχε ανοίξει το φάκελο της Μαρφίν, όχι όμως με τον τρόπο που ξεκίνει παλιότερα από άλλη υπηρεσία που οδήγησε τρεις ανθρώπους στο ειδόλιο του κατηγορουμένου και οι οποίοι αθωώθηκαν πανηγυρικά και για αρκετά χρόνια είχαν ταλαιπωρηθεί ακόμα και με προφυλακίες. Εδώ φαίνεται ότι τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά, καθώς φαίνεται να έχουν προκύψει συγκεκριμένα στοιχεία ενοχής από συνδυαστικό φωτογραφικό υλικό, πληροφορίες αλλά και ευρήματα. Επίσης, συνδρομή στις έρευνες της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος, αυτό δηλαδή που λέμε ελληνικό FBI, έχει βέβαια και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, η οποία σε ανύποπτο χρονικό διάστημα είχε πραγματοποιήσει και η ίδια κάποιες έρευνες με αποτέλεσμα να έχει στο αρχείο της κάποια στοιχεία. Όλα αυτά λοιπόν ήρθαν και κούμποσαν στο κάδρο των ερευνών που είχε ανοίξει το τελευταίο χρόνο το Τμήμα Ανθρωποκτονιών του ελληνικού FBI, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί η δικογραφία σήμερα το πρωί, να παραδοθεί στα χέρια του εισαγγελέα και του ανακριτή που χειρίζονται τη συγκεκριμένη υπόθεση, γιατί δεν είχε κλείσει ποτέ, με αποτέλεσμα βέβαια τα εντάλματα σύλληψης. Η αστυνομική, πρέπει να σας πω ότι αμέσως μόλις έγινε γνωστό ότι εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης και ότι ήρθε η σχετική ειδοποίηση, ήταν ήδη έτοιμοι να συλλάβουν τους δύο 42χρονους σε Κυψέλη και Χαλάνδρη, καθώς φαίνεται πως όλο αυτό το διάστημα ήταν σε διακριτική παρακολούθηση. Δε πληροφορίες λένε ότι και οι τρεις, τόσο οι δύο άνθρωποι που έχουν συλληφθεί εδώ στην Ελλάδα, όσο και οι 46χρονοι που διαμένει μόνιμα στην Βρετανία, όλο αυτό το διάστημα που παρέμεναν ασύλληπτοι παρέμεναν και ενεργοί στον αντιεξουσιαστικό χώρο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση. Κόντρα κορυφής με προεκλογικό άρωμα στη Βουλή σε ερώτηση για την ακρίβεια που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Τα ξύφη τους διασταύρωσαν οι κύριοι Ανδρουλάκης και Μητσοτάκης. Η ακρίβεια αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης. Έχουμε βελτιώσει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Μαγική λύση δεν υπάρχει, τονίσε ο Πρωθυπουργός. Αναφερόμενος στα καύσιμα, ανακοίνωσε ότι υπάρχει δέσμευση των διελιστηρίων για μείωση της τιμής της βενζίνης ως το τέλος Αυγούστου κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κατά 5. Ανέβαζα έναν τίτλο στα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, θα ήταν ακρίβεια παντού, είπε από την πλευρά του ο Νίκος Ανδρουλάκης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις ομιλίες τους και επανερχόμαστε.
5: Αν λοιπόν εγώ έβαζα ένα τίτλο σε αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησής σας, ο τίτλος θα ήταν «Ακρίβεια παντού». Σύμφωνα με τη Eurostat, επί 7 συνεχόμενους μήνες η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο γενικό πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ακρίβεια είναι ένας σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη. Ένας καθημερινός σιωπηλός φόρος. Ένας φόρος που δεν ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, αλλά εισπράτεται καθημερινά από το κράτος. Αυτός λοιπόν ο σιωπηλός φόρος είναι ο πιο άδικος φόρος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Μητσοτάκη, αφήστε τα λυπάμαι, αφήστε τα θυμώνω, γιατί οι πολίτες δεν χρειάζονται τη συμπόνια σας. Χρειάζονται λύσεις. Λύσεις που δεν δώσατε. Το κόστος ζωής απασχολεί όλα τα κράτη. Είναι η πρώτη προτεραιότητα σήμερα για όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Και προφανώς και στην Ελλάδα, για να τιμήσεις έχουν τις δικές τους συνέπειες, γιατί ναι, ροκανίζουν τις σημαντικές αυξήσεις μισθών και συντάξεων, όπως και τα ωφέλη από τις αλλεπάλληλες φοροελαφρύνσεις. Η κυβέρνηση, σε συνεννόηση με τα δύο ελληνικά δηληστήρια, απαντά σε αυτή την πρόκληση. Τα δηληστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας για τους επόμενους μήνες. Έτσι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο δίζελ έως το τέλος Αυγούστου. Έσοδα πάνε καλύτερα επειδή έχουμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να περιορίσουμε τη φοροδιαφυγή στην πατρίδα μας. Κάτι το οποίο όλοι λέγανε ότι ήθελαν να κάνουν. Αλλά μόνο αυτή η κυβέρνηση απέδειξε ότι μπορεί να το κάνει.
0: Γιώργο Λικουρέτζο, η ακρίβεια είναι το πρώτο πρόβλημα των πολιτών, όπως κατέδειξαν και οι τάσεις της MRB, και φαίνεται πως θα αποτελέσει το βασικό σημείο της προεκλογικής αντιπαράθεσης.
6: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Πράγματι, καθώς η ακρίβεια αναδεικνύεται, όπως πολύ σωστά είπε Βασίλη, στο σημαντικότερο πρόβλημα, θα σου έλεγα ότι ενδεχομένως αυτό να είναι και το μόνο σημείο στο οποίο συμφώνησαν σήμερα ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κ. Νίκο Ανδρουλάκη, κατά τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης του δεύτερου. Αν θα μπορούσα να προσθέσω κάτι, θα ήταν το εκτός ημερησαία διάταξη θέμα, αυτό των συλλήψεων οι οποίες είχαν συμπέσει για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με τα γκασάκια τα οποία κόστησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Πρέπει να σου πω ότι ο κ. Μητσοτάκης ξεκίνησε με αυτόν τον τρόπο την ομιλία του, χαιρετίζοντας
0: την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη, στην κηδεία της.
6: Ακριβώς. Είπε μάλιστα ότι μόνο με ομόνοια ο πολιτικός κόσμος μπορεί να αφαιρέσει το οξυγόνο από τέτοιες τρομοκρατικές ομάδες, οι οποίες έζησαν και δραστηριοποιήθηκαν στον ελληνικό χώρο τις τελευταίες δεκαετίες. Χαιρέτησε, όπως πολύ σωστά είπε, στην παρουσία του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη στην κηδεία εχθές, στην εξώδια ακολουθία της Βάγιας Νέστορα εχθές στην Κοζάνη. Πρέπει να σου πω ότι ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι αυτή είναι η απάντηση της δημοκρατίας στη βία, είναι η μόνη απάντηση την οποία μπορεί να δίνει η δημοκρατία. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά στο θέμα της ακρίβειας, τόσο ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης όσο και ο κύριος Μητσοτάκης συμφώνησαν ότι είναι θέμα το οποίο πιέζει καθημερινά όλη την ελληνική κοινωνία, ότι πλαγιοκοπεί τους πολίτες, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, εξαφανίζοντας με αυτόν τον τρόπο και τις όποιες αυξήσεις γίνονται, και ότι αυτό είναι το μέτωπο στο οποίο δίνει το μεγάλο βάρος η κυβέρνηση. Θα σου έλεγα ότι ο κύριος Μητσοτάκης επί της ουσίας εφάρμοσε έναν κανόνα, τον οποίο εφαρμόζει το τελευταίο διάστημα, δηλαδή κάθε του παρουσία στη Βουλή να συνοδεύεται και από μια θετική είδηση. Σε αυτό το πλαίσιο ανακοίνωσε σήμερα τη συμφωνία, τη συνεννόηση με τα ελληνικά, με τις δύο εταιρείες δηληστηρίων που δραστηριοποιούνται στη χώρα, προκειμένου να υπάρξει έκπτωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ μέχρι το τέλος Αυγούστου. Μίλησε για μια συνεννόηση η οποία έχει επέλθει με τα δηληστήρια και ήταν κάτι το οποίο δεν το περίμενε κάποιος σήμερα. Με αποτέλεσμα αυτή η εξαγγελία να είναι αυτή η οποία σκεπάζει, καλύπτει τη σημερινή συνεδρία στη Βουλή. Πρέπει να σου πω όμως ότι μετά τον απολογισμό τον οποίο έκανε ο Πρωθυπουργός και είπε ότι η Ελλάδα σήμερα είναι σε πολύ καλύτερη θέση από αυτή στην οποία ήταν το 2019, προέκυψε μια πολύ σκληρή σύγκρουση μεταξύ των δύο. Θα σου έλεγα ότι ήταν και το σημείο με τη μεγαλύτερη ένταση καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησης μεταξύ των δύο αδρών για τη 13η σύνταξη. Αυτό έγινε στη δευτερολογία του Πρωθυπουργού, όταν απευθυνόμενος στον κύριο Ανδρουλάκη, του είπε ότι δεν άκουσε σήμερα να επαναλαμβάνει ότι θα δώσει 13η σύνταξη όπως είχε κάνει μόλις χθες. Ο κύριος Ανδρουλάκης αντέδρασε με τον κύριο Μητσοτάκη να του ζητά να πει πόσο είναι το κόστος.
0: Την κοστολόγηση της πρότασης που είχε κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
6: Ακριβώς. Με βάση αυτά που έχουμε δει, γιατί τα μικρόφωνα εκείνη την ώρα δεν κατέγραφαν τα όσα είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, οπότε έχουμε μόνο την πλευρά του κύριου Μητσοτάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης απλώς έδειξε κάποια έγγραφα, λέγοντας στον κύριο Μητσοτάκη: ελάτε να τα πάρετε να δείτε πόσο είναι. Ο κύριος Μητσοτάκης απέτησε από τον κύριο Ανδρουλάκη να του πει έναν αριθμό, να του πει το κόστος αυτού του μέτρου. Ο κύριος Ανδρουλάκης επέμενε να μην απαντά πάνω σε αυτό, με τον κύριο Μητσοτάκη να απαντά με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Είπε ότι η παροχή της 13ης σύνταξης με βάση το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κοστίζει περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ το μήνα, λέγοντας στον κύριο Ανδρουλάκη ότι θα πρέπει κάθε φορά που θα έρχεται πλέον στη Βουλή να έρχεται με ένα χαρτί το οποίο θα λέει πόσο κοστίζει τον κάθε μέτρο που εξαγγέλει και από πού θα βρει τους φόρους για να δώσει αυτές τις παροχές. Ο κύριος Ανδρουλάκης, κατά τον κύριο Μητσοτάκη, απάντησε: α, καλά, αυτά είναι μπακάλικα, προκαλώντας έτσι την οργισμένη αντίδραση και του κύριου Μητσοτάκη, αλλά και της κυβέρνησης, διότι λίγη ώρα αργότερα ήρθε η απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος προκάλεσε τον κύριο Ανδρουλάκη να καταθέσει τη σχετική πρόταση νόμου στη Βουλή για να λάβει και επισήμως την απάντηση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με την κοστολόγηση του μέτρου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο. Να μείνουμε, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική επικαιρότητα. Σε νέα περιδίνηση έχει μπει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την ευνηδιαστική παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία του κόμματος. Στο μήνυμά του άφησε αιχμές για συντρόφους του αλλά και για τον Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας μεταξύ άλλων λόγο για σχίσμα στον αριστερό κόσμο. Την παρέτηση του υπέβαλε σήμερα και ο Γιώργος Καραμέρος, ενώ έχει ξεσπάσει κόντρα για τη διεξαγωγή ή μη της αυριανής συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής. Οι αναταράξεις στην Κουμουνδούρου δεν έχουν τέλος, Γιάννη Τσακίρη.
7: Ακριβώς, και να ξεκινήσουμε, θα σου έλεγα, με τις τελευταίες εξελίξεις, Βασίλη. Είχαμε τη συνεδρίαση, αν μπορείς να το πει κανείς έτσι, της πολιτικής γραμματείας στην Κουμουνδούρου, μετά από πρόσκληση του Παύλου Πολάκη χθες το βράδυ, ο οποίος ζητούσε από τα μέλη να δώσουν το παρόν για να αποφασίσουν τις επόμενες κίνησες. Τελικά έδωσαν μόλις 5 μέλη της πολιτικής γραμματείας το παρόν. Ήταν ο Παύλος Πολάκης, ήταν η Ρένα Δούρου, ήταν ο Νίκος Παπάς. Και ουσιαστικά δεν υπήρξε απαρτία, όπως καταλαβαίνεις, έπρεπε να είναι 17 τα άτομα για να έχει απαρτία το όργανο, είναι συνολικά έχει 30 άτομα, οπότε δεν μπορούσε να ληφθεί και καμία ουσιαστικά απόφαση. Αυτό τώρα που συνέβη εκεί ήταν ουσιαστικά να υπάρξει μια συνεννόηση μεταξύ των δύο μπλοκ, γιατί έχουμε δύο μπλοκ πλέον καθαρά, Βασίλη. Από τη μία πλευρά είναι ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος έχει δηλώσει άλλωστε και ξεκάθαρο ότι θα διεκδικήσει την ηγεσία, και από την άλλη πλευρά είναι ο Νίκος Παπάς και η Ρένα Δούρου και ο Γιάννης Μπουλέκος, οι οποίοι θέλουν να μιλούν για ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας. Μένει να δούμε αυτό πώς το εννοούν ακριβώς, πώς θα αποτυπωθεί. Να σου πω ότι ξέσπασε άγριος καυγάς χθες το βράδυ, όταν στάλει mail από την αναπληρώτρια γραμματέα του κόμματος, την Αναστασία Σαπουνά, η οποία έλεγε ότι δεν θα πραγματοποιηθεί και την επιτροπή αύριο Σάββατο. Εκεί αντέδρασαν έντονα και ο Νίκος Παπάς αλλά και ο Παύλος Πολάκης, οι οποίοι είπαν ότι θα γίνει κανονικά και ότι δεν έχει αρμοδιότητα η κυρία Σαπουνά για να μπλοκάρει τη συνεδρίαση που έχουν ζητήσει 75 μέλη του οργάνου. Πριν από λίγο βγήκε από την Κουμουνδούρου και ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας, ο Φώτης Κουμπέλης, και είπε ότι η Κεντρική Επιτροπή πρέπει να γίνει κανονικά, καθώς δεν υπάρχει κανένα θέμα λόγω της απουσίας του Προέδρου από τη στιγμή που έχει κατατεθεί το αίτημα από τα μέλη που χρειαζόντουσαν για τη σύγκλησή της. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχουμε...
0: Γιάννη, η σημερινή απόπειρα για συνεδρίαση της Επιτροπής προμηνεί το τι θα γίνει και αύριο στην Κεντρική Επιτροπή. Η μισή λένε ότι θα πρέπει να διεξαχθεί, η άλλη μισή όχι.
7: Ναι, θα σου έλεγα, Βασίλη, ότι δεν πρόκειται η πλευρά της τουλάχιστον μέχρι σήμερα πλειοψηφίας να δώσει το παρόν στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, οπότε θα είναι τα μέλη που υποστηρίζουν τον Παύλο Πολάκη αλλά και τον Νίκο Παπά και τη Λένα Δούρου. Δεν πρόκειται οι υπόλοιποι να δώσουν το παρόν και να, όπως λένε, να νομιμοποιήσουν αυτήν την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία φαίνεται ότι μέχρι τώρα τουλάχιστον φαίνεται ότι έχει έναν βασικό στόχο, την επαναφορά, το είπε άλλωστε ο ίδιος ο Παύλος Πολάκης, την επαναφορά του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Γιατί άλλωστε μόνο έτσι ο Παύλος Πολάκης θα μπορέσει να διεκδικήσει.
0: Είναι προαπαιτούμενο για να θέσει υποψηφιότητα για την Προεδρία του Κόμματος.
7: Όχι για την Προεδρία του Κόμματος, Βασίλη, για την
0: συλλογική
7: κοινοβουλευτική ομάδα. Γιατί η Προεδρία του Κόμματος όλα δείχνουν ότι θα πάει για μετά τις εκλογές. Καθώς βάσει του καταστατικού πρέπει να πρώτα να γίνει συνέδριο, να εγκρίνει τις υποψηφιότητες και μετά η εκλογή, θυμίζω, γίνεται από τη βάση του κόμματος.
0: Α, δηλαδή, είναι μια μακρά διαδικασία η οποία θα...
7: Ακριβώς.
0: Ναι. Δεν θα προλάβει να ολοκληρωθεί ως την εκλογική αναμέτρηση.
7: Ακριβώς όπως το λες και γι' αυτό μάλιστα προκρίνουν το σενάριο
0: της συλλογικής ηγεσίας.
7: Όλα αυτά μετά τις κάλπες όπως καταλαβαίνεις. Από εκεί και πέρα... όπως είπες και εσύ, όλοι ξαφνιάστηκαν, πρέπει να σου πω, από την κίνηση του Σοκράτη Φάμελου. Το γνώριζα μόνο πολύ στενοί του συνεργάτες. Μάλιστα, μια αναφορά του, πρέπει να σου πω, στη δήλωσή του που έλεγε ότι μέχρι και σήμερα έδωσα τη μάχη για να μην υπάρχει αυτό το σχίσμα πολύ. Το ερμήνευσαν ως ίσως και απόπειρά του, ίσως να υπήρξε και μια τηλεφωνική επικοινωνία. Βέβαια δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο με τον Αλέξη Τσίπρα προκειμένου να αλλάξει το κλίμα. Ωστόσο ο ίδιος διαπίστωσε ότι οι περισσότεροι είναι εντός εισαγωγικών φευγάτοι, όπως καταλαβαίνεις από ΣΥΡΙΖΑ, και οι βουλευτές αλλά και τα μέλη των οργάνων. Δύσκολα θα μπορούσε να συγκρατήσει αυτό το κύμα, οπότε επέλεξε και ο ίδιος την παρέτησή του και να δώσει την δυνατότητα στους υπόλοιπους να κάνουν αυτό που θεωρούν σωστό για το κόμμα.
0: Σε αχαρτογράφητα νερά λοιπόν κινείται ο ΣΥΡΙΖΑ. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη, και να ακούσουμε τι δήλωσε ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελος.
8: Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μου. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Τιμώ τη λαϊκή εντολή. Πιστεύω στην αριστερά και στην πολιτική δράση. Η παρέτησή μου έχει ένα και μόνο πολιτικό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλη η αριστερά οφείλουμε να

0: 92.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
3: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου-ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
8: Πορείες για 19 αγνώμενους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των Ισπανικών μέσων ενημέρωσης, οι περισσότερες ανθρώπινες απώλειες σημειώθηκαν κατά την προσπάθεια διαφυγής τους. Σύμφωνα με όλα αυτά που μπορούμε να ξέρουμε, πολλοί αγνόησαν τις σαφείς οδηγίες των αρχών να παραμείνουν στα σπίτια τους και αρκετοί επέλεξαν να εγκαταλείψουν την περιοχή με τα αυτοκίνητά τους. Και έτσι πολλοί βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στις πτώχες και απαθρακώθηκαν. Μεταξύ τους ήταν και ορισμένοι Βρετανοί τουρίστες, σύμφωνα πάλι πάντα με τα Ιταλικά, με τα Ισπανικά μέσα ενημέρωσης. Να σημειώσουμε εδώ, Βασίλη, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχουμε 40 βαθμούς Κελσίου και λίγο παραπάνω και πολύ ισχυρούς ανέμους και έχει κινητοποιηθεί όλος ο ισπανικός κρατικός μηχανισμός και η περιοχή έχει διαταχθεί σε έκτακτη ανάγκη και βεβαίως έχουμε και τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας, τον Πέντρο Σάντες, ο οποίος όχι μόνο εξέφρασε την θλίψη του, αλλά προσπάθησε να δώσει και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το τι συμβαίνει και για το πώς συντονίζεται όλη η επιχείρηση. Και σύμφωνα τέλος με τα στοιχεία της υπηρεσίας Κοπέρνικου, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας, η Ισπανία έχει ήδη χάσει πάνω από 50.000 εκτάρια από δασικές πυρκαγιές μέσα μόλις το 2026.
9: Μια απίστευτη περιπέτεια βίωσαν οι επιβάτες πρωινής πτήσης από το αεροδρόμιο Μακεδονία με προορισμό το Μόναχο. Λίγο μετά την απογείωση, παράθυρο του αεροπλάνου έσπασε, προκαλώντας τον τραυματισμό επιβάτη. Ο Δημήτρης Συρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει.
10: Καλό μεσημέρι. Πτήση τρόμου για δεκάδες επιβάτες σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Όπως κατήγγειλε επιβάτηδα της πτήσης στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, στη διάρκεια ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος. Έσπασε ένα παράθυρο του αεροσκάφους μέσα στην καμπίνα των επιβατών. Σύμφωνα με την καταγγελία, έγινε από συμπίεση κατευθείαν, ενώ ένας Σέρβος επιβάτης που καθόταν δίπλα από το σπασμένο παράθυρο κινδύνευσε να πέσει στο κενό. Γλίτωσε τα χειρότερα, καθώς σφήνωσε με το κορμί του στην τρύπα του παράθυρου, τον συγκρατούσε η ζώνη ασφαλείας και δύο γυναίκες που κάθονταν δίπλα του, η μία εξ αυτών η σύζυγός του, κατάφεραν και τον τράβηξαν προς τα μέσα μαζί με τη βοήθεια του πληρώματος. Παράλληλα έπεσαν οι μάσκες οξυγόνου, ενώ επικράτησε για λίγα λεπτά μεγάλος πανικός. Τελικά, με την ψυχραιμία του Έλληνα πιλότου και του πληρώματος, το αεροπλάνο επέστρεψε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ο Σέρβος διακομίστηκε έχοντας τις αισθήσεις του σε νοσοκομείο της πόλης με κάκωση στον αυχένα, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες κρατήθηκαν, έμειναν για λίγη ώρα σε μία αίθουσα στο αεροδρόμιο Μακεδονία μέχρι να τους δοθεί δυνατότητα με νέα πτήση να ταξιδέψουν προς τον προορισμό τους. Να προσθέσουμε ότι η ανακοίνωση για το συμβάν εξέδωσε η αεροπορική εταιρεία, επιβεβαιώνοντας το γεγονός, λέγοντας ότι ένα παράθυρο επιβάτη μετακινήθηκε εν πτήση, χωρίς όμως να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες.
9: Μείνετε στον Real FM. Σε λίγο πολλαπλασιάστηκαν το πρώτο εξάμηνο του έτους οι καταγγελίες για κακοποίηση παιδιών και για αυτοκτονικές τάσεις ή αυτοτραυματισμούς ανηλίκων. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
14: Βασίλης, 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
15: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
16: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
17: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
18: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
19: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
18: Έχουν βάλει και καύσιμα.
19: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
20: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
22: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
23: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
22: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
24: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.

0: στους 97,8.
1: Σαράντα λεπτά μετά τις δύο, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Πολλαπλασιάστηκαν το πρώτο εξάμεινο του έτους οι καταγγελίες για κακοποίηση παιδιών και για αυτοκτονικές τάσεις ή αυτοτραυματισμούς ανηλίκων. Με βάση τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, 10 κλήσεις για κακοποίηση γίνονται καθημερινά στο χαμόγελο του παιδιού, 3 ανήλικοι εκφράζουν αυτοκτονικές τάσεις, ενώ ένα παιδί καταγγέλει κάθε ημέρα ότι έχει πέσει θύμα σοβαρού διαδικτυακού κινδύνου. Ο οργανισμός υποστήριξε ότι περισσότερα από 60.000 παιδιά και διαχειρίστηκε ότι δέχτηκε κλήσεις περισσότερα από 60.000 παιδιά και διαχειρίστηκε πάνω από 100.000 κλήσεις για βοήθεια. Τα στοιχεία είναι σοκαριστικά και χτυπούν καμπάνες. Το ρεπορτάζ η Σοφία Γαλάνη.
2: Τα στοιχεία του οργανισμού δείχνουν μια ανησυχητική αύξηση των περιστατικών που σχετίζονται με την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Κατά τους πρώτους 6 μήνες του 2026, το χαμόγελο του παιδιού υποστήριξε 60.291 παιδιά, δηλαδή κατά μέσο όρο 333 παιδιά κάθε μέρα, ενώ διαχειρίστηκε 101.099 κλήσεις και 3.780 μηνύματα μέσω των 6 γραμμών βοήθειας και υποστήριξης, που λειτουργούν σε 24-ωρη βάση. Συνολικά 491 παιδιά που εκδήλωσαν αυτοκτονικές τάσεις και αυτοτραυματική συμπεριφορά έλαβαν βοήθεια, αριθμός που αντιστοιχεί στο 63% των αντίστοιχων περιστατικών που καταγράφηκαν ολόκληρο το 2025. Το 70% των περιστατικών αφορά εφήβους, ενώ από αυτούς το 67% είναι κορίτσια, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη ενίσχυσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και της έγκαιρης παρέμβασης. Παράλληλα, 150 παιδιά υποστηρίχθηκαν για σοβαρούς διαδικτυακούς κινδύνους, όπως ηλεκτρονικό σεξουαλικό εκβιασμό, διαδικτυακό εκφοβισμό, διαδικτυακή αποπλάνηση και έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο. Το 41% των περιστατικών αφορά παιδιά ηλικίας 13 έως 15 ετών, ενώ το 29% αφορά εφήβους 16 έως 18 ετών. Ιδιαίτερα ανησυχητικές είναι και οι αναφορές κακοποίησης. Μέσω της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS 1056 και του Cyber Typeline Ελλάς, ο οργανισμός έλαβε και διαχειρίστηκε επώνυμες και ανώνυμες αναφορές για 1.835 παιδιά που αφορούσαν περιστατικά σωματικής και σεξουαλικής κακοποίησης, παραμέλησης ή εγκατάλειψης. Τα προβλήματα έχουν λάβει μορφή χιονοστιβάδας, τόνισε στον Real FM ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού Κώστας Γιαννόπουλας, ενώ όπως είπε, ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί και η αύξηση των αυτοκτονικών συμπεριφορών.
3: Το πιο ανησυχητικό από όλα είναι ότι έχει πάρει μορφή χιονοστιβάδας πλέον. Τα θέματα που αφορούν παιδιά, τα προβλήματα που αφορούν παιδιά έχουν πάρει μορφή χιονοστιβάδας. Και αυτό είναι αντιπροσωπευτικό, το ότι το χαμόγελο έχει γίνει για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, έχει γίνει για κέντρο αναφοράς, όπου οτιδήποτε γίνεται μας παίρνουν τηλέφωνο. Οπότε αυτό είναι σημαντικό μεν, αλλά από την άλλη μεριά βλέπουμε ένα αποτέλεσμα της κοινωνίας η οποία έχει πρόβλημα με τα παιδιά. 101.000 κλήσεις διαχειριστήκαμε, αλλά στηρίξαμε όμως 60.291. Παιδιά. Εκείνο που δίνει μεγαλύτερη έμφαση στα προβλήματα είναι το θέμα της αυτοκτονικότητας, της αυτοκτονικότητα και μη αυτοκτονική αυτοτραυματική συμπεριφορά, που αυτό το εξάμεινο είχε τεράστια αύξηση. Τεράστια αύξηση και δείχνει τον ψυχισμό πλέον των παιδιών και των εφήβων που φτάνουν σε σημεία ακραία. Φτάνουν σε σημεία ακραία και τηλεφωνούν τα ίδια για να κάνουν κάτι, να κάνουν κακό στον εαυτό τους. Και αυτό δείχνει την ένταση, έτσι. Και γενικότερα η βία πάρει τεράστιες διαστάσεις. Ενώ τα ψυχικά προβλήματα των παιδιών έχουν δημιουργήσει θέματα τα οποία φτάνουν σε σημείο όπου παιδιά με ψυχικά προβλήματα χαρακτηρίζονται παραβατικά και όχι ψυχικά ασθενείς.
1: Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 1.000 πτυχιούχους που είναι άνεργοι, εξήγηλε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Ετοιμάζεται επίσης νέο πρόγραμμα για ανέργους ηλικίας άνω των 55 ετών. Η Αργυρό Μαυρούλη έχει όλες τις πληροφορίες.
4: Το πρώτο πρόγραμμα που θα ανοίξει η Βασίλη είναι για τους άνεργους πτυχιούχους ηλικίας 25 μέχρι 54 ετών. Το ωφελούμενο θα είναι με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα επέκτασης για έναν ακόμη χρόνο. Περιμένουμε να ανοίξει τα επόμενα 24 ώρα η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Η αποδοχή θα είναι 1.250 ευρώ μεικτά για απόφοιτους πανεπιστημίου και 1.200 για απόφοιτους τεχνολογικής εκπαίδευσης. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι είναι γραμμένοι στο ψηφιακό μητρό ανέργων της δημόσιας υπηρεσίας. υπηρεσίας απασχόλησης και διθέτουν τα απαιτούμενα ασφαλώς προσόντα. Και μέσα στον Ιούλιο θα ενεργοποιηθεί ο νέος κύκλος του προγράμματος απασχόλησης ΔΥΠΑ για ανέργους ηλικίας άνω των 55 ετών. Είναι 8.000 πολίτες που μπορούν να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας και με αυτόν τον τρόπο να συμπληρώσουν, Βασίλη, τα ένσημα που τους λείπουν για να μπορέσουν να συνταξιοδοτηθούν. Και αυτοί θα πρέπει να είναι γραμμένοι στο ψηφιακό μητρό ανέργων της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης. Ο κατώτατος μισθός θα είναι 920 ευρώ μεικτά και θα καταβάλλονται κανονικά όλες οι ασφαλιστικές εισφορές και τυχόν επιδόματα ή προς αυξήσεις που προβλέπονται ανά ειδικότητα. Τις αιτήσεις θα τις κάνουν οι ίδιοι οι Δήμοι. Θα είναι πλήρη απασχόληση με διάρκεια έως 2 χρόνια σε Δήμους, περιφέρειες, νοσοκομεία και άλλους φορείς του δημοσίου που αντιμετωπίζουν σημαντικές ελλείψεις προσωπικού. Βασίλη.
1: Ο Ιούνιος του 2026 ήταν ο πιο θερμός μήνας που έχει καταγραφεί ποτέ στη Δυτική Ευρώπη και ο δεύτερος θερμότερος σε παγκόσμιο επίπεδο σύμφωνα με την υπηρεσία Κοπέρνικους. Η μέση θερμοκρασία ξεπέρασε τους 20 βαθμούς Κελσίου. Στην επιφάνεια των θαλασσών εκτοξεύτηκε μάλιστα κοντά στους 21 βαθμούς. Άκρως ανησυχητικές είναι οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Ακούμε τον Γρηγόρη Διβάνη που επιμελήθηκε το ρεπορτάζ.
5: Ο Ιούνιος του 2026 ήταν ο πιο ζεστός που έχει καταγραφεί στη Δυτική Ευρώπη στα χρονικά και ο δεύτερος θερμότερος σε επιρροτική και παγκόσμια κλίμακα, αποκαλύπτει το παρατηρητήριο του κλίματος Κοπέρνικους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η Γυραιά Ήπειρος αρχίζει να δοκιμάζεται από νέο κύμα καύσωνα. Η μέση θερμοκρασία στη Δυτική Ευρώπη έφτασε τους 20,74 βαθμούς Κελσίου τον Ιούνιο, με άλλα λόγια, ήταν 3 βαθμούς Κελσίου πάνω από τις φυσιολογικές τιμές κατά την περίοδο 1991-2020. Καταρρύπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγραφεί μόλις τον αντίστοιχο μήνα πέρσι. Η Σαμάνθα Πέριτζ, αρμόδια για στρατηγικά ζητήματα στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προβλέψεων, δήλωσε ότι η κλιματική αλλαγή οδεύει να περάσει από το καθεστώς του μελλοντικού προβλήματος, ενός προβλήματος αφηρημένου και στατικού για το οποίο ενημερωνόμαστε σε εκθέσεις, σε αυτό της απτής πραγματικότητας που ανατρέπει την καθημερινή ζωή. Τόνισε ότι η Ευρώπη θερμαίνεται πολύ ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο, επισημένοντας τις αλλαγές στη κυκλοφορία της ατμόσφαιρας ως μία από τις αιτίες. Όπως είπε, οι αλλαγές που παρατηρούνται στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία υποδεικνύουν πως το φαινόμενο θα πολλαπλασιαστεί στην Ευρώπη στο μέλλον. Θα βλέπουμε περισσότερα κύματα ζέστης σε ένα πιο θερμό κόσμο και θα είναι πιο εντατικά, θα διαρκούν περισσότερο και θα πλήττουν περισσότερες γεωγραφικές ζώνες. Όταν οι επιστήμονες αναφέρουν αλλαγές στην κυκλοφορία του αέρα, εννοούν ότι τοπικά μετεωρολογικά συστήματα και άνεμοι έχουν αλλάξει συμπεριφορά με αποτέλεσμα να παγιδεύουν τη ζέστη ή να μεταφέρουν συνεχώς θερμές αέριες μάζες προς την Ήπειρο.
1: Αθλητικά. Πανηγυρίζει Δημήτρη Σταυρακάκη η Γαλλία για την πρόκριση στους 4 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.
6: Άνετα, Βασίλη, η Γαλλία κέρδισε 2-0 το Μαρόκο και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πρωταγωνιστής ο Κιλιάν Εμπαπέ που έχασε πέναλτι στο πρώτο μέρος, όμως σκόραρε για ακόμη μια φορά και έτσι έφτασε τα 8 γκολ το φετινό Μουντιάλ. 8 έχει και ο Μέση. Ενώ ο Μέση προηγείται την ιστορία του θεσμού με 21 τέρματα και τον ακολουθεί ο Εμπαπέ με 20. Τώρα, στο χθεσινό παιχνίδι, η Γαλλία είχε ένα καταπληκτικό εξάλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο. Εκεί πέτυχε τα 2 γκολ, στο 60 ο Εμπαπέ και στο 66 ο Ντεπελέ. Και η Γαλλία στους 4. Θα παίξει με τον νικητή του απόψινού αγώνα της Ισπανίας με το Βέλγιο που θα αρχίσει στις 10 το βράδυ. Ο ημιτελικός της Γαλλίας θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη. Τα προημιτελικά θα ολοκληρωθούν την Κυριακή. Τα μεσάνυχτα έχουμε το Αγγλία-Νορβηγία. Και στις 4 το πρωί της Δευτέρας η Αργεντινή θα παίξει με την Ελβετία. Το 77ο λεπτό του χθεσινού αγώνα, ο Εμπαπέ πέρασε εκτός παιχνιδιού, είχε ενοχλήσει τον Αστράγαλο. Ο προπονητής του, ο Didier Deschamps, είπε ότι έχει ενοχλήσει και αυτό έγινε η αλλαγή για προληπτικούς λόγους. Ο ίδιος ο παίκτης δήλωσε ότι ήταν ένα μικρό τραυματισμός. Είναι όλα καλά και θα είναι στον ημιτελικό της προσεχούς Τρίτης. Τώρα πάμε στο μπάσκετ. Την απόκτηση του Άιζακ Μπόγκα ανακοίνωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Ο Γερμανός Forward που αγωνίζονταν στην Παρτιζάν Βελιγραδίου υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Όπως αναφέρει στο ποδόσφαιρο τώρα η βρετανική εφημερίδα Sun, η Arsenal είναι πολύ κοντά για να αποκτήσει τον Χρήστο Τζόλι, τον διεθνή Έλληνα εξτρέμ που παίζει στη βελγική Club Brugge. Στην ΑΕΚ θα παραμείνει μέχρι το 2029, είναι επέκταση της εργασίας. Ο Καταλανός τεχνικός διευθυντής Χαβιέ Ριμπάλτα. Τον Ολυμπιακό στην τελική ευθεία είναι η μεταγραφή του Σέρβου μεσοεπιθετικού Πέταρ Στάνιτς που αγωνίζεται στην βουλγαρική Λούτο Γκόρετ. Σήμερα η βουλγαρική ομάδα έχει φιλικό παιχνίδι. Δεν τον έχει στην αποστολή. Οι πληροφορίες λένε ότι ο παίκτης έρχεται στην Αθήνα για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή και στο τένις, στο Wimbledon. Σε μισή ώρα θα αρχίσει ο ημιτελικός των ανδρών. Ο Βρετανός Πέρι θα παίξει με τον Γερμανό Σβέρεφ. Θα ακολουθήσει ο άλλος ημιτελικός, ο Ιταλός Γιάννικ Σίνερ, νούμερο 1 στην παγκόσμια κατάταξη. Θα παίξει με τον μεγάλο Νόβακ Τζόκοβιτς. Υπόθεση Τσεχίας, ο αυριανός τελικός στις γυναίκες στις 6 το απόγευμα. Η Λίντα Νόσκοβα θα την εντοπίσει στην Καρολίνα Μούσκοβα. Η Νόσκοβα 2-0 στον ημιτελικό απέκτησε την Ουκρανή Μάρτα Κότσιουκ. Και η Μούσκοβα 2-1 σετ απέκτησε την Αμερικανίδα Κοκογκόφ.
1: Ο καιρός. Σύννεφια και σήμερα στην περιοχή του Αμαρουσίου. Περιμένουμε και βροχή, Τάσο Αρνιακέ.
7: Ναι, μερικές ψυχάλες πέφτανε απ' έξω τώρα πριν
1: λίγο.
7: Αλλά δεν θα διατηρηθούν για πολύ. Δεν θα έχει καμιά σχέση η σημερινή κακοκαιρία με τη χθεσινή που ήταν αρκετά δυνατή. Όχι μόνο στο Μαρούσι, αλλά σχεδόν σε όλα τα υπηρωτικά έριξε ικανοποιητικές βροχές, σπάνιο πράγμα για μήνα Ιούλιο. Έτσι λοιπόν αύριο περιορίζεται η αστάθεια. Περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό. Όμως το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και νότια κυρίως περιμένουμε κάποιες νεφώσεις που θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και καταιγίδες μικρής διάρκειας και έντασης. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο βοριάδες 4 με 6. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 35-36 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά τους 32 με 34. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, ασθενείς ανέμους, θαλάσσια άβρα κυρίως και θερμοκρασία από 23 έως 34-35 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και στη Θεσσαλονίκη με ηλιοφάνεια. Δεν φαίνεται ούτε εκεί να έχουμε βροχές και καταιγίδες. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους στο Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Και την Κυριακή περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες καλοκαιρία σε ολόκληρη τη χώρα με λίγες νεφώσεις, πυκνότερες κυρίως στη Μακεδονία, με σημεριανές και απογευματινές μπόρες κυρίως στις ορεινότερες περιοχές. Βοριάδες 2 με 4 μποφόρ στο Ιόνιο, στο Αιγαίο όμως θα φτάσουμε τα 6 και τοπικά τα 7. Θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, τοπικά και 38. Στα νησιά τους 33 με 35. Από εκεί και πέρα περιμένουμε τη νέα εβδομάδα παρόμοιες καιρικές συνθήκες με αρκετή ζέστη. Μία μικρή υποχώρηση του υδραγύρου 1-2 βαθμού την Τρίτη και την Τετάρτη, όμως από την Πέμπτη και μετά φαίνεται ότι οι ζέστες πια σφίγγουν, τα ψέματα τελειώνουν και ο υδράγυρος θα αρχίσει να πλησιάζει πια τους 40 βαθμούς Κελσίου, κάτι όμως απόλυτα φυσιολογικό, φτάσαμε πια μέσα Ιουλίου.
1: Συνηθισμένη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Ο λόγος πάλι στον Παναγιώτη Βολάνιο για την κατάσταση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
8: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κεφισού από Ρέντι μέχρι Άνω Πατήσια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια στις Πανεπιστημίου Σταδίου Πατησίων και Μάρνη. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Ψυχικού, στο κόκκινο είναι οι δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Βουλιαγμένης σε Ελληνικό και Γλυφάδα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην Μικρά Ασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο ενικός.gr Θεσσαλονίκη, δίπλα στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα, το κρυσφύγετο των συλληφθέντων, οι κινήσεις τους πριν και μετά τη δολοφονική επίθεση. Διαβάζουμε επίσης στο real.gr δύο συλλήψεις για τον φωνικό εμπρισμό στη Μαρφίν το 2010, αναζητείτε άλλο ένα άτομο. Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 54 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρυθμίζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Γιώργος Τζιβελεκίδης. Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης από τον Βασίλη Τερζάκη, που ήταν στο μικρόφωνο. Θερμές ευχές για καλό απόγευμα και για ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο.
9: Real FM. Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
10: Έντονη δυναμική αλλά και σημαντικές προκλήσεις στο πεδίο των προσλήψεων αποτυπώνει η πρόσφατη έρευνα της CY για την ελληνική επιχειρηματικότητα. Το 53% των επιχειρήσεων εκφράζει την πρόθεση να αυξήσει το προσωπικό πλήρους απασχόλησης μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Ωστόσο, η υλοποίηση αυτών των σχεδίων προσκρούει στην έλλειψη εξειδικευμένων εργαζομένων, καθώς το 69% των εργοδοτών δηλώνει ότι αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στην ανέβρεση ταλέντου με τις απαραίτητες δεξιότητες. Παράλληλα, το 52% των επιχειρηματιών αναδεικνύει το αυξανόμενο εργατικό κόστος και την ανάγκη για ανταγωνιστικές αμοιβές ως την κυριότερη πρόκληση στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Αυτός ο συνδυασμός ελλείψεων και αυξημένου κόστους οδηγεί το 20% των εταιριών να στραφεί πλέον σε εξωτερικούς συνεργάτες για την κάλυψη των αναγκών του. Ισχυρή τάση ενίσχυσης της απασχόλησης αποτυπώνει σχετική έρευνα του 2026 και για τη Βόρεια Ελλάδα, όπου το 60% των επιχειρήσεων σχεδιάζει να αυξήσει το ανθρώπινο δυναμικό του μέσα στο έτος, γεγονός που δείχνει έντονη διάθεση για ανάπτυξη. Ωστόσο, οι προκλήσεις και ο ψηφιακός μετασχηματισμός καθορίζουν τα επόμενα βήματα των εταιριών. Όπως προκύπτει από την έρευνα, η ανθεκτικότητα, η προσαρμοστικότητα και η ευελιξία παραμένουν οι πλέον περιζήτητες δεξιότητες για τα επόμενα 3 χρόνια, με το 66% των επιχειρήσεων να τις θεωρεί καθοριστικές. Έναντι 61% το 2025. Την ίδια στιγμή, οι ψηφιακές δεξιότητες ενισχύουν περαιτέρω τη σημασία τους, αυξάνοντας από 52% σε 61%, ενώ ακολουθούν η ομαδικότητα, η ενσυναίσθηση και οι δεξιότητες τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες συνεχίζουν να κερδίζουν έδαφος στις προτεραιότητες των εργοδοτών. Από την πλευρά των επιχειρήσεων, το 55% αναγνωρίζει το συνολικό εργατικό κόστος ως τη σημαντικότερη επιχειρηματική πρόκληση και το 42% των επιχειρήσεων σχεδιάζει να επεκτείνει τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στις λειτουργίες του. Εντυπωσιακά είναι τα ευρήματα έρευνας για τη σχέση των εργαζομένων Ελλήνων με το κατοικίδιό τους. Το 64% δηλώνει έτοιμο να αλλάξει επαγγελματική στέγη αν η νέα εργασία προσφέρει ένα pet-friendly περιβάλλον. Οι Έλληνες όλο και περισσότερο δεν θεωρούν πλέον τα ζώα τους απλά συντροφιά, αλλά ισότιμα μέλη της οικογένειάς τους. Οι πολλές ώρες απουσίας από το σπίτι προκαλούν ενοχές και άγχος στους ιδιοκτήτες, έτσι η δυνατότητα τηλεργασίας ή η παρουσία του σκύλου ή της γάτας στο γραφείο αναδεικνύονται σε κρίσιμους παράγοντες επιλογής καριέρας. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις αφού γκράζονται αυτή τη νέα πραγματικότητα και αντιλαμβάνονται ότι η υιοθέτηση ευέλικτων πολιτικών για τα κατοικίδια δεν αποτελεί απλώς μια ευγενική παροχή, αλλά ένα ισχυρό εργαλείο προσέλκυσης και διατήρησης ικανών στελεχών που αναζητούν ουσιαστική ισορροπία στη ζωή τους.
11: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
12: Real FM.
13: Ο Ορέστης Ντάντος στον Real FM 97,8. Στις 7 το απόγευμα, ο Νίκος Μπογιόπουλος υποδέχεται τον σπουδαίο τραγουδοποιό στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη. Κάποια Κυριακή, φουστάνι και αέρα. Μείνετε συντονισμένοι. Θα αποδοπατηθεί στο διαβάτι στο τέρας.
14: Άντε, προχώρα!
15: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα.
16: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
17: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό.

0: δεξιά είμαι, πού είσαι?
1: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
0: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
1: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
0: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά.
4: Με

0: 92.
1: Πέρα από τον Ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στο κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Δεν έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.

Μια πραγματικά ανατριχιαστική εκτέλεση. Bonnie Tyler που έφυγε χθες από τη ζωή, μια σπουδαία, μια θρυλική τραγουδίστρια στα 75 της, σε μια από τις τελευταίες συναυλίες πριν από 3 χρόνια στη Βιέννη, μια εκπληκτική συναυλία που είναι σαν να είναι 25 χρονών. Ακούστε.

μπορεί το Total Eclipse of the Heart να είναι το μεγάλο, η μεγάλη της επιτυχία, αλλά το αγαπημένο τραγούδι ήταν αυτό, It's a Hard Day, και ήταν το πρώτο 1977 single στη Βρετανία και γίνεται μεγάλη επιτυχία στην Αμερική, και το είπε στο ξεκίνημα και την κάνει γνωστή το 79. Αυτή η εκπληκτική βραχνάδα. Και από κάτω αποθέωση, δεκάδες χιλιάδες θεατές είναι στη Βιέννη συναυλία 2023, τραγουδούν μαζί της και την αποθεώνουν. Πρέπει να το δείτε, είναι καταπληκτικό. Το τελευταίο χειροκρότημα, το τελευταίο αποχαιρετισμό. Ήθελα και σήμερα, ξέρετε, την αγαπώ πάρα πολύ την Bonnie Tyler, τραγουδίστρια. Ακούσαμε και χθες, αλλά και σήμερα με αυτή τη live εκτέλεση να αποχαιρετήσουμε την πολύ μεγάλη Bonnie Tyler με αυτή την εκπληκτική εκτέλεση ενός πραγματικά συγκλονιστικού τραγουδιού, It's a Heartache.

Και τέτοια μέρα που πραγματικά ο ειδησογραφικός παροξισμός, δεν θυμάμαι, δεν έχει προηγούμενο. Δηλαδή έχει 15 πρώτα θέματα. Τι να σας πρωτοπώ. Επειδή έχει έτσι μια συννεφιά έξω, μια καταχνιά, χθες τέτοια ώρα είχε βροχή, αλλά σιγά σιγά ο καιρός θα γίνει απόλυτα καλοκαιρινό. Σαββατοκύριακο θα έχουμε 38. Ξύπνησα κατά τις 6 όπως κάθε πρωί, βλέποντας την τραγική είδηση για την Ανδαλουσία. 12 άνθρωποι κάηκαν ζωντανοί στη χειρότερη φωτιά στην Ανδαλουσία, στην ιστορία της. Αγνοούνται 19. Μια φοβερή φωτιά στο δάσος. Εκεί, ξέρετε, σαραντάρια επί μέρες, 41-42 βαθμοί, βράζει ο τόπος. Προσπάθησαν να φύγουν από διαφορετική διαδρομή. Παγιδεύτηκαν, κάηκαν ζωντανοί. 12, αγνοούνται 19. Η μέρα ξεκίνησε με αυτή την τραγωδία. Μετά συνεχίστηκε μια είδηση που νομίζω ότι ήταν κάτι που όλοι το περίμεναν και είχε φανεί από χθες, όταν με τρόπο που θα έπρεπε πάντα αυτός να είναι, όλη η Ελλάδα αποχαιρέτησε τη Βάγια Νέστορα, θύμα της τυφλής τρομοκρατικής δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, που έφυγε με αυτό το φρικτό τρόπο. Δηλαδή ήταν στο σπίτι της ξημερώματα, καίνεται αυτοκίνητο στην πιλωτή της πολυκατοικίας, κατεβαίνει πρώτα ο σύζυγος, ψώθηκε τελικά, μετά πάει να κατέβει η ίδια, είναι τη δεύτερη έκρηξη και το οστικό κύμα τη βρίσκει στη σκάλα ανάμεσα δεύτερο και τρίτο όροφο, την καίει, 80% εγκάβματα, την άλλη μέρα χάνει τη μάχη. Σήμερα λοιπόν ανακοινώθηκε ότι συνελήφθησαν οι δράστες, οι οποίοι είχαν κρυσφύγετο 200 μέτρα από το σπίτι της Βάγιας Νέστορα. 200 μέτρα. Τρεις συνελήφθησαν. Δύο άνδρες και μία γυναίκα. Και το απίθανο είναι ότι ο τρίτος, γνωστά άτομα από τον αρχικό χώρο, η γυναίκα συνελήφθη στην Κρήτη, άλλοι δύο στη Θεσσαλονίκη. Το εκπληκτικό είναι ότι χρησιμοποίησαν το σπίτι του ενός που ήταν συμπληρωματικά εκεί δίπλα για να χτυπήσουν και να σκοτώσουν τελικά, όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, τη Βάγια Νέστορα στα 72 της, και να τραυματίσουν σοβαρά την κόρη της που με καροτσάκι συγκλώνησε χθες. Πήγε καμένη και πάνω και κάτω να αποχαιρετήσει τη μητέρα της.

Η γυναίκα συνελήφθη στα Χανιά, οι δύο άντρες στην Θεσσαλονίκη. Ο ένας ήταν εκείνος που τους έδινε το κρυσφύγετο τόσο κοντά στο σπίτι στο οποίο χτύπησαν. Άλλη ομάδα είχε χτυπήσει τους άλλους δύο πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας και εκεί η αστυνομία είναι κοντά στη σύλληψή τους. Την ίδια ώρα σχεδόν, για να πάρουμε έτσι το φιλμ της ημέρας, ο Άδωνης Γεωργιάδης έβαζε φωτιά στο πολιτικό σκηνικό, λέγοντας στο όπεν ότι ο Τσίπρας, σε συνέχεια των όσων είχε πρωτοποιεί, ότι δηλαδή δωροδοκήθηκε για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες παραμονές των εκλογών του 19 και κράτησε γι' αυτό μια εβδομάδα ανοιχτή τη Βουλή. Ο Άδωνης Γεωργιάδης λοιπόν, δίνοντας συνέχεια, απαντώντας τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος το βράδυ είπε ότι εγώ δεν απάντησα, δεν έκανα μήνυση όπως μου είπαν στον Άδωνη Γεωργιάδη, επειδή με κατηγόρησε ότι δωροδοκήθηκα για να αλλάξω τους κώδικες. Γιατί ξέρετε, ποιος το είπε, ο Γεωργιάδης, κάθε φορά που μιλάει ο Γεωργιάδης, κερδίζω και μια μονάδα στις δημοσκοπήσεις. Και επίσης δεν είναι Γεωργιάδης, αυτό είναι ο Αδωνισμός. Αδωνισμός της Νέας Δημοκρατίας. Και Γεωργιάδης τον Μητσοτάκης και Μητσοτάκης τον Γεωργιάδης. Εδώ έχω ένα κενό εγώ. Αν ο Γεωργιάδης τον Μητσοτάκης, άρα ο Μητσοτάκης λέει ότι εσύ χρηματίζεσαι, η απάντηση είναι ανεβαίνω στις δημοσκοπήσεις, δεν πειράζει. Έχω ένα κενό σε αυτό. Λέει λοιπόν σήμερα ο κύριος Γεωργιάδης ότι έκανε τον Κινέζο ο κύριος Τσίπρας. Είναι ένας κλέφτης. Έμαθε την είδηση όταν ήταν με το πούρο του, λέει, στη Σαρδινία. Είναι ένας κλέφτης. Η απάντηση των στελεχών, μιλούσε νωρίτερα με τον κύριο Καπουρτσί, ο οποίος είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος της Ελλάς, ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, είναι ποιος τα λέει, ο Άδωνης. Δεν έχει σημασία. Είναι κενό αυτό. Θα το συζητήσουμε και με τον κύριο Τεμπονέρα που θα έχουμε σε λίγο μαζί μας και με τον κύριο Ρωμανό. Έχουμε σήμερα Dream Team. Ρωμανός Τεμπονέρας Τσουκαλάς. Είναι κορυφαία στελέχη των τριών κομμάτων για όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Αλλά μην μείνουμε εκεί, γιατί ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε κάτι ακόμα στο Open. Θυμάστε εκείνη τη φωτιά που έπιασε χθες το Σισμανόγλιο, ξημερώματα και παραλίγο να κάνουν ζωντανοί ασθενείς. 36 έφυγαν άρων-άρων. Μια γυναίκα καρκινοπαθή στα 83, της χρειάστηκε να βγάλει για λίγο τη μάσκα, έπαθανε κοπή, πέθανε. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε ότι το ψάξαμε και τη φωτιά την έβαλε ένας ηλικιωμένος, 70 κάτι χρονών, ο οποίος τόσο καιρό, λέει, έβριζε το Μητσοτάκη και το Γεωργιάδη. Ξυπνάει ξημερώματα, παίρνει τον αναπτήρα, βάζει φωτιά στο κρεβάτι του, στο στρώμα, στους εντώνει, τυλίγεται το όλη η κλινική στις φλόγες, δεν ειδοποιεί, φεύγει. Ο άνθρωπος ήταν δίπλα του και εγώ ήταν ζωντανός. Είχε άνθρωπο, ασθενή, δεν τον ειδοποίησε στο θάλαμο. Βγάλαμε άρων-άρων 36, θα μπορούσαμε να είχαμε 36 νεκρούς. Ήθελε να κάψει 36 για να ρίξει το Μητσοτάκη. Το είπε ο Υπουργός Υγείας, όχι οποιοδήποτε. Έχει συλληφθεί ο συγκεκριμένος ηλικιωμένος και έχει ομολογήσει. Ενώ η μέρα κυλούσε, οι προβολείς έπεσαν στη Βουλή. Στη Βουλή, όπου είχαμε μονομαχία Μητσοτάκη Ανδρουλάκη για την οικονομία, στον απόϊχο της πρότασης Ανδρουλάκη χθες το βράδυ να επανέλθει η 13η σύνταξη. Ο κ. Ανδρουλάκης την κοστολόγησε χθες το βράδυ. Σήμερα ο πρωθυπουργός του λέει: αδελφέ μου, το Γενικό Λογιστήριο λέγει 2,5 δισεκατομμύρια το χρόνο. Πού θα τα βρεις, θα το συζητήσουμε σε λίγο με τον κύριο Ρωμανό και με τον κύριο Τσουκαλά. Αν υπάρχουν που θα τα βρουν και ακοστίζει τόσο ή λιγότερο, που λέει το Πασόκ. Και δεν είναι μόνο αυτό που λέει το Πασόκ και η επιστροφή του ΕΚΑΣ. Και ενώ συζητούσαμε όλα αυτά, έρχεται είδηση από την Τουρκία ότι η Τουρκία βρήκε χώρα, μάλλον του Κατάρ, να πουλήσει τους S-400 για να πάρει 6 τουλάχιστον F-35. Εδώ υπάρχει το θέμα, το συμβόλαιο, ότι πρέπει να συμφωνήσει η Ρωσία. Το Κρεμλίνο, κρατήστε το αυτό. Ταυτόχρονα βγαίνει η απόλυτη είδηση. 16 χρόνια μετά την τραγωδία που συγκλώνησε το Πανελλήνιο, τον εμπρησμό της Μαρφίν, με τρεις νεκρούς, θυμάστε την Αίγιο γυναίκα, συνελήφθησαν δύο 42χρονοι ως δράστες της επίθεσης. Ήταν ένα τεχιαστικό. 16 χρόνια μετά η αστυνομία λέει ότι είναι αυτοί, ότι με τα ίδια ρούχα χτύπησαν, με τα ίδια ρούχα τους παρακολούθησαν στη συνέχεια. Μια γυναίκα στον Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία την ξέρουν ποια είναι και προσπαθούν να τη συλλάβουν. Τρεις δηλαδή οι δράστες. Αν είναι έτσι, είναι σίγουρα συγκλονιστικό. Και όλα αυτά που σας λέω συνέβησαν μέσα σε λίγες ώρες. Και ο Πρωθυπουργός επίσης ανακοίνωσε στην, επειδή δέχεται πολύ κριτική η κυβέρνηση, ότι συγγνώμη, είναι δυνατόν όταν πέφτουν οι τιμές των καυσίμων, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου εδώ, όχι μόνο να μην πέφτουν, να ανεβαίνουν κιόλα, όπως είπε σήμερα η κυρία Ζάγκα, 5, 6, 7, 8, 10 λεπτά, ενώ όταν ανέβουν έξω σε 4 ώρες, να το βλέπουμε αυτό και στην Αγγλία. Είπε λοιπόν ο Πρωθυπουργός ότι είναι μια σύνθετη διεθνής κατάσταση και γι' αυτό συμφώνησε με τα δηληστήρια και θα ανακοινωθεί τα επόμενα 24 ώρα και θα ισχύσει άμεσα. Μέχρι τέλος Ιουλίου τα δηληστήρια θα δίνουν φθηνότερα βενζίνη και πετρέλαιο, 10 λεπτά τη βενζίνη και 5 το πετρέλαιο. Θα υποστούν το κόστος στα δηληστήρια. Καλό είναι αυτό. Φτάνει? Όχι.
τα δηληστήρια εκείνα που δείχνουν πάντα οι βενζινοπόλες για το κόστος της βενζίνης. Σήμερα το πρωί η κυρία Τσαγκάρη μου είπε στην τηλεόραση, επικεφαλής της Επιτροπής για την Ακρίβεια, ότι είναι το Mediterranean Plan. Δηλαδή είναι 12 χώρες που έχουν ένα ενιαίο μοντέλο καθορισμού των τιμών του πετρελαίου, το οποίο κρατάει τις τιμές ψηλά. Ομολογώ ότι το έχω ξανακούσει αυτό, αλλά δεν μου αρκεί ως απάντηση. Διότι αν ένα μοντέλο το οποίο λειτουργεί μόνο για να κρατάει ψηλά τις τιμές, ας αλλάξει, ας κάνουμε κάτι. Είναι μια κίνηση αυτό, 10 λεπτά κάτω από τα δηληστήρια η βενζίνη άμεσα μέχρι τέλος Αυγούστου και 5 λεπτά το πετρέλαιο, δεν φτάνει. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε σήμερα η μέρα με οριμαγδό επικαιρότητας και αυτό σας έδωσε έτσι λεπτό προς λεπτό το χρονικό, το φιλμ της ημέρας που δεν είναι μόνο αυτά, σας είπα έτσι μερικά που αξιολόγησα. Λοιπόν, είναι Παρασκευή, είναι 10 Ιουλίου, είμαστε το κατά καλό καιρό και ποιος είπε ότι δεν έχει δει στο καλοκαίρι. Εδώ τέτοια μέρα δεν θυμάμαι ούτε στο κατά χείμωνο. Θα μπορούσα να κάνω δελτίο, να σας λέω 15 πρώτα θέματα. Λοιπόν, Παρασκευή 10 Ιουλίου, είμαστε εδώ ζωντανά στον Real FM. Η Λουκία Γκάτσου δεν είναι δίπλα μου, ελπίζω να έρθει στη συνέχεια. Ελπίζω να είναι καλά γιατί δεν με έχει ειδοποιήσει για κάτι. Σε κάθε περίπτωση θα είμαστε μαζί ως τις 5, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Μου κάνει στροφιά ούτως ή άλλως ο Γιάννης Καραγευρέκης, ο εξαιρετικός Γιάννης, η Σοφία Γαλάνη φροντίζει για όλα και η Δέσποινα Καλοχέρη υποδέχεται τα δικά σας μηνύματα στο 211-200-8200, email studio@realfm.gr.

Και όλα αυτά στον απόέχο μιας πολύ ενδιαφέρουσας δημοσκόπησης παρουσίασε χθες το πρωί. Πρώτο παρουσίασε εδώ στο Real FM, στη Ρίτσα Μπιζόγρου και στο Γιώργο Παγάνη, ο Δημήτρης Μαύρος. Είναι εξαμηνίας τάσης της MRB, από τις οποίες μπορούμε να βγάλουμε πάρα πολλά συμπεράσματα. Σήμερα μιλούσαμε με τον Δημήτρη Μαύρο και αν όλα πάνε καλά, σε λίγο θα τον έχουμε μαζί μας, ελπίζω. Το τηλεφωνικό μας ραντεβού είναι για τώρα, αν μας ακούει. Μια δημοσκόπηση που καταρχήν επιβεβαιώνει αυτό που ξέραμε. Δηλαδή ότι το νούμερο ένα πρόβλημα των πολιτών είναι η ακρίβεια. 49,5% το αξιολογούν ως πρώτο. Υγεία, περίθαλψη, 34,7. Χαμηλή μισθή, πάλι το ίδιο με το πρώτο. Χαμηλά εισοδήματα, 33,5. Και στη θέση νούμερο 5, στεγαστικό νέο στη λίστα. Ύψος ενοικίων, υψηλές τιμές αγοράς κατοικίας, 17,1. Αν το συνδυάσουμε όλο αυτό, πληθωρισμό, χαμηλή μισθή, στεγαστικό, είναι το νούμερο ένα πρόβλημα των πολιτών. Και αυτό από το οποίο, αν θέλετε τη γνώμη μου, θα κριθεί εμπολής το αποτέλεσμα της κάλπης. Όποιος πείσει περισσότερο, επειδή ξέρετε οι πολίτες έχουν καεί στο χυλό και φυσάνε και το γιαούρτι, δεν είναι όποιος τάξει, όποιος πείσει ότι τάχει. Γιατί εγώ μπορώ να σας τάξω 18η σύνταξη. Εάν με πάρουν στο ψηλό, απλώς το καταστραφώ. Το θέμα είναι να πεις κάτι που μπορείς να το κάνεις, να το αποδείξεις και οι πολίτες να πιστέψουν ότι θα το κάνεις χωρίς να καταστρέψεις τα υπόλοιπα. Αν λοιπόν το κάνεις και βοηθήσεις πραγματικά τους πολίτες, παίρνεις πόντους και αυτό θα σε βοηθήσει την κάλπη. Είναι σαφές ότι το νούμερο ένα θέμα που θα κρίνει τις κάλπες είναι η οικονομία. Και όχι τα μακροοικονομικά μεγέθη, στα οποία ακόμη και η αντιπολίτευση παραδέχεται ότι η οικονομία πάει καλά, όχι. Η καθημερινότητα. Πώς αυτό μεταφράζεται στην τσέπη του πολίτη. Τι τον νοιάζει το συνταξιούχο αν πάει καλά η οικονομία, αν του τελειώνουν τα χρήματα στις 15. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να πάει καλά η οικονομία και αυτό να μεταφράζεται σε καλύτερη ζωή, σε περισσότερα χρήματα στην τσέπη του. Και δεν έχει απλώς σημασία να πάρει αύξηση μισθού ή σύνταξη ή να μειωθούν οι φόροι, να του μείνει στην τσέπη κάτι παραπάνω. Να ζήσει αξιοπρεπώς ή να μην του μείνει, αλλά να μην είναι και να μην πέφτει έξω ο προϋπολογισμός του νοικοκυριού.

0: Και αυτό διαδόνεται και από το επόμενο εύρημα. Βασικότερο πολιτικό διακύβευμα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης. Ποιο λέτε, το ξέρετε. 43,7 θέματα ελέγχου ακρίβειας στην αγορά. Μεσολαβία ένα 37,3 που είναι θέματα διαφάνειας και διαφθοράς και ακολουθεί στην τρίτη θέση το ίδιο αλλά με αυτή την έννοια που σας έλεγα, δηλαδή βελτίωση οικονομίας της χώρας που από εκεί θα προέλθει η βελτίωση των οικονομικών των οικοκυριών. Κρατήστε το αυτό, δηλαδή ο πολίτης λέει δεν θέλω απλώς να έχω καλή οικονομία αλλά αυτό να μεταφράζεται σε καλύτερη ζωή για μένα, σε πιο πολλά λεφτά στην τσέπη μου. Θέμα νούμερο 4, το ίδιο με άλλη διατύπωση. Θέμα αύξησης εισοδημάτων. Δηλαδή το 1, το 3 και το 4 είναι το 1, το ίδιο. Δηλαδή πιο πολλά λεφτά στην τσέπη, καλύτερη ζωή. Είναι λοιπόν προφανές ότι εκεί θα κρυθούν τα πράγματα. Και επίσης έχουν ενδιαφέρον τα επιμέρους στοιχεία. Μία πρωτότυπη σύγκριση που κάνει ο Δημήτρης Μαύρος με τις εξαμηνιαίες τάσεις. Ένα crash test μεταξύ των αρχηγών. Ποιος αρχηγός μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα? Εξωτερική πολιτική. Μητσοτάκης 30,6, Τσίπρας 20,4, Ανδρουλάκης 12, Καριστιανού 11, κανένας 27. Είναι η μόνη περίπτωση που κάποιος αρχηγός είναι πιο πάνω από τον κανένα. Σε όλα τα άλλα ο κανένας είναι ο καλύτερος. Εξωτερική πολιτική λοιπόν Μητσοτάκης. Οικονομική πολιτική πάλι Μητσοτάκης. Γενική οικονομική, κρατήστε το αυτό. 23 Μητσοτάκης, 20 Τσίπρας, 12 Ανδρουλάκης, 12 Καριστιανού. 30 ο κανένας πρώτος. Κοινωνική πολιτική όμως Τσίπρας πρώτος. Κρατήστε το επίσης αυτό. Τσίπρας 22,6, δεύτερος Μητσοτάκης 21,7, τρίτη Καριστιανού 19,4, τέταρτος πάλι Ανδρουλάκης 13,4, κανένας, πρώτος με 24,3. Διαφάνεια διαφθορά. Να η έκπληξη. Να και ο κύριος Μαύρος. Κύριε Μαύρε, αγαπητέ Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο.
0: Με βρεθήκατε στο σημείο που ανέλυε αυτό το πρωτότυπο που για μένα είναι το έβριμα της δημοσκόπης, crash test μεταξύ των αρχηγών, που βλέπουμε ότι ο καθένας υπερέχει και από κάτι που ήταν αναμενόμενο, αλλά λέει
1: ναι,
0: πολλά.
1: Και ήσουν Νίκο μου στο σημείο που ξαφνικά στη διαφάνεια διαφθορά προηγείται η κυρία Καριστιανού.
0: Πραγματικά. Φαίνεται ότι εξαργυρώνει τη διαδρομή της στη μάχη για τη τραγωδία των Τεμπών και είναι το μόνο που είναι πρώτη, αλλά είναι πρώτη με διαφορά. 22,7 Καριστιανού, 18 Τσίπρας, 16 Μητσοτάκης, 11 Ανδρουλάκης.
1: Αλλά πόσο
0: κανένας
1: είναι εκεί ο κανένας?
0: 30. Άρα μπράβο, ο κόσμος λέει κανένας.
1: Βλέπουμε ότι παντού ο κανένας έχει ένα ποσοστό κοντά στο 30% ή φτάνει μέχρι το 36%. Άρα το μόνο κόμμα το οποίο θα ενδυνάμει, θα μπορούσε να βγάλει αυτοδυναμία, είναι το κανένα κόμμα.
0: Σωστό.
1: Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη στιγμή που η κατάσταση είναι ρευστή σε τέτοιο σημείο που θα πρέπει κανείς να είναι πάρα πολύ προσεκτικός ή αν ήμουν αρχηγός κόμματος θα έπρεπε να τρέχω με τις ελβιέλες μου σαν τον τρελό γύρω γύρω και να λιώνω σόλες για να μπορώ να μαζέψω αυτή τη ρευστότητα που επικρατεί.
0: Εδώ όμως δείχνει η κυρία Μαύρε τα ατού των αρχηγών, δηλαδή Μητσοτάκης εξωτερική πολιτική πολύ δυνατός, κερδίζει και τον κανένα, η μόνη περίπτωση που κερδίζει κάποιος τον κανένα, και γενικώς οικονομία, αλλά στο ειδικώς οικονομία είναι Τσίπρας. Ακρίβεια και κοινωνική πολιτική είναι Τσίπρας, που είναι για μένα έκπληξη αυτό, υπό την έννοια ότι έχει περάσει μια δύσκολη τετραετία ως πρωθυπουργός 15-19 και από τότε χάνει τις εκλογές. Γι' αυτό το λέω ότι είναι
1: αυτό έκπληξη. Σημαίνει και κάτι πονηρό.
0: Δηλαδή.
1: Ότι η ακρίβεια, παραδείγματος χάρη, και τα οικονομικά θέματα έχουν ξεφύγει από το να είναι μόνο ισολογισμοί, νούμερα κτλ. Κτλ. Έχει αρχίσει και ανακατεύεται μέσα σε αυτή τη διάσταση και η υπόθεση που λέγεται ethics. Δηλαδή θέματα ηθικής και προθέσεων, για να είμαι ακριβέστερος.
0: Ποιος θα χτυπήσει τα συμφέροντα για να ρίξει πραγματικά τις τιμές και να μείνει στα λόγια.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή.
1: Άρα λοιπόν εκεί γενικά και παραδοσιακά από καταβολής πλανήτη δεν ήταν το δυνατό σημείο της δεξιάς και το δεξιάς αυτό. Ήταν μάλλον πλέον εκεί πάλλον το γήπεδο της, πώς το λένε, της... κέντρο δεξιά, κέντρο αριστερά.
0: Ναι, μα δεν είναι τυχαίο ότι και σήμερα στη Βουλή για μια ακόμα φορά ο Πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι ενισχύει εισοδήματα, μισθούς, συντάξεις, μειώνει φόρους για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια που επιμένει. Το παραδέχθηκε ότι υπάρχει ζήτημα και ότι οι νοικοκυριά δεν τα βγάζουν πέρα ο Πρωθυπουργός. Από την άλλη πλευρά ήταν παρόν, τα ρωτούσε την κυρία Τσαγκάρη που εκείνη έχει τη σημαία κατά τις ακρίβειες και των συμφερόντων και ακούσατε τι είπε. Λέω, ωραία όλα αυτά τα μέτρα, θα μειωθούν οι τιμές από το Σεπτέμβριο, οι τιμές, το τέρας της ακρίβειας, όλα αυτά τα συμφέροντα το χωράφι ράφι 10 φορές πάνω, οι ενδομηλικές συναλλαγές, όλο αυτό θα χτυπηθεί, μπορούμε. Εκεί όποιος πείσει, αγαπητέ Δημήτρη, τους πολίτες, νομίζω θα κερδίσει και τις εκλογές. Δεν ξέρω.
1: Ξέρετε τι γίνεται, Νίκο μου.
0: Για κανένα.
1: Θα σου πω το εξής, επειδή το έχουμε ψάξει και ποιοτικά με περίεργες έρευνες και μέσω AI και μέσω ποιοτικών ερευνών και μέσω ειδικών ποσοτικών ερευνών, το μότο των Ελλήνων σήμερα, και προσέξτε τη φράση, είναι πάρα πολύ λεπτή, είναι το εξής. Δεν θέλω να με σώσεις, θέλω να μπορέσω. Που σημαίνει ότι δεν είναι μόνο ο σωσμός το ζητούμενο από την κυβέρνηση. Δηλαδή να σου δώσω αυτή τη στιγμή ένα σωσίβιο και μετά βλέπουμε πως θα σε ανεβάσω στο καράβι. Αυτό το οποίο ζητάει ο κόσμος είναι ενεργητικό σωσμό. Δηλαδή να με βοηθήσεις, να μου δημιουργήσεις ένα δίκαιο πλαίσιο για να μπορώ εγώ να επιλέξω πως θα ζήσω. Δεν θέλω να μου δίνεις μόνο κάποια χρήματα τα οποία πάνε με τέτοιο, φτάνουν με τέτοιο τρόπο μέχρι εμένα, που μετά εγώ είμαι υποχρεωμένος να τα χρησιμοποιήσω και με τον τρόπο που μου τα δίνεις.
0: Να προσθέσω ένα ακόμα. Η πρόταση να είναι πιστική. Επειδή οι πολίτες, το έλεγα και πριν, έχουν καεί στο χυλό φυσάνε και το γιαούρτι, δεν τους ενδιαφέρει να βγω να τους πω θα πάρετε 21η σύνταξη και 18ο μισθό. Να τους πείσω ότι μπορώ να το κάνω. Αλλιώς θα χάσω διπλά. Αντί θα μου γυρίσει μπούμεραγκ. Εκεί. Το θέμα είναι ποιος θα πείσει τους πολίτες. Γι' αυτό και επέμενε σήμερα ο Μητσοτάκης στον κύριο Ανδρουλάκη που χθες το βράδυ είπε 13η σύνταξη κοστίζει τόσο και λέει κάτσε. Εσύ λες τόσο. Εγώ σου λέω 2,5 δις. Πούντα. Είσαι μπακάλικο το πατούσε ο κύριος Ανδρουλάκης. Νομίζω ότι είναι η καρδιά της ουσιαστικής, δεν λέω για τα άλλα θέματα, τα πυροτεχνήματα, ουσιαστικής προεκλογικής σύγκρουσης. Με τον Τσίπρα να μην έχει μιλήσει ακόμα γι' αυτό. Δεν υπάρχει πρόγραμμα Τσίπρα ακόμα. Δεν έχουμε.
1: Σωστό. Ναι. Σωστό. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι αν πάτε στο τελευταίο κεφάλαιο των τάσεων, που είναι η εμπιστοσύνη στους θεσμούς,
0: ναι, ναι,
1: εκεί θα δείτε ότι η εμπιστοσύνη πέφτει ραγδαία αυτή τη στιγμή σε όλους τους θεσμούς. Είτε είναι, πάντα είναι πρώτη η οικογένεια, ο στρατός και τα πανεπιστήμια, αλλά γενικώς όλα τα ποσοστά πέφτουν ραγδαία.
0: Δυσπιστία.
1: Και σε κάποιους θεσμούς πέφτουν πολύ ραγδαία. Μία από τις πτώσεις, τις ραγδαίες, είναι η ιστορία της ελληνικής κυβέρνησης. Όχι όμως της συγκεκριμένης ελληνικής κυβέρνησης.
0: Γενικώς.
1: Αλλά γενικώς του θεσμού της κυβέρνησης.
0: Τώρα, επειδή έχουμε λίγο χρόνο.
1: Ξέρετε ποιο είναι, ξέρετε ποιο είναι ο τελευταίος θεσμός εμπιστοσύνης στην Ελλάδα.
0: Ποιος?
1: Τα κόμματα.
0: Αυτό
1: από
0: το λέει
1: πάνω
0: όλο.
1: Είναι τα μίντια, από πάνω είναι λίγο οι δημοσκοπήσεις, αλλά στο κάτω όριο.
0: Λοιπόν,
1: επειδή βλέπω
0: το ρολόι, Δημήτρη, και η κορύφωση κάθε δημοσκόπηση είναι η αναγωγή στο σύνολο, η εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Εδώ θα σου λέω ποσοστό να μου λες είναι προς τα πάνω ή προς τα κάτω, γιατί αυτό έχει σημασία. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 29. Είχε 29,2 το Δεκέμβριο. Στα ίδια. Η ερώτηση είναι, είναι το 29 προς τα πάνω ή 29 προς τα κάτω.
1: Λοιπόν, υπάρχει ένα ποσοστό.
0: Και χωρίς Σαμαρά ακόμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει ένα ποσοστό το οποίο λέει αξίζει να πάρει άλλη μία τετραετία η κυβέρνηση. Και εκεί το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας είναι 25-8. Όταν επίσης βγάζεις το μέσο όρο των θετικών τοποθετήσεων για την κυβέρνηση από διάφορες ερωτήσεις μέσα στις τάσεις, τότε το ποσοστό της είναι 27,2. Όταν ρωτήσαμε, όταν ρωτήσαμε τον κόσμο να μας πει τι πιστεύετε ότι θα πάρει η Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές, όπου βέβαια έχει επηρεαστεί ο κόσμος και από αυτά που δημοσιεύονται δημοσκοπικά, μας είπαν ακριβώς αυτό το οποίο προκύπτει, 28,3.
0: Άρα είμαστε εκεί, περίπου εκεί είναι.
1: Και υπάρχει μία ερώτηση, Νίκο, μία ερώτηση, που βέβαια το 2023 έδωσε το αποτέλεσμα της Νέας Δημοκρατίας και δεν την πιστεύαμε, εγώ δηλαδή, ακόμα και επιστημονικά, έλεγα σιγά μην αυτή η ερώτηση είναι αυτή που θα προσδιορίσει το νούμερο, που λέει, ανεξάρτητα με το αν τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση είναι αποτελεσματικά, σκεφτόμενοι εσείς κύριοι εκεί έξω ερωτώμενοι την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, πιστεύετε ότι τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση είναι περισσότερα όσα μπορεί ή λιγότερα από αυτά που μπορεί η ελληνική οικονομία? Αν αθροίσει κανείς το περισσότερα από ό,τι μπορεί η ελληνική οικονομία και το όσα μπορεί η ελληνική οικονομία, τότε το 2023 Το νούμερο ήταν 40,5.
0: Και το πετύχατε.
1: Και σήμερα είναι 30,9.
0: Άρα εκεί είμαστε μακριά από την αυτοδυναμία. Μονολεκτική ερώτηση, δεν έχουμε ένα λεπτό. Μονολεκτική απάντηση, μάλλον. ΣΥΡΙΖΑ 17,6 προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Συγγνώμη, Ελλάς, συνήθεια. Ελλάς, Τσίπρας. Προς τα πάνω το 17,6.
1: Προς τα πάνω, αργά, αλλά λίγο προς τα πάνω.
0: Προς τα πάνω. Πασόκ ήταν 14,1, πήγε 11,1 από το Δεκέμβριο μέχρι σήμερα. Προς τα κάτω ή προς τα πάνω.
1: Κατά την άποψή μου, και τα είπαμε και το πρωί στην εκπομπή σου στο Open, το 11,1 είναι ευτυχώς που δεν πάθαμε και τίποτα.
0: Ναι.
1: Σταθεροποιήθηκε επιτέλους σε μία θέση, στην τρίτη θέση. Και τώρα όλοι ελπίζουν ότι μπορεί να ανέβει.
0: Μάλιστα. Και ελπίδα Καριστιανού 8,8.
1: Είναι σε πτώση.
0: Σε πτώση. Άρα λογικά εκεί πάμε, άρα πάμε σε χάος. Γιατί κανείς δεν μιλάει με κανέναν,
1: δεν
0: υπάρχει αυτοδυναμία.
1: Δεν ξέρω. Μια χαρά θα μπορούσε να γίνει μια κυβέρνηση συνεργασίας μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ.
0: Εδώ είναι το άλλο με τον Ντοτό.
1: Θα μου πείτε, μα το ΠΑΣΟΚ
0: το άλλο
1: έχει
0: με τον Ντοτό.
1: Ναι.
0: Μόνο ο κύριος Γουρός μου το έχει πει αυτό. Κανένας άλλος. Προς το παρόν. Και άκουσε τα εξαμάξια από το ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Ο Δημήτρης Μαύρος, Διευθύνων Σύμβουλος της MRB. Θα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστούμε πολύ. Η εξαμηνία στάση της MRB. Πάμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε με τον κύριο Ρωμανό από την Νέα Δημοκρατία, Διευθυντή Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού.
2: Real FM. Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί. Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alphabank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
7: Το τάγκο?
6: Θα σας ειδοποιήσουμε.
7: Περίμενε, περίμενε! Ξέρω ποιο τάγκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
6: Φτιάξε βαλίτσες!
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
3: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου-ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Ρίσμα 92.
8: Το 2010 προχώρησε η αστυνομία. Αναζητείται και μία γυναίκα που ζει στο εξωτερικό και για την οποία έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Σε τρεις συλλήψεις για τις εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, προχώρησε η αστυνομία. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο δίζελ έως το τέλος του Αυγούστου προανήγγειλε από τη Βουλή ο Πρωθυπουργός. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Πάει η οθόνη.
2: Και τώρα, με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Time out για θρακών.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης θρακών. Θρακών, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με θρακών.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μία μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
11: Ειρήνη. Μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Επιστρέψαμε, είμαστε 35 λεπτά μετά τις 3, Real FM 97,8. Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο, Λουκία Γκάτσου, ελπίζω να είναι ξανά τη Δευτέρα. Μαζί μας ένα πολύ πολύ μικρό πρόβλημα, δεν της επέτρεψε να είναι εδώ, να είναι καλά, να τακτοποιήσει το ζήτημα που αντιμετωπίζει και τη Δευτέρα ελπίζουμε όλοι να πάνε καλά και να είναι κοντά μας η Λουκία. Λοιπόν, η επικαιρότητα δεν μας αφήνει να βαρεθούμε όλο το καλοκαίρι. Είναι προφανές ότι τέτοια επικαιρότητα εγώ δεν θυμάμαι κατά καλό καιρό. Και ενώ είναι πολύ πιθανό να πάμε και σε εκλογές αμέσως μετά το καλοκαίρι, με πολλούς να στοιχηματίζουν ότι οι δύο πιθανότερες ημερομηνίες, και ας διαψεύδει ο Πρωθυπουργός, είναι 27 Σεπτεμβρίου και 11 Οκτωβρίου. 4, σας το έχω πει, το έχω πει και στη Λουκία, 4 Οκτωβρίου, μου έχει πει κορυφαίος υπουργός, είναι γρουσούζικη η Κυριακή. Του ξέφυγε, την είχαν εξετάσει και την είχαν απορρίψει. Και την εξετάσουν 4 Οκτωβρίου, αν πρόκειται να πάνε σε εκλογές το Μάρτιο ή τον Απρίλιο του 27. Έλατε. Η Καταρίνα Κάβουρα μου στέλνει ένα μήνυμα. Λέει: αυτό που θυμώνει είναι ότι τα κόμματα με τόση τοξικότητα δεν θα καταφέρουν να σηκώσουν τον κόσμο από τον καναπέ. Έχει δίκιο η Καταρίνα. Ξέρετε, υπάρχει πραγματικά τόση τοξικότητα στο πολιτικό σκηνικό. Ή κάποιοι άνθρωποι που εξυπηρετούν αυτό το σκοπό με τοξικό τρόπο από κάθε κόμμα, αλλά αυτό που στο τέλος της ημέρας μένει στον αφρό είναι αυτή η τοξικότητα. Η οποία πράγματι έχω ακούσει κόσμο να μου λέει: αχ, δεν τους μπορώ όλους. Το όλους μπορεί να είναι ένας την ημέρα. Όμως δημιουργείται ένα κλίμα και τους παίρνει όλους πάλι. Το ενδιαφέρον πάντως είναι ότι επειδή έχουν πάρει τα μηνύματα τα κόμματα, έχουμε από πολύ νωρίς, είτε οι εκλογές γίνουν το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, είτε γίνουν την άνοιξη του 27, έχουμε αρχίσει, με εξαίρεση τον κύριο Τσίπρα που καταλαβαίνω δεν είναι έτοιμος ακόμα, ακούμε δηλαδή αποσπασματικά κάποια προτάσεις, αλλά όχι ολοκληρωμένο πρόγραμμα, όχι κοστολόγηση, όχι συγκεκριμένα 1, 2, 3, 4, αυτά που για παράδειγμα παρουσίασε χθες ο κ. Ανδρουλάκης ή που έχει παρουσιάσει η κυβέρνηση. Που είναι αυτά είναι και θεωρώ ότι τόσο κοστίζουν. Και έχει αξία. Και σήκωσε πολύ σκόνη η χθεσινή πρόταση του κ. Ανδρουλάκη για επαναφορά στην ομιλία που έκανε στους συνταξιούχους, επαναφορά 13η σύνταξη. Έχουμε λοιπόν μαζί μας τον κύριο Ρωμανό, Διευθυντή Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, και συνέχεια θα έχουμε μετά τις 4 τον κύριο Τσουκαλά. Άρα θα έχουμε και τις δύο απόψεις σε κορύφο επίπεδο. Κύριε Ρωμανέ, καλησπέρα σας.
13: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
12: Εμείς ευχαριστούμε, είναι πάρα πολλά τα θέματα σήμερα. Πριν πάω στον κύριο Ανδρουλάκη, θα πάω
13: στην... όταν είμαστε μαζί είναι πολλά τα θέματα.
12: Ναι, έχει ενδιαφέρον πραγματικά αυτή η περίοδος πολιτικά. Δεν θυμάμαι τόσο πυκνές εξελίξεις όσο ειδικά η σημερινή ημέρα. Είχαμε λοιπόν την μονομαχία Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη για την ακρίβεια στη Βούλη με αφορμή ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Εκεί λοιπόν, πριν φτάσουμε στην πρόταση Ανδρουλάκη για το συντάξει και τα υπόλοιπα, θέλω να μείνω σε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός για την ακρίβεια. Παραδέχθηκε για πολλωστή φορά ότι ναι, ενισχύει μισθούς, συντάξεις, μειώνει φόρους, αλλά η ακρίβεια είναι ακρίβεια. Και την αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά και το αναγνωρίζω, είπε. Αναγνώρισε επίσης το πρόβλημα με τα καύσιμα που δεν πέφτουν οι τιμές και είπε ότι ήρθε σε συμφωνία με τα δηληστήρια και θα έχουμε άμεσα ανακοινώσει, από ό,τι ξέρω, μέσα στην άλλη εβδομάδα θα εφαρμοστεί το μέτρο, να ρίξουν την τιμή πώλησης στα βενζινάδικα, γιατί εκεί στρέφονται πάντα τα βέλη, 10 λεπτά στη βενζίνη, 5 λεπτά στο ντίζελ, και αυτό να μείνει ως τέλος Αυγούστου. Η ερώτησή μου είναι γιατί τώρα και όχι πολύ πριν, και επίσης γιατί μόνο τόσο. Διότι ο υπολογισμός που έχω κάνει και είναι με βάση την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, κύριε Ρωμανέ, το πετρέλαιο είχε διεθνώς $72 28 Φεβρουαρίου. Τώρα, λόγω της επιδείνωσης, έχει πάει 76-77, αλλά ήταν 72 τις τελευταίες μέρες. Με 72 λοιπόν έχουμε κοινό μέτρο, ήταν 20 λεπτά πάνω το ντίζελ σε σύγκριση με το Φεβρουάριο, 20 λεπτά πάνω στην Αντλία πάντα η αμόλυβδη. Γιατί? Και οι πρατηριούχοι μας λένε δηληστήρια.
13: Λοιπόν, πρώτον ξεκινάω από το τελευταίο, ακριβώς επειδή υπάρχει η κομμάτι αυτής της αλυσίδας, σημαντικό είναι τα δηληστήρια, ακριβώς γι' αυτό τα δηληστήρια χρηματοδοτούν αυτό το νέο μέτρο.
12: Και μάλιστα προσθέσω, κυρία Τσαγκάρη, μου είπε σήμερα, το έχω ψάξει γιατί μιλούσα στην τηλεόραση και μου λέει δεν φταίνε τα δικά μας δηληστήρια, είναι 12 χώρες με το ίδιο μοντέλο τιμών, με το Mediterranean Plans, που είναι διεθνής κανόνας που δεν μπορούν να το σπάσουν τα ελληνικά δηληστήρια, που κρατάει ψηλά για α, β, γ, δ λόγους και βενζίνη και πετρέλαιο. Άρα ένα μεγάλο πρόβλημα.
13: Ναι, προφανώς, και νομίζω συμφωνούμε ότι είναι σωστή κατεύθυνση και αυτό το μέτρο, και απαντώντας και στο δεύτερο ερώτημα, γιατί τώρα δεν είναι τώρα αποσπασματικά, είναι τώρα σε συνέχεια των προηγούμενων μέτρων που ήταν επίσης στην αντίστοιχη κατεύθυνση. Αλλά για να πάω και στον πυρήνα του ερωτήματος που έχει να κάνει με τις τιμές για τα βενζινάδικα, και θα πάω και ευρύτερα στην ακρίβεια. Κοιτάξτε, εξήγησε και ο Πρωθυπουργός στη Βουλή. Υπάρχουν δύο παράγοντες που νομίζω ότι έχουν επηρεάσει αυτή τη διαφορά που υπάρχει ακόμα μεταξύ της προπολέμου, εν πάση περιπτώσει, τιμής και της σημερινής. Το ένα είναι ότι καταστράφηκαν δηληστήρια από τις επιθέσεις και αυτό προφανώς έχει επηρεάσει τη σχέση προσφορά-ζήτησης, άρα και την τιμή. Το δεύτερο έχει να κάνει με την εποχικότητα, τουλάχιστον με βάση αυτά που έχω ακούσει και έχω καταλάβει και εγώ, γιατί δεν είμαι ειδικός στο συγκεκριμένο πεδίο, που επίσης πάντα επηρεάζει την τιμή με συγκεκριμένο τρόπο και σε αυτό το χρονικό σημείο προφανώς προς τα πάνω.
12: Αννοείται πάντως αυξημένη ζήτηση. Το πρωί η κυρία Ζάγκα μου έλεγε ότι η ζήτηση είναι πιο κάτω, δεν γίνεται. Δηλαδή δεν υπάρχει αυξημένη ζήτηση και συνήθως αν δεν υπάρχει αυξημένη ζήτηση πέφτουν οι τιμές, δεν ανεβαίνουν.
13: Νομίζω πάντως ότι και λόγω του τουρισμού και μόνο, η λογική λέει ότι το καλοκαίρι είναι πιο αυξημένη ζήτηση από ότι το χειμώνα. Τώρα, αν συγκρίνεις με πέρυσι την ίδια περίοδο, δεν έχω τα στοιχεία, αλλά μπορεί να ισχύει κάλλιστα αυτό που λέει η κυρία Ζάκα. Λοιπόν, το τελευταίο και
12: σημαντικό. Το συνολικό για την ακρίβεια.
13: Για την ακρίβεια είναι ότι προφανώς μπορώ να παριθμίσω 5-6 πράγματα που έχουν γίνει μόνο στις τελευταίες εβδομάδες. Και όταν λέω ακρίβεια, δεν εννοώ μόνο τα μέτρα που στοχεύουν στον περιορισμό της ακρίβειας, εννοώ και τα μέτρα αύξηση των εισοδημάτων που προφανώς χρησιμοποιούνται και ως ανάγχωμα στην ακρίβεια. Και θυμίζω ότι είχαμε, για παράδειγμα, το μέτρο για τις συντάξεις χειρίας, που σημαίνει περισσότερα λεφτά σε περίπου 150.000.
12: Τα έχουμε πει και το επίδομα για τα παιδιά και η μειώση των τιμών στο σούπερ μάρκετ. Ναι. Το θέμα είναι ότι αν χρειάζομαι να ζήσω 1.000 και οι τιμές αντί για 1.000 πάνε 1.100 και εσύ μου δώσετε 1.100, μία ή άλλη θα είμαι. Το θέμα είναι να μου δώσετε 1.100, αλλά να μείνουν οι τιμές στα 1.000 ή να πέσουν οι τιμές. Εκεί είναι το πρόβλημα.
13: Αυτή είναι η μάχη. Αυτό είναι το δεύτερο σκέλος, που είναι η μάχη που δίνουμε ακριβώς προκειμένου, γιατί δεν θα διαφωνήσω, δεν θα μπω στο αν από τα 1.100. όσο τι κομμάτι σου τρώει ακρίβεια, αλλά σίγουρα σου τρώει ένα κομμάτι. Δεν θα διαφωνήσουμε στο αν είναι μεγάλο ή μικρότερο αυτών των αυξήσεων που έχουν δοθεί. Σίγουρα ροκανίζει πάντως αυτή την προσπάθεια. Άρα λοιπόν ο τρόπος για να αντιμετωπιστεί αυτό, που δεν έχει αντιμετωπιστεί πουθενά στην Ευρώπη, γι' αυτό και πληθωρισμό έχουμε σε όλη την Ευρώπη, αλλά ο τρόπος για να αντιμετωπιστεί δεν έχει αντιμετωπιστεί, ενώ δεν υπάρχει μαγικό ραβδί να το εξαφανίσει. Προφανώς όλες οι κυβερνήσεις παίρνουν μέτρα προκειμένου να το περιορίσουν, προκειμένου να το διαχειριστούν,
12: και
13: προκειμένου
12: υπάρχει,
13: να είναι,
12: Ρωμανή,
13: να είναι μικρότερη.
12: Και το ξέρετε, υψηλότερη αγοραστική δύναμη. Είμαστε τελευταίοι με τη Βουλγαρία. Θέλω να πω, το θέμα δεν είναι μόνο πόσο έχει ένα προϊόν. Μου λένε, έχει το ίδιο με τη Γαλλία. Στη Γαλλία η μισθή είναι διπλή όμως. Άρα, αν έχει το ίδιο, έχει τη διπλή τιμή, αν ο μισθός είναι στο μισό.
13: Η αγοραστική δύναμη, για να το απαντήσουμε και αυτό, είναι συνδυασμός δύο πραγμάτων. Το ένα είναι η ακρίβεια και το άλλο είναι η μισθή και τα εισοδήματα. Η μισθή και τα εισοδήματα, η αλήθεια είναι ότι πράγματι είχαν μείνει πίσω στην Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Γιατί είχε γίνει αυτό? Γιατί όταν όλη η υπόλοιπη Ευρώπη αύξανε μισθούς και εισοδήματα, εμείς μειώναμε με τα μνημόνια και μετά τα μνημόνια κυρίως. Όταν λέω μετά τα μνημόνια, εννοώ στο αχρίαστο μνημόνιο Τσίπρα, που σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη υπήρχε ποσοτική χαλάρωση και ανάπτυξη και εμείς ήμασταν ουραγοί. Άρα δεν εκμεταλλευτήκαμε την παγκόσμια συγκυρία τότε που ήταν θετική, και τώρα σε μια ανάποδη παγκόσμια συγκυρία εμείς κοιτάμε να καλύψουμε αυτό το χαμένο έδαφος.
12: Ξέρετε,
13: και τα καταφέρνουμε.
12: Ξέρετε την απάντηση, διεκτυπείται τρίτη θητεία, κύριε Ρωμανέ. Έχουν περάσει 7 χρόνια κυβέρνησης. Δεν νομίζω ότι υπάρχει, προφανώς το αντικειμενικό αυτό που λέτε, περάσαμε μια εφιαλτική δεκαετία από το 9 ως το 19. Απ' την άλλη, ως πότε θα το λέτε αυτό? Και το, αν κερδίσετε και το 30 και το 33 και το 36, θα λέτε ότι παρέλαβε το 19 καμενίκη γιατί ήταν τα μνημόνια. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
13: Όχι, αυτό δεν είναι, αυτό δεν είναι δικαιολογία.
12: Είναι αντικειμενικό θέμα, αλλά δεν μπορεί να προβάλλεται ως απάντηση ποτέ.
13: Δεν είναι δικαιολογία για το γιατί η ακρίβεια πώς το λένε, τρώει, ας πούμε, ένα κομμάτι.
12: Γιατί η ακρίβεια επιμένει. Ναι.
13: Γιατί η ακρίβεια επιμένει. Αλλά από την άλλη είναι μια πραγματικότητα που έχει να κάνει στο γιατί υπάρχει αυτό το χάσμα στα εισοδήματα, κυρίως μεταξύ της Ελλάδας και των υπόλοιπων χωρών. Και ξαναλέω ότι άλλος τρόπος από το να μειώνεται αυτό το χάσμα μέσω των αυξήσεων στα εισοδήματα δεν υπάρχει.
12: Υπάρχει. Να βρούμε έναν τρόπο ώστε να μην πουλιέται το ρύζι να ξεκινάει από το χωράφι 30 λεπτά και να φτάνει 3,5 ευρώ στο ράφι. Να βρούμε έναν τρόπο να μείνει το βρεφικό γάλα εδώ 30-50% ακριβότερο, το ίδιο γάλα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, ότι είναι το ίδιο γάλα. Αυτό μπορεί να βρεθεί. Την κυρία Τσαγκάρη που τη ρωτούσε το πρωί, μου είπε ότι είναι αυτό παλεύει. Αλλά δεν το έχουμε βρει μέχρι τώρα. 7 χρόνια εσείς και άλλα 27 οι προηγούμενοι, δεν το έχουμε βρει. Προς το παρόν χάνουμε από τους ενδιάμεσους, χάνουμε τις πολυεθνικές, χάνουμε τις εντομιλικές συναλλαγές. Άρα έχουμε αδικαιολόγητες ανατιμήσεις και εσείς δίνετε αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις και μειώσεις φόρων και τα τρώει αυτός ο κύκλος της ακρίβειας που σας περιέγραψα.
13: Δύο πράγματα. Πρώτον, το ένα δεν εννοεί το άλλο. Προφανώς χρειάζονται και τα δύο. Όταν λέω ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος, εννοώ πυρηνικά στο κομμάτι των εισοδημάτων. Και γιατί έχει σημασία το κομμάτι των εισοδημάτων? Γιατί αυτό θα μας συντροφεύει, αυτές οι αυξήσεις, δηλαδή τα αυξημένα εισοδήματα, θα μας συντροφεύουν και αφού καταφέρουμε να περιορίσουμε το αποτύπωμα της πληθωριστικής κρίσης ή αφού, εν πάση περιπτώσει, μειωθεί ο πληθωρισμός και πανευρωπαϊκά. Άρα λοιπόν το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι προφανώς δεν κάθεσαι με σταυρωμένα τα χέρια να περιμένεις να φύγει ο πληθωρισμός. Κάνεις μία σειρά πραγμάτων που αποδίδουν λιγότερο ή περισσότερο, και εκεί μπορώ να ακούσω την όποια κριτική, αλλά τουλάχιστον προσπαθείς προς τη σωστή κατεύθυνση, προκειμένου ακριβώς να περιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο ο πληθωρισμός ροκανίζει αυτές τις αυξήσεις, που δεν είναι αυτονόητες όμως, γιατί άλλες χώρες σε αυτή τη συγκυρία, με αντίστοιχο πληθωρισμό, εν πάση περιπτώσει, συζητάνε μειώσεις, συζητάνε νέους φόρους και σίγουρα δεν συζητάνε επεκτατικές οικονομικές πολιτικές όπως συζητάμε εμείς. Άρα λοιπόν, πρέπει να θωρακίσουμε το ένα σκέλος, που είναι να μπορεί η οικονομία να συνεχίζει να αυξάνει τα εισοδήματα, να είναι δυνατή, ισχυρή και να αυξάνει τα εισοδήματα, που σημαίνει τι, νέες δουλειές, επενδύσεις, άμεσες ξένες επενδύσεις σπάσανε ρεκόρ 15 ετών, αν δεν κάνω λάθος.
12: Βάλτε ανωτερία.
13: Και καθεξής.
12: Ακούστε.
13: Και, και στο άλλο σκέλος, θα συμφωνήσω μαζί σας απόλυτα, να κάνεις όσα περισσότερα μπορείς. Και ποτέ δεν θα είναι αρκετά. Πάντα θα πρέπει να κάνεις κι άλλα. Και γι' αυτό μόνο τις τελευταίες εβδομάδες μπορώ να σας παριθμίσω μία σειρά πραγμάτων που έχουν γίνει. Περιμένουμε και τις ανακοινώσεις για τις μειώσεις τιμών από Σεπτέμβριο και ούτω καθεξής. Λοιπόν, όλα αυτά προφανώς είναι στο δεύτερο σκέλος που έχει να κάνει
12: MRB εξαμηνία στάση. Σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας, πληθωρισμός ακρίβεια 49,5. Χαμηλή μισθή, χαμηλά εισοδήματα 33,5. Στεγαστικό ύψος ενοικίων 17,1. Ένα θέμα είναι αυτό, κρατήστε το. Πάμε στο εύρημα, ποιος αρχηγός μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα την ακρίβεια. Τσίπρας 19,7, Μητσοτάκης 18,8, Καριστιανού 13,3, Ανδρουλάκης 11,6, κανένας 35,8. Αλλά πρώτος ο κανένας, ο κόσμος λέει, με κοροϊδεύουν. Δύο, Τσίπρας, 19,7. Και ο κ. Μαύρος είπε ότι είναι έκπληξη για μένα. Τρία, Μητσοτάκης. Σχόλιο.
13: Καταρχάς, προφανώς, το τι αποτυπώνει το κανένας, αυτό που σας λέω, ότι ο κόσμος καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις.
12: Και νομίζω ότι αυτή
13: είναι η μεγάλη εικόνα. Από εκεί και πέρα, προφανώς, ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος δοκιμάζεται καθημερινά σε αυτό το μέτωπο, παίρνει και το μεγαλύτερο κομμάτι της αντίδρασης στο πραγματικό αυτό πρόβλημα. Ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος δεν έχει δοκιμαστεί και
12: δεν
13: μπορεί
12: ήταν
13: να προτείνει.
12: Χρόνια, μέχει, είτε το 19, είτε το 23, ήταν 4 χρόνια πρωθυπουργός και ο κόσμος λέει, έλα, σου δίνω μια ευκαιρία ακόμα.
13: Γιώργα, θα σας πω, ο κύριος Τσίπρας δεν έχει δοκιμαστεί στο κομμάτι τη πληθωριστική κρίση, στην περίοδο τη πληθωριστική κρίση και σε τέτοιε συνθήκε. Θυμίζω ο κύριο Τσίπρα, ξαναλέω, δοκιμάστηκε σε ακριβώ αντίθετε συνθήκε και κατάφερε τα ανάποδα από ό,τι θα μπορούσε οποιοδήποτε άλλο με ανάπτυξη και
12: προσωπική ανάπτυξη.
13: Άρα, τι κατάφερε ο κύριο Τσίπρα, νέου φόρου, ουσιαστικά.
12: Και του λέει ο κόσμο, έλα είσαι εσύ για την ακρίβεια. Εσένα εμπιστεύομαι.
13: Λέω λοιπόν.
12: Ποιο
13: ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος προφανώς έχει το προνόμιο εντός εισαγωγικών να κάνει ό,τι προτάσεις θέλει χωρίς κανένα κόστος, με την έννοια ότι δεν θα κρυθούν στην πράξη ή τουλάχιστον δεν κρίνονται τώρα στην πράξη, τώρα που περνάει τη δυσκολία ο κόσμος, έχει αυτό το πλεονέκτημα να μπορούν κάποιες ευχάριστες προτάσεις να πιθανόν να πείθουν αυτό το κομμάτι του κόσμου το οποίο πείθουν. Από εκεί και πέρα όμως, για να έχουν αποτύπωμα πραγματικό και ρεαλιστικό αυτές οι προτάσεις, θα πρέπει να είναι κοστολογημένες, θα πρέπει να συγκρίνονται στην πραγματικότητα και στο πεδίο του ρεαλισμού. Και εκεί νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας έχει αποδείξει και από την προηγούμενη θητεία του ότι είναι πολύ μακριά από οποιαδήποτε τέτοια σύγκριση.
12: Πάμε τώρα στη σύγκριση, στη σύγκρουση της ημέρας, κατά τη γνώμη μου. 13η σύνταξη. Χθες το βράδυ ο κ. Ανδρουλάκης λέει στους συνταξιούχους: δεσμεύομαι, αν εκλεγώ, να επαναφέρω 13η σύνταξη. Και θα κοστίσει τον πρώτο χρόνο 400, επειδή ρωτούσε συνεχώς ο πρωθυπουργός, τα έχει πει ο κ. Ανδρουλάκης. 420 εκατομμύρια, το δεύτερο 300 και τον τρίτο 840. Προσέξτε, τον πρώτο χρόνο το κόστος ανέρχεται σε 420 εκατομμύρια επιπλέον του κόστους του επιδόματος των 300 ευρώ που εξήγηλε η κυβέρνηση. Άρα είναι το κόστος επιδόματος συν 420, λέει ο Πρωθυπουργός. Είναι 2,5 δις. Πού είναι η αλήθεια? Είναι 2,5 δις ή 420 εκατομμύρια συν το κόστος?
13: Κοιτάξτε, φαντάζομαι ότι η πραγματικότητα είναι ότι αν μπορούσε κάποιος, κρατώντας όλα αυτά τα μέτρα που έχουν ήδη προϋπολογιστεί και αυξάνουν τα εισοδήματα, να φέρει και την 13η σύνταξη, ο πρώτος που θα ήθελε να το κάνει είμαστε εμείς. Άρα στο ερώτημα του ποιος από τους δύο λέει αλήθεια, δεν έχει κανένα κίνητρο η κυβέρνηση να μπορεί να φέρει ένα τέτοιο μέτρο χωρίς να έχει επίπτωση στα υπόλοιπα θετικά που έχουν νομοθετηθεί ή έχουν προϋπολογιστεί και να μην το κάνει. Από εκεί και πέρα, ξαναλέω,
12: έχει σημασία πόσο κοστίζει. Άλλο 2,5 δις, άλλο 420 εκατομμύρια συν το κόστος του επιδόματος.
13: Έχει απαντηθεί πολλές φορές και ξαναλέω ότι αυτό το καλό το οποίο έχουμε νομοθετήσει είναι ότι όλα αυτά προεκλογικά θα κρίνονται πια από το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, αν δεν κάνω λάθος, ή από το Γενικό Λογιστήριο.
12: Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
13: Γενικό Λογιστήριο, σωστά. Και άρα δεν θα υπάρχει η ερώτηση στον όποιο κύριο Ρωμανό τι από τα δύο ισχύει. Θα είναι με τη σφραγίδα του Γενικού Λογιστηρίου ότι κάνει τόσο, ότι κοστίζει τόσο και θα πρέπει κανείς να μας λέει πού θα τα βρει. Άρα αυτό το ερώτημα, το οποίο εμείς δίνουμε την απάντηση που δίνουμε, θα επιβεβαιωθεί και από τα επίσημα νούμερα όταν κατατεθούν τα προγράμματα των κομμάτων. Και εκεί είναι που ακριβώς κρινόμαστε και κρινόμαστε στο πεδίο του ρεαλισμού και της πραγματικότητας και όχι των λεφτοδέντρων που ο κύριος Ανδρουλάκης δυστυχώς αντιγράφει τον κύριο Τσίπρα, θεωρώντας ότι έτσι θα λύσει το πρόβλημα που του δημιουργεί.
12: Περιμένετε. Έχω μπροστά μου 17 δεσμεύσεις του κύριου Ανδρουλάκη και επιστροφή του ΕΚΑΣ και κατάρριξη του νόμου Κατρούγκαλου και όλα αυτά λένε κοστολογημένα και υπάρχουν τα χρήματα. Και στο τέλος λέει ότι εγώ δεν θα κάνω ό,τι έκανε ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας. Δεν θα μπω σε προεκλογική πλειοδοσία. Άρα και δίνει 17 και δεν μπαίνει σε πλειοδοσία. Τι λέτε?
13: Άρα και λεφτόδεντρα και πλειοδοσία.
12: Μα λέει δεν μπαίνω, όπως ο Μητσοτάκης στην πλειοδοσία. Και αν υπάρξει κι άλλος νοσονομικός χώρος, θα δώσω κι άλλα.
13: Δεν έχω δει κανέναν να λέει ότι μπαίνει σε πλειοδοσία ή να λέει ότι λαϊκίζει. Ακόμα και ο κύριος Τσίπρας με το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης δεν θυμάμαι ποτέ να έχει πει ότι λαϊκίζει ή να το έχει παραδεχθεί ακόμα και τώρα.
12: Άρα τι κάνει, κοροϊδεύει ο κύριος Ανδρουλάκης? Δηλαδή λέει ποσά τα οποία δεν ισχύουν?
13: Προφανώς κοροϊδεύει. Ξαναλέω, αυτό που νομίζω ότι κάνει είναι ότι θεωρεί ότι έτσι θα λύσει το πρόβλημα που του έχει δημιουργήσει ο κύριος Τσίπρας δημοσκοπικά. Εγώ θεωρώ ότι δεν λύνεται αυτό το πρόβλημα με το να αντιγράφεις την κακή συνταγή για την οποία προφανώς δεν σε επιλέγει γιατί έχει το αυθεντικό. Πάντα το αυθεντικό είναι καλύτερο από την απομίμηση. Άρα με το να γίνεις απομίμηση του αυθεντικού λαϊκιστή, δεν νομίζω ότι κερδίζεις κάτι.
12: Ποιος είναι ο αυθεντικός σου, ο κύριος Τσίπρας?
13: Ο κύριος Τσίπρας.
12: Ξέχτε, μετά τον κύριο Τσουκαλάκη, τον κύριο Τεμπονέρα. Αλλά καταλαβαίνετε ότι θα μεταφερθούν αυτά που λέτε.
13: Νομίζω λοιπόν ότι αυτό που θα είχε νόημα για τον κύριο Ανδρουλάκη είναι να δείξει ακριβώς πόσο διαφέρει από τον κύριο Τσίπρα και πού διαφέρει από τον κύριο Τσίπρα. Αντί να κάνει αυτό, δείχνει πόσο καλά μπορεί να τον αντιγράψει.
12: Τελευταίο ερώτημα. Είχα πριν τον κύριο Μαύρο και διαβάζαμε τη δημοσκόπηση της MRB που είναι η πιο σημαντική της χρονιάς γιατί είναι εξαμηνίες τάσης με κάλπη. Νέα Δημοκρατία 29 στην εκτίμηση. Λέω, είναι προς τα πάνω ή προς τα κάτω? Κάνα δεκάλεπτο.
13: Προς τα πάνω, σας το λέω εγώ.
12: Ναι, κάνα δεκάλεπτο μου το εξηγούσε και μου είπε με τον τρόπο που εγώ έχω την προβολή, είμαστε εκεί, 28-29. Αν αυτό είναι ακριβές και ακόμα δεν έχει βγει το κόμμα Σαμαρά. Τι θα κάνετε? Γίνονται πρώτες εκλογές. Ας πω ότι είστε πρώτο κόμμα. Και έχετε, εγώ σας λέω, 31. Και θέλετε 37. Τι θα κάνετε? Θα μείνει κυβέρνηση ο τόπος, διότι Πασόκ το έχει ψηφίσει, μόνο ο κύριος Μπουρός θέλει να συνεργαστείτε. Τσίπρας δεν το συζητάμε. Κωνσταντοπούλου δεν το συζητάμε. Βελόπουλος λέει όχι. Λατινοπούλου λέει όχι. Δεν μένει Κουκουέ προφανώς. Δεν υπάρχει κανείς. Θα μείνει κυβέρνητη η χώρα.
13: Το έχουμε συζητήσει τόσες φορές που ξέρετε.
12: Ναι, αλλά εδώ έχουμε τα νέα δεδομένα. Λέει η οροφή σας είναι 29.
13: Θα το επαναλάβω και θα το συνδέσω και με τα νέα δεδομένα. Πρώτον, τι δείχνει που έχει σημασία νομίζω για μας αυτές οι εξαμηνιαίες τάσεις? Ότι από την προηγούμενη αντίστοιχη έρευνα του Δεκεμβρίου είμαστε δύο μονάδες πάνω. Γιατί έχει σημασία αυτό? Γιατί προφανώς η αυτοδυναμία έρχεται με το να αυξάνεις εσύ το ποσοστό σου. Δεν έρχεται από το αν αυξομειώνεται η διαφορά με το δεύτερο. Όχι,
12: κύριε Ρωμανέ, δεν ξέρω τι συγκρίνεται. Εγώ βλέπω στην εκτύπωση που έχω μπροστά μου, είχατε 29,2 το Δεκέμβριο, έχετε 29 τώρα, στις ευρωεκλογές είχατε 28. Είστε μια μονάδα πάνω από τις ευρωεκλογές. Αλλά από την προηγούμενη μέτρηση είστε σταθεροί. Παρ' όλα αυτά, εγώ για την εκτιμήση ήθελα να πω ότι είναι σημαντικό ότι με τόσο δύσκολη κατάσταση είστε σταθεροί. Αλλά εγώ λέω, δεν θα συνεργαστείτε με κανέναν?
13: Λοιπόν, πάμε λοιπόν και στο δεύτερο σκέλος. Πρώτον, για τον κύριο Σαμαρά να περιμένουμε να το δούμε και να το κρίνουμε και να δούμε και από πού παίρνει και αν παίρνει και τι παίρνει, ναι. Και να συζητήσουμε
12: και να κλείσουμε και αυτό.
13: Δημοσκοπικά. Ναι. Από εκεί και πέρα, εμένω στο πρώτο σκέλος της απάντησης, η αυτοδυναμία έρχεται αυξάνοντας τα ποσοστά σου. Για να αυξήσεις τα ποσοστά σου πρέπει αφενός να πείθεις ότι λύνεις προβλήματα, να κάνεις τα πάντα προκειμένου να υπάρχει μια θετική ατζέντα που δείχνει ότι είναι δίπλα στους πολίτες. Αυτό κάνουμε καθημερινά. Και όχι με βάση το τι κάνει ο διπλανός σου και αν ο Τσίπρας αντιγράφει τον Ανδρουλάκη ή ο Ανδρουλάκης τον Τσίπρα. Εμείς λοιπόν εστιάζουμε στο πρώτο σκέλος. Εκεί κρινόμαστε, εκεί θα κριθούμε και στις εκλογές.
12: Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ρωμανός, Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
14: Real FM.
15: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
16: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
15: Άντε καλέ, εγώ.
17: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
15: Μα τι λες?
17: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
15: Ποια χαρτιά?
17: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
18: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
19: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
21: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
22: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
23: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
22: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
24: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
0: Να ζήσετε!
1: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mood Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
26: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό,

0: πιστόλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
0: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας.

0: 92.
1: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
2: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
3: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
2: Καλά, κάτι θα κάνω.
4: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
5: Πέρα από τον Ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
6: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8, στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
7: Θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
9: Κέντρα στην Αγιά Σου της Λέσβου, καθώς και στα Διαβατά Θεσσαλονίκης. Και στις δύο περιοχές μήνυμα του 112 έχει καλέσει τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Ποτηλιάρισμα επικρατεί στον Κηφισό από του Ρέντι έως τη Νέα Φιλαδέλφια και από τη Λυκόβρηση έως τον Κόκκινο Μήλο, στην Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι προς τον Ασπρόπυργο. Πολύ αυξημένη κίνηση περιμετρικά του Συντάγματος σε Βασιλή Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, στη Βουλιαγμένη σε Ελληνικό και Γλυφάδα και στην Αττική Οδό από Πλακετίας προς Μεταμόρφωση. Πληροφορίες από ανώνυμο email που εστάλει στο ελληνικό FBI ενεργοποίησαν εκ νέου την έρευνα για τον εμπρισμό της Μαρφίν με 3 νεκρούς το Μάιο του 2010. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 2 42χρονων, ενώ αναζητείται ακόμη μια γυναίκα για την οποία έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση πρόκειται να παραπεμφθούν σύμφωνα με την αστυνομία οι 3 συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση.

0: κίνηση στο σπίτι, στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Δίκαιοι δίκαιοι, παρότι όπως ανέφερε αφαίρεσαν τόσο άδικα τη ζωή της μητέρας της, ζήτησε η Αφροδίτη Νέστορα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος του Αυγούστου, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι λεπτομέρειες για τον τρόπο εφαρμογής του μέτρου θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Ακρίβεια παντού είναι ο τίτλος για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Επιβεβαιώνει το Κρεμλίνο ότι βρίσκεται σε επαφή με την Άγκυρα για τη φερόμενη μεταφορά των αντιπυραυλικών συστημάτων S-400 σε τρίτη χώρα. Σε δηλώσεις του, ο Ντμίτρι Πεσκόφ περιορίστηκε να αναφέρει ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά ευαίσθητο ζήτημα.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Bank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την επέκταση της συνεργασίας της μέχρι το 2029 με τον Καταλανό τεχνικό διευθυντή Χαβιέρ Ιμπάλντα, ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσουμε να πετυχαίνουμε σπουδαία πράγματα, ανέφερε. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Real Weather.
0: Γενικά έθριος καιρός αύριο, με τοπικές βροχοπτώσεις στα δυτικά και νότια ορεινά, άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 6. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία αύριο στην Αθήνα, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

επέλεξε γαλλικό τραγούδι ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης για να επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Πολύ ωραίο κύριε Γιάννη. 7 λεπτά μετά τις 4, ZLFM 97,8. Έχει λίγο έτσι μια συννεφιά, δεν είναι ακριβώς καλοκαιρινός ο καιρός. Είναι Παρασκευή, το μυαλό μας είναι στην έξοδο. Αν έχει αμφιβολία κανείς ότι φεύγει ο πολλής κόσμος για διήμερο-τρίμερο, αρκεί να βρεθεί στην επιστροφή. Στις εισόδους της πόλης, Κυριακή απόγευμα βράδυ. Αφήστε το καλύτερα. Εγώ το βλέπω από τις εικόνες στην Αττική Οδό από την παραλία προς την Κηφισίας. Το βλέπω στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου από τον Ισθμό προς τα μέσα, ότι είναι μια περιπέτεια να επιχειρήσει να επιστρέψει στην Αθήνα Κυριακή απόγευμα. Βγαίνει ο κόσμος, που σημαίνει ότι μένει ο κόσμος ακόμα στην πόλη και απλώς παίρνει ανάσες το Σαββατοκύριακο σε μια κοντινή παραλία, στο χωριό, σε ένα συγγενή, σε ένα φίλο, σε μια μικρή απόδραση, όσοι έχουν τη δυνατότητα. Που σημαίνει ότι οι περισσότεροι, και το βλέπω και από την κίνηση, είναι 10 Ιουλίου στην Αθήνα. Νομίζω ότι η Αθήνα θα αδειάσει όπως κάθε χρόνο το 15 Αύγουστο. Απλώς αυτό το διάστημα που αδειάζει μικραίνει όλο και περισσότερο. Γιατί μικραίνουν και οι οικονομικές δυνατότητες, άρα η δυνατότητα του πολίτη να κάνει το αυτονόητο, να πάρει μια ανάσα, να ξεκουραστεί με την οικογένειά του, ότι είναι ζευγάρι μόνος, να πάρει την απαραίτητη ανάσα για να βγάλει και τον επόμενο χειμώνα. Αυτή είναι η πραγματικότητα που βιώνουμε. Εμείς είμαστε εδώ. Real FM 97,8, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Ελπίζω η Λυκία να είναι μαζί μου τη Δευτέρα να πάνε όλα καλά. Η Σοφία Γαλάνη μας υποστηρίζει δημοσιογραφικά. Δέσμη με καλοχέρι υποδέχεται τα μηνύματά σας. 211-200-8200 studio@kirialfm.gr. Να, για τα καύσιμα λέει ο Φόρτσα Παουκάρα, ο φίλος μας, η Κύπρος αγοράζει από εμάς και έχει αμόλυβδη 1,53 που έχει και τουριστική σεζόν. Μια άλλη χώρα που δεν καταλαβαίνω ποια εννοεί, δεν αγοράζει από εμάς, αλλά και αυτή έχει τουριστική σεζόν 1,45 η αμόλυβδη. Αγαπητέ μου, Φόρτσα Παουκάρα, δεν έχουν τους φόρους που έχουμε εμείς. Εμείς σε κάθε 70 λεπτά βενζίνης έχουμε άλλα τόσα φόρο. Η φορολογία, να ξέρετε, αν πληρώνουμε την αμόλυβδη 1,90, είναι γύρω στο 60%. 6, 6, 9, 4 είναι γύρω στο 85-90. 1 ευρώ από το 1,90 είναι φόρος. Δεν έχουν τόσο φόρο οι άλλες χώρες. Έχουμε φόρο. Έχουμε όλο αυτό το άθροισμα που μας περιέγραψε ο κ. Ζωμανός νωρίτερα, που περιέγραψε η κ. Τσαγκάρη το πρωί. Αυτό το Mediterranean Plans, λέει, που είναι 12 χώρες που καθορίζονται οι τιμές από κοινού. Και στις 12 χώρες τα διελιστήρια και για πολλούς λόγους είναι τώρα προς τα πάνω και βενζίνη και πετρέλαιο. Η απάντηση είναι εμείς πάντα πληρώνουμε, είμαστε κορόιδα. Λοιπόν, έχει πολύ ενδιαφέρον η ιστορία των F-35 σε σχέση με την προσπάθεια που κάνουν οι Τούρκοι να απαλλαγούν από τους ρωσικούς πυράβλους S-400 για να αρθούν οι κυρώσεις κάτσα και να μπορέσουν να πάρουν F-35. Από το πρωί οι φιλοκυβερνητικές εφημερίδες έχουν ρεπορτάζ και χθες είχαν, αλλά σήμερα είναι ειδικότερο, ότι στην αρχή είπαν έχουν πουλήσει, μετά ότι προσπαθούν οι Τούρκοι να πουλήσουν τους πυράβλους μάλλον στο Κατάρ, αλλά χρειάζεται, επειδή είναι τέτοιο το συμβόλαιο, ρωσική S-400, την έγκριση της Μόσχας. Ο Πεσκόφ νωρίτερα είπε ότι είναι ευαίσθητο το θέμα. Στο Κογκρέσο δεν είμαι βέβαιος ότι καλύπτονται ακριβώς από την πρόθεση της Τουρκίας θα πουλήσουμε τους πυράβλους, διότι υπάρχουν όροι στις κυρώσεις κάτσα, όχι μόνο να τους πουλήσουμε αλλά και να τους ξαναπάρουμε πίσω, γιατί μπορεί να δώσει, να παρκάρει η Τουρκία τους πυράβλους στο Κατάρ, να πάρει τα αεροπλάνα και μετά τους ξαναπάρει πίσω. Πρέπει να δεσμευτεί ότι θα μείνουν εκεί οι ρωσικοί πυραυλοί. Αυτό το συμβόλαιο προϋποθέτει συνένεση της Μόσχας, που από ό,τι καταλαβαίνω δεν έχει δοθεί. Άρα έχουμε μερικά χρονάκια μπροστά μας για να πάρουμε αυτό που λέει η Σαμπάχ για παράδειγμα, δηλαδή 6 να πάρουν οι Τούρκοι, 6 F-35.

0: Ο Γιώργος μου λέει ότι η καλύτερη την κοστολόγηση ενός προγράμματος να την κάνει και των προεκλογικών προγραμμάτων, ανεξάρτητη αρχή, και δεν είναι το γενικό λογιστήριο που ανοίξει το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά η Επιτροπή Προϋπολογισμού της Βουλής, το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής. Νομίζω ότι υπάρχει νόμος, γι' αυτό δεν το θυμάμαι, ένα από τα δύο πάντως είναι, το Γενικό Λογιστήριο ή το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. Σε κάθε περίπτωση θα είναι η συζήτηση, η απόλυτη προεκλογική συζήτηση, τι προτείνει το κάθε κόμμα και πόσο κοστίζει. Και το λέω αυτό γιατί χθες την άνοιξε με τον πιο έτσι επίσημο τρόπο ο κ. Ανδρουλάκης, πηγαίνοντας στους συνταξιούχους και λέγοντας: σας τάζω, σας υπόσχομαι, δεσμεύομαι ότι θα επαναφέρω 13η σύνταξη. Και σήμερα έγινε η σύγκρουση με τον Πρωθυπουργό, διότι άλλα νούμερα λέει ο κ. Ανδρουλάκης και άλλα ο Πρωθυπουργός. Ποιος είναι ο καλύτερος να μας απαντήσει? Ο κ. Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Τσουκαλά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, χαίρομαι που μπαίνουμε στην ουσιαστική συζήτηση και βλέπω τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει ο κ. Ανδρουλάκης. Θα σας ρωτήσω κι άλλα όμως, και έχω τη δημοσκόπηση της MRB μπροστά μου. Θα ξεκινήσω όμως από αυτό. Και από το μακάρι, λένε όλοι οι συνταξιούχοι, να βρεθεί ένας τρόπος να πάρουμε 13η σύνταξη. Πόσο κοστίζει όμως και αν υπάρχουν τα λεφτά? Ο κ. Ανδρουλάκης το βράδυ είπε τον πρώτο χρόνο 420 εκατομμύρια συν το κόστος του επιδόματος των 300 ευρώ. Θα μας πείτε εσείς πόσο κάνει. Ο Πρωθυπουργός είπε σήμερα 2,5 δις. Τι είναι το σωστό, 420 ή 2,5 δις?
1: Η αξιοπιστία του Πρωθυπουργού φαίνεται πολύ καθαρά από το γεγονός ότι επέλεξε να μην αφαιρέσει το επίδομα των 300 ευρώ. Άρα συνειδητά είπε ψέματα σήμερα. Ξεκινάμε από το πολύ συνειδητά. Ο Πρωθυπουργός της χώρας ψεύδεται στη Βουλή όταν λέει ότι είναι ολόκληρο το ποσοστό νέο μας. Λέμε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Λέμε το καθαρό κόστος αφαιρουμένων ασφαλιστικών εισφορών και φόρων που επιστρέφουν στο κράτος.
0: Το μηνιαίο λέτε έτσι, ναι.
1: Όχι. Το καθαρό κόστος της συνολικής επιβάρυνσης.
0: Ναι, για μήνα ή για χρόνο.
1: Για την 13η σύνταξη το χρόνο.
0: Το χρόνο
1: είναι 1.680.000 αφαιρουμένων φόρων και εισφορών που επιστρέφουν στο κράτος. Άρα δεν είναι δαπάνη πρόσθετη. Από αυτά εμείς τι λέμε, την πρώτη χρονιά θα δώσουμε τη μισή 13η σύνταξη. Άρα το κόστος είναι 840 εκατομμύρια. Από αυτά όμως αφαιρούνται τα 420 εκατομμύρια που ήδη καταβάλει η κυβέρνηση με το επίδομα το οποίο δίνει. Εμείς δεν λέμε και 300 ευρώ και 13η.
0: Πόσο είναι το κόστος των 300 ευρώ, κύριε Τσουκαλά, που είναι φάπαξ?
1: 420.
0: Είναι φάπαξ όμως αυτό. Διαιρούμενο δια του 12 είναι περίπου.
1: Κάθε χρόνο.
0: Ναι, αλλά είναι φάπαξ. Να πω, δεν είναι μήνα-μήνα, είναι μία φορά το χρόνο.
1: Μα και εμείς μία φορά το χρόνο αυτά δίνουμε.
0: Ναι. Λέω, όχι, ξέρετε, το χρόνο, λέω. Ναι. Διότι ο Πρωθυπουργός λέει ότι το μηνιαίο κόστος των συντάξεων είναι 2,5 δις.
1: Όχι.
0: Άρα, σας λέω τι είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Δεν είπε αυτό. Δεν το λέω, καταλαβαίνω μόνο καλά. Είπε ότι το ετήσιο κόστος είναι 2,5 δις.
0: Το μηνιαίο. Εδώ, όχι. Το η συνταξιοδοτική δαπάνη για το 26, το έχω το κείμενο μπροστά μου. Εκτιμάται σε 35,4 δις ευρώ ετησίως. Είναι 2,96 δις μηνιαίος, αλλά αυτό. Αν βγάλεις δαπάνες σε φάπαξ και λοιπά, όχι, το μηνιαίο κόστος είναι 2,5 δις ευρώ.
1: Αυτή είναι η συνολική
0: δαπάνη.
1: Ναι. Μα όταν λέει μηνιαίο.
0: Άρα λέει η 13η σύνταξη κοστίζει 2,5 δις.
1: Το ίδιο λέμε λοιπόν, προσέξτε.
0: 2,5 δις.
1: Λέει ο Πρωθυπουργός, 2,5. Το απαντάμε.
0: 840.
1: Δεν είναι 2,5,
0: είναι 1.
1: Αφήστε, κύριε Σαβελάκη, τα έλεγα πριν. Αφήστε, μάλλον να το καταλάβετε και εσείς και οι ακροατές. 2,5 δις, λέει ο Πρωθυπουργός, αφαιρουμένων εισφορών και φόρων που το κρύβει συνειδητά, είναι 1.680.000. Εμείς τι λέμε, θα δώσουμε την πρώτη χρονιά το μισό. 840 εκατομμύρια, άρα το μισό. Πλην 420 που δίνει ήδη, τι έμεινε, επιβάρυνση 420 εκατομμύρια.
0: Όχι. Ο Πρωθυπουργός λέει. Σας λέω, δεν λέω εγώ, σας μεταφέρω για να απαντήσετε.
1: Αυτό λέει.
0: Μα έχω μπροστά μου το κείμενο. Λέει, είναι 2,96 δις ευρώ μηνιαίως. Αν βγάλεις αυτά που λέτε τα υπόλοιπα, είναι καθαρά 2,5 δις.
1: Άρα δεν ξέρει τι λέει.
0: Σας λέω, το καθαρό είναι 2,5
1: δις. Εγώ 2,5 δις.
0: Λέτε καθαρό 1,680. Εκείνος λέει καθαρό 2,5 δις.
1: Άρα έχει βλεχτεί ο Πρωθυπουργός.
0: Έτσι σου λέει το λογιστήριο, λέει.
1: Προφανώς δεν τα λέει. Αυτά δεν τα λέγανε. Αυτά του έχουν γράψει κάποιοι, επειδή δεν του είπαν καν να αφαιρέσετε 420.
0: Εγώ ζήτησα από το Γενικό Λογιστήριο, φαντάζομαι το εμπιστεύεστε. Ανδρουλάκης, Μπακάλικα. Σας λέω το διάλογο.
1: Ναι. Μην επιμένετε.
0: Ο Πρωθυπουργός είχε
1: μπερδέψει το Χριστό με τον Λάζαρο.
0: Εντάξει.
1: Νόμιζε ότι ο Λάζαρος ανέφερε το Χριστό. Ο Πρωθυπουργός δεν τον ενημερώνουν ορθά. Εδώ τον αφήσανε να πάει στη Βουλή και να μην γνωρίζει ότι δίνει ήδη 420 εκατομμύρια. Δυστυχώς παρουσιάζουν οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού σαν άσχετο. Ναι. Ο Πρωθυπουργός, για να πάμε λίγο και στα βελάκι, τι πονάει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Το 2019 που έλεγε θα καταργήσω τον νόμο Κατρούγκαλου, είχε κοστολογήσει την κατάργηση. Πείτε μου, ένα ναι ή ένα όχι.
0: Εσείς θα μου πείτε, ό,τι μου πείτε εσείς.
1: Όχι, όχι. Κατήρισε τον νόμο Κατρούγκαλου.
0: Ό, αυτό όχι, σας το λέω.
1: Τον εφάρμοσε πιστά. Δεν είχε κοστολογήσει τίποτα. Έταζε λαχούς και πετραχίλια και είπε ψέματα. Ξέρετε τι άλλο είπε το 20 ο Πρωθυπουργός. Είπε μην κάνετε αγωγές. Θα βρω ενιαία πολιτική λύση για τα αναδρομικά του 11 μήνου 15-16. Δεν έκαναν αγωγές. Τον άκουσαν. Τους έδωσε. Όχι. Δεν τα έδωσε ούτε σε εκείνους που είχαν προσφύγει. Επικουρικές και δώρα. Τους βάλει σε έξοδα. Ο Πρωθυπουργός τους εξαπάτησε, κύριε Σταθμό.
0: Περιμένετε, εσείς δεν τάζετε μόνο 13 σύνταξη. Τάζετε και επαναφορά του ΕΚΑΣ με νέα μορφή και νέα κριτήρια για 380.000 χαμηλοσυνταξιούχους.
1: Αφήστε με να σας απαντήσω. Ναι. Πρώτη χρονιά διακυβέρνησης Πάσο. Mm. 420 εκατομμύρια είναι η επαναφορά της
0: μισής
1: δεκατεστέρησης. Συν αυτό που ήδη είναι προϋπολογισμένο, όπου δίνει ήδη 400 ευρώ. Το οποίο ενσωματώνεται. Δεύτερο, 540 εκατομμύρια το ΕΚΑΣ για 380.000 χαμηλό συνταξιούχους.
0: Έξτρα, ναι.
1: Από 50 έως 180 ευρώ.
0: Mm.
1: Μετά, είναι 26 εκατομμύρια η επέκταση επιδομάτων και η εφαρμογή του ενιαίου κανονισμού αναπηρικών.
0: Mm.
1: 65 εκατομμύρια η παρέμβαση για να φέρουν πλήρη την εθνική τα άτομα με αναπηρία που τους έχει πετσοκόψει ο προηγούμενος νόμος και το διατήρησε και εφάρμοσε αυτή η κυβέρνηση. Και 6 εκατομμύρια η επαναφορά των ορίων ηλικίας των γονέων αναπήρων. Όλο μαζί 1,14. 1,1. Όσα είχαμε πει πέρσι στη ΔΕΘ, που τότε η κυβέρνηση δεν τόλμησε να πει τα κοστολόγηση.
0: Πώς, είχα τον κύριο Πιερακάκη στο στούντιο, τα είχε πει ο κύριος Ανδρουλάκης που τον είχα πει στο στούντιο, είχε πει 2, κάτι, συνολικά όλο το πρόγραμμα. Και ο κύριος Πιερακάκης είχε πει δεν θα δώσουν τα δικά μας, τόσο είναι μείον τα δικά μας. Αν τα αθροίσουμε είναι 5
1: δις. Κύριε Σαβελάκη, δεν είσαι πολύ έμπειρος. Αν διαβάσετε, λένε ότι ο Πρωθυπουργός λέει ότι θα είναι τέλος του χρόνου 2 δις ο επιπλέον χώρο. Εμείς λοιπόν θα πανούμε πολύ λιγότερο από τα 2 δις. Απλά ο Πρωθυπουργός τα 2 δις θέλει να τα κάνει δωράκια στους πολιτούς του. Ενώ εμείς θέλουμε να τα κάνουμε κοινωνική πολιτική. Είναι θέμα προτεραιότητας.
0: Ο κ. Ζωμανός είπε ότι ανταγωνίζεσαι τον αυθεντικό λαϊκιστή που είναι ο Τσίπρας με αυτά που λέτε.
1: Σας ξαναλέω.
0: Που είχα πριν.
1: Η παρέμβαση στις συντάξεις χειρίας. Πορθώς κάνει η κυβέρνηση. Την κοστολόγησε. Πείτε μας, είπε πόσο κάνει.
0: Βεβαίως. Η κυρία Κεραμέως μου το είπε στο στούντιο πόσο κάνει. Είπε ότι κερδίζει από την ψηφιακή κάρτα 500 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Αυτή θα κερδίσει.
0: Ναι.
1: Αυτή θα κερδίσει.
0: Και είχε πει κομμάτι-κομμάτι πόσο κοστίζει.
1: Πόσο
0: και θα το αναφέρει στη Βουλή όταν φέρει τη ρύθμιση μέσα στον Ιούλιο. Θα το ξέρετε και θα το κρίνετε.
1: Αλλά πότε θα το φέρει, δεν έχει κοστολογήσει.
0: Μέσα στον Ιούλιο.
1: Για να καταλάβετε πόσο μας κοροϊδεύουν. Ναι. Προσέξτε τώρα. Εμείς φέρνουμε 3 μέτρα που αυξάνουν τα έσοδα. Σήμερα είναι στο 11% η εισπραξιμότητα του ΕΦΚΑ. Ξέρετε γιατί. Γιατί είναι τις 72 δόσεις που αποκλείουν όσους έχουν οφειλές μετά το 23 και όσους έχουν ήδη ρύθμιση. Δεν πάει κανένας. Εμείς τη λέμε 120 δόσεις οριζόντια. Πολύ μεγάλη αύξηση της πραξιμότητας. Δεύτερον, όταν λέμε αναλογική σύνταξη που πρότεινε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, τι σημαίνει, αν αύριο έρθει κάποιος και σας πει, του πείτε κύριε Τσουκαλά, θέλω να έρθετε να δουλέψετε σε μένα. Θα σας πω εγώ, έχω 1000 ένσημα. Τι να έρθω, δεν θα φαίνομαι, δεν θα πάρω ποτέ σύνταξη. Άσε με να μην είμαι δηλωμένος, ενώ τώρα του δίνουμε κίνητρο για να δηλώσει αύξηση πραξιμότητας. Τρίτον, αύξηση τα ποσοστά αναπλήρωσης. Ανοχή του καλά ή Στραβελάκης γνωρίζουν ότι αν επιλέξουν πιο υψηλή κατηγορία θα πάρουν πιο μεγάλη σύνταξη, θα καταβαίνουν αυξημένη εισφορά για να είναι ανταποδοτικό. Άρα εμείς δώσαμε χθες και μέτρα που δίνουν κίνητρο να αυξηθεί η εισπραξιμότητα που επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας έχουν χαθεί μεγάλες ευκαιρίες. Και χτυπάμε την υποδηλωμένη και την αδήλωτη εργασία.
0: Ερώτηση, κύριε Τσουκαλά.
1: Γιατί εμείς πραγματικά θέλουμε να βιώσουμε ασφαλιστικό. Ξέρετε, το Πασόκ για λαϊκισμό. Με το κατηγορεί η Νέα Δημοκρατία. Όταν το Πασόκ σήκωσε το βάρος της χώρας.
0: Σας είπα, ο κύριος Ζωμανός λέει ότι ανταγωνίζεται τον αυθεντικό λαϊκιστή, τον κύριο Τσίπρα.
1: Στην πλάτη του. Όταν κάποιοι με τα ζάπια σκίζανε μνημόνια, ο καθένας ξέρει στη χώρα ποιος είναι λαϊκιστής. Και σας είπα ένα απλό παράδειγμα. Το 19 ο κύριος Μητσοτάκης. Το 23 όπου ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης. Και αν θυμάστε, έλεγε το Πασόκ θα φορολογήσει τα μερίσματα. Όπου ο κύριος Τσίπρας είχε την υπολογική με τον κύριο Μητσοτάκη, μειώνανε τον φόρο. Εμείς τη λέμε πάνω από 100.000 το χρόνο, 3.000 άνθρωποι σε όλη τη χώρα.
0: Κύριε Τσουκαλά.
1: Προσέξτε, τι είπε τότε ο Πρωθυπουργός. Είπε στο πρόγραμμά του, θα φορολογήσω τεκμαρτά στους επαγγελματίες. Δεν είναι λαϊκισμός να λες ότι οι άλλοι θα μειώσουν φόρους και μόλις εκλέγεσαι να μειώνει, να αυξάνει το φόρο σε 300.000 επαγγελματίες από 1.800 έως 13.500
0: Λοιπόν, για να μην μπλέξουμε περισσότερα νούμερα. Ένα θέμα είναι αυτό και χαίρομαι που μπαίνει η συζήτηση στις πραγματικές προτάσεις και ο καθένας θα δώσει το δικό του κόστος.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτό είναι σαφές. Το έκανε σαφές ο Πρωθυπουργός, αλλά είπε ότι αυτό θα χρεοκοπούσε τη χώρα αν συνέβαινε.
1: Ναι, ναι,
0: αυτό είναι θέμα να αποδείξετε εσείς ότι δεν θα γίνει.
1: Ακούστε τώρα.
0: Ναι. Ακούστε, κύριε Τσουκαλά.
1: Η χαμηλή παραγωγικότητα,
0: ακούστε με,
1: το
0: ακούστε.
1: Πολύ υψηλό ισοζύγιο εξωτερικών
0: δεν
1: συναλλαγών.
0: Δεν υπάρχει αμφιβολία όπως προκύπτει
1: από τις εισαγωγές και
0: επιτρέψτε
1: οι
0: διαγωνισμοί
1: με έναν μόνο μειοδότη.
0: Αυτά χαροκοπούν. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το νούμερο ένα πρόβλημα για τους πολίτες είναι η ακρίβεια και προκύπτει και από τις εξαμηνίες τάσεις με που έχω μπροστά μου. Το θέμα είναι, αν τα πράγματα είναι τόσο άσχημα, γιατί η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερή στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος είναι στο 29% όσο ήταν το Δεκέμβριο και εσείς από το 14,1 πέφτετε στο 11,1, δηλαδή όχι μόνο δεν εισπράτετε, αλλά η βελόνα ξεκόλλησε και προς τα κάτω, χάνετε τρεις μονάδες. Τι συμβαίνει και το Πασόκ δεν εισπράττει αυτό που εσείς χαρακτηρίζετε δυσαρέσκεια λαϊκή.
1: Το Πασόκ. Εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα έχει δεχθεί μια πίεση και ήρθαμε και τα νέα κόμματα. Τι βλέπουμε τώρα για δημοσιοποίησεις, ότι ενώ όλοι είχαν προϋπολογίσει ότι το Πασόκ θα καταρρεύσει, μας λέγανε, το Πασόκ στις δημοσιοποίησεις της τελευταίας εβδομάδας φαίνεται να είναι και ελαφρά ανεβασμένο από ό,τι πριν ένα μήνα. Άρα το Πασόκ δεν καταραίει, όσο και αν δεν τους αρέσει.
0: Στο 11 είστε και ο Τσίπρας στο 17,6.
1: Δεν λέω, δεν σας λέω. Στο 11 ακόμα κάτι. Δεν λένε οι δημοσιοποίησεις. Εντάξει. Εγώ έχω μια άλλη εικόνα από την κοινωνία, αλλά δεν θα μπούμε τώρα, δεν θα σχολιάσω, δεν θα πω ότι αμφισβητώ ή όχι. Αυτή τη στιγμή τι φαίνεται, υπάρχει μια καούρα από κάποιους να δημιουργήσουν ένα ψεύτικο δίπολο. Αντί δηλαδή να μιλάμε για τις συντάξεις για παράδειγμα, να μιλάμε για επιθέσεις του κύριου Γεωργιάδη στον κύριο Τσίπρα, για τρομοκρατία, ότι δίθεν εδώ το θέμα μας είναι αν κάποιοι είναι με τους τρομοκράτες ή όχι. Διαιρετικές τομές που δεν υπάρχουν στην κοινωνία, όλοι είμαστε εναντίον της τρομοκρατίας. Ποια είναι η πραγματική μάχη, αυτή. Ποιος θέλει να στηρίξει τον συνταξιούχο, ποιος κοροϊδεύει.
0: Άρα πέφτε θύμα μιας μεθοδευμένης επιχείρησης δημιουργίας διπόλου, αυτό λέτε.
1: Να σταματήσει τη νέα γενιά κόκκινων δανείων.
0: Ποιος θέλει να σταματήσει το Πασόκ, κύριε Τσουκαλά. Ποιος θέλει να σταματήσει το Πασόκ και ευνοεί.
1: Η
0: Νέα Δημοκρατία φοντάρει τον Τσίπρα για να τον έχει αντίπαλο. Προτιμά τον Τσίπρα από εσάς.
1: Προσέξτε, δεν έχετε παρατηρήσει ότι η Νέα Δημοκρατία από τον εμφανίστηκε ο κύριο Τσίπρα στι δημοσκοπήσει που εσεί μου επικαλείστε. Φαίνεται να ανεβαίνει. Ενώ πριν έπεφτε.
0: Άρα ποντάρει τον Τσίπρα για να ανέβει, ενώ φοβάται εσάς για να πέσετε.
1: Προφανώς, εδώ τι ξέρει η Νέα Δημοκρατία, ότι αν έχω απέναντί μου το Πασό, που έχει θέσεις, έχει πρόγραμμα αντιπαραθετικό. Εμείς λέμε άλλα πράγματα από τη Νέα Δημοκρατία. Από την εξωτερική πολιτική, τους μικρομεσαίους, τα δάνεια, τους συνταξιούχους, την εργασία. Τα άλλα κόμματα είδαμε, τον κύριο Κουτεντάκη, για παράδειγμα, που λέει να μην μειώθει το ΦΠΑ. Ή ότι δεν είναι λύση. Εμείς λέμε να μειωθεί το ΦΠΑ. Ή το έκανε και η Ισπανία, το έκανε και η Κύπρος και πέτυχε. Ωραία. Άρα, εδώ τι έχουμε, μια ψευτική πόλωση που δεν έχει να κάνει με την οικονομία. Δεν είναι
0: διαφορετικό. Η Νέα Δημοκρατία έχει ανεβάσει τον Τσίπρα στο 17,6.
1: Δεν θυμάστε τον κύριο Γεωργιάδη τρεις μήνες να είναι ερωτευμένο με τον κύριο Τσίπρα και ξαφνικά προχθές.
0: Και σήμερα είπε ότι είναι κλέφτης. Του δίνει πόντους λέγοντας ότι είναι κλέφτης. Του είπε ότι είναι κλέφτης.
1: Προφανώς αυτό. Προχθές.
0: Σήμερα το πρωί στο Όπεν το είπε χειρότερα. Τα έχει πάρει και είναι κλέφτης.
1: Τρεις μήνες δεν έλεγε
0: πόσο
1: πολιτικός είναι. Ο κύριος Γεωργιάδη κανονικά.
0: Πάντως σήμερα ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι ο κύριος Τσίπρας είναι κλέφτης, ότι τα παίρνει, ότι τα πήρε για τους ποινικούς κώδικες, που κανονικά αυτό είναι μήνυση.
1: Εγώ έχω μια αρχή. Ό,τι λέει, επειδή δεν έχει καμιά σημασία, δεν του δίνω πολύ μεγάλη σημασία. Όταν όμως λέει τόσο μεγάλες κοντράδες, θυμάστε ο Νίκος Ανδρουλάκης όταν είπε πολύ ελαφρύτερα πράγματα.
0: Στα δικαστήρια.
1: Εκτιμώ ότι ο κύριος Τσίπρας. Όταν τον κατηγορεί.
0: Όχι. Είπε δεν κάνω μήνυση γιατί μου δίνει πόντους στις δημοσκοπήσεις. Δεν ασχολούμαι.
1: Σας λέω, όταν υπάρχουν κατηγορίες τέτοιου είδους, τις οποίες εγώ δεν υιοθετώ. Δεν υιοθετώ γιατί δεν μπορώ να ξέρω και εγώ δεν μιλάω ποτέ χωριστική και μου φαίνεται και υπερβολικές.
0: Δεν είναι δυνατόν κάποιος να υιοθετήσει. Είναι μηνύσιμο ούτως ή άλλως αυτό.
1: Αλλά θεωρώ ότι αυτό το πράγμα, όταν εμένα αν μου το έλεγε αυτό οποιοδήποτε, θα έκανα μήνυση.
0: Ερώτηση, αν τα καταφέρνει τόσο καλά η Νέα Δημοκρατία να αβαντάρει τον κύριο Τσίπρα και να κερδίζει πόντους, αυτό θα το βρείτε μπροστά σας. Πώς θα το αντιμετωπίσετε?
1: Όλα αυτά ο κόσμος τα καταλαβαίνει. Ο κόσμος καταλαβαίνει ποιος μιλάει για τα πραγματικά προβλήματα των πραγματικών ανθρώπων και ποιος στην ουσία θέλει να φτιάξει ψεύτικες πολώσεις για να μην μιλήσει για την οικονομία και την κοινωνία.
0: Και αν πάμε έτσι ως τις κάλπες με ψεύτικη πόλωση, τι θα κάνετε?
1: Ακούστε, δεν είναι. Ο κόσμος είναι πιο όριμος από ό,τι θεωρούμε. Είναι πολύ πιο όριμος. και θα αποδείξει την κάλπη. Γιατί ο κόσμος ξέρει ότι αν θέλει απλά να διαμαρτυρηθεί, έχει πολλές επιλογές. Αν δεν τον πειράζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, μπορεί να ρισκάρει με την ψήφο του και να ασχοληθεί ποιος θα αντιπολιτεύεται, ποιος θα κάνει, ποιος θα ράξει.
0: Η ψεύτικη πόλωση φταίει, κύριε Τσουκαλά. Η
1: και να έρθει η κυβέρνηση που έχει πρόγραμμα, έχει μια επιλογή, τον Πασόκ.
0: Η ψεύτικη πόλωση φταίει που στο crash test της MRB, σε όλα τα κεφάλαια, ο κύριος Ανδρουλάκης είναι τέταρτος και είναι ο κύριος Τσίπρας στην ακρίβεια. Στο κοινωνικό κράτος ο κύριος Τσίπρας. Στη διαφάνεια και τη διαφθορά η κυρία Καριστιανού. Στην εξωτερική πολιτική και την οικονομία ο κύριος Μητσοτάκης. Και είναι παντού πρώτος ο κανένας. Και τελευταίος ο κύριος Ανδρουλάκης από τους τέσσερις, ενώ όχι τελευταίος, τέταρτος. Η ερώτηση είναι, εκεί φταίει η πόλωση.
1: Προσέξτε, οι δημοσκοπήσεις είναι φωτογραφίες της στιγμής. Και κάθε φορά, σε κάθε συγκυρία, υπάρχουν συγκεκριμένες πολώσεις, συγκεκριμένες στρατηγικές. Αυτές όμως, επειδή ακριβώς μπορούν να σηκώνουν σκόνη για ένα χρονικό διάστημα, γιατί ο κόσμος έχει αισθητήριο και καταλαβαίνει. Θα δείτε ότι αυτό το πράγμα όλο θα ξεφτύσει και καταλαβαίνει ο κόσμος ότι δεν είναι πραγματική πόλωση.
0: Εδώ θα είμαστε, θα το παρακολουθήσουμε.
1: Όταν δύο κόμματα μάχονται, αλλά δεν λένε διαφορετικά πράγματα, λένε τα ίδια ή δεν συγκρούονται, ή ακόμα και αν δεν πιστεύουν τα ίδια, δεν βλέπουμε να γίνεται μάχη επί του πεδίου των πολιτικών. Ο κόσμος, όταν έρθει η κρίσιμη στιγμή, τι σου λέει, πώς μπορώ να ζήσω καλύτερα.
0: Κύριε Τσουκαλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο εκπρόσωπος Πασόκ και ο Κώστας Τσουκαλά ήταν μαζί μας. Και για να έχουμε ολοκληρωμένη άποψη, είχαμε τον κύριο Ρωμανό, τον κύριο Τσουκαλά. Σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Τεμπονέρα. Είναι τρεις κορυφαίοι, ή δίπλα και οι τρεις. Ο κύριος Ρωμανός στον κύριο Μητσοτάκη, ο κύριος Τσουκαλά στον κύριο Ανδρουλάκη και ο κύριος Τεμπονέρα στον κύριο Τσίπρα. Άρα η εικόνα που θα έχετε θα είναι ολοκληρωμένη. Πάμε.
2: Real FM.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Μπανδίζα χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
7: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
6: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
7: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
6: αλλά δικό μας είναι.
7: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
3: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: 92.
5: Θέλμα σύλληψης εκδόθηκε και για γυναίκα που βρίσκεται στο εξωτερικό. Συνελήφθησαν δύο άνδρες και μία γυναίκα για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 στον δίζελ έως το τέλος του Αυγούστου, προανήγγειλε από τη Βουλή ο Πρωθυπουργός. Περισσότερα στο real.gr.
6: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
5: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη, 30 στα Ιωάννα και 27 στην Πάρο.
7: Midea.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το άτυπο debate που κάνουμε σήμερα. Λέω άτυπο γιατί δεν είναι ταυτόχρονα και οι τρεις, Ρωμανός, Τσουκαλάς, Τεμπονέρας, διότι είναι τρία κορυφαία στελέχη. Και έχουμε κάτω και συγκεκριμένα πράγματα πια για την οικονομία, στο δρόμο για τις κάλπες, που η αίσθηση μου ότι θα στηθούν το φθινόπωρο και όχι την άνοιξη του 2027, αλλά και για το συνολικό πολιτικό σκηνικό. Και εδώ υπάρχει και το άλλο θέμα, το οποίο έθεσε ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίο ποτέ δεν μιλάει τυχαία. Αν πιστεύει κανείς, ο κ. Γεωργιάδης ξυπνάει και λέει τι να πω σήμερα, να πω ότι ο Τσίπρας είναι κλέφτης. Δεν υπάρχει αυτό, είναι όλα μεθοδευμένα. Και βεβαίως δεν είδα και καμία αποδοκιμασία από την κυβέρνηση, διότι αν κανείς πιστεύει ότι υπήρξε αποδοκιμασία σε αυτό που ο κ. Γεωργιάδης και τον κ. Τσίπρα, ότι δηλαδή τα πήρε, χρηματίστηκε, δωροδοκήθηκε πάρα πολύ βαρύ μηνύσιμο το 2019 και αλλάξει τους ποινικούς κώδικες, κράτησε μια εβδομάδα παραπάνω ανοιχτή τη Βουλή και αποφυλακίστηκε όλο το βαρύ έγκλημα και σήμερα το πρωί, αντί να το πάρει πίσω, το έκανε ακόμα χειρότερο και με αφορμή αυτό που είπε χθες το βράδυ ο κύριος Τσίπρας, ότι δηλαδή εγώ να κάνω μήνυση. Όχι, εγώ κάθε φορά που με υβρίζει ο κύριος Γεωργιάδης κερδίζω μια μονάδα στις δημοσκοπήσεις. Γεωργιάδης είναι, εδώ είναι το κράτος του Άδωνη και Γεωργιάδης ο Μητσοτάκης και Μητσοτάκης ίσον Γεωργιάδης. Και υπάρχει, να δείτε πώς το χαρακτήρισε, θα σας το βρω, στο πω, περιμένετε. Υπάρχει, λέει, το πρόβλημα δεν είναι ο Άδωνης, είναι ο αδωνισμός που ενορχιστρώνει ο Μητσοτάκης. Αδωνισμός, τοξικότητα, αμοραλισμός, μπορείς να υβρίζεις τίμια και να υβρίζεις τοξικά. Και κατέληξε, είναι Άδωνης ο Μητσοτάκης, Μητσοτάκης ίσον Άδωνης. Όλο αυτό βέβαια είναι ορισμός τοξικότητας από την αρχή ως το τέλος, αλλά αν πιστεύει κανείς ότι είναι μόνο ο κύριος Γεωργιάδης, όχι, σήμερα το πρωί ήταν και ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος είπε για τον κύριο Τσίπρα, γιατί κράτησε ανοιχτή τη Βουλή για τον ποινικό κώδικα το 19, ποιος εξυπηρέτησε ο εντιμότατος, είναι πολύ βαριές κατηγορίες και ο καλύτερος να απαντήσει είναι ο κύριος Τεμπονέρας, τομεάρχης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και στενός συνεργάτης του κύριου Τσίπρα. Κύριε Τεμπονέρα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Εδώ πάμε, εγώ σοκαρίστηκα το πρωί, τον άκουσα τον κύριο Γεωργιάδη να λέει το πρωί στο Open ότι ο κύριος Τσίπρας κάνει τον Κινέζο, ενώ εγώ τον λέω κλέφτη. Λέω ότι τα πήρε και δεν μου κάνει μήνυση. Τι απαντάτε σε αυτό?
1: Ήθελα,
0: και μιλώ για τους ποινικούς κώδικες του 19.
1: Είναι τόσο ανόητο το επιχείρημα αυτό που θα σας φέρω ένα αντιπαράδειγμα. Θυμάστε ότι πριν από περίπου 1,5 χρόνο η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου έλεγε δολοφόνους τους υπουργούς και τον κύριο Μητσοτάκη στα πλαίσια της διερεύνησης του εγκλήματος των Τεμπών. Κανείς δεν της έκανε τότε μήνυση. Αυτό σημαίνει ότι είναι δολοφόνοι? Θέλω να πω λοιπόν με αυτό ότι όλα αυτά είναι πολιτικές.
0: Αν με ρωτάτε να σας απαντήσω, αλλά να σας πω ότι εκεί η κυρία Κωνσταντοπούλου, επειδή θυμάμαι και σε μένα τα έλεγε όταν της έκανε συνέντευξη, ήταν μια πολιτική κατηγορία, δηλαδή ότι δολοφόνοι με την έννοια ότι δεν πήραν τα μέτρα και οι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Εδώ λέει τα πήρε, πήρε λεφτά, χρηματίστηκε.
1: Υπάρχει πολιτική κατηγορία που μπορεί να είναι δολοφόνοι ή μπορεί να κατηγορείται κάποιο για εθνική προδοσία, όπως λένε άλλοι πολιτικοί αρχηγοί.
0: Τα πήρε, εγώ αν μου το έλεγαν σε ένα δευτερόλεπτο, θα πήγαινε στον εισαγγελέα και θα έλεγα απόδειξέ το.
1: Εμείς δεν θα καταστήσουμε συνομιλήτρια την αθλειότητα. Αυτό είναι που θέλουμε να απαντήσουμε εμείς στον κύριο Γεωργιάδη. Έχει επιλέξει να είναι η επιτομή της τοξικότητας. Το έχει επαναλάβει και στο παρελθόν. Δεν μπορεί το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου να πέφτει σε αυτή την κατάσταση. Εμείς μιλάμε πολιτικά επιχειρήματα. Μιλάμε όχι για το 19 ή το 15, μιλάμε για το 2026. Κυρίως τα προβλήματα που αφορούν τον ελληνικό λαό. Αν η Νέα Δημοκρατία ελείψει αφηγήματος για το μέλλον. Και υπό το βάρος ακριβώς των πιέσεων που δέχεται είτε από το κόμμα το ενδεχόμενο, το ακολαπτώμενο κόμμα Σαμαρά, ή ακριβώς από τα διέξοδο τα οποία βιώνουν οι πολιτικές της και τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, τα περιγράψετε και εσείς προηγουμένως, το αποτυπώνουν αυτό. Επιλέγει ουσιαστικά να κυλιέται μέσα στο βούρκο. Με συγχωρείτε, έχουμε το δικαίωμα τουλάχιστον και εμείς να μην ακολουθήσουμε. Άρα, πραγματικά, από ανθρώπους όπως ο κ. Γεωργιάδης, οι οποίοι έχουν αποδείξει στο παρελθόν την αναξιοπιστία τους, θυμίζω ότι πριν από μία εβδομάδα ο ίδιος μας έλεγε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο λαμπερότερος των λαμπερών, τώρα μας λέει ότι είναι ο βρωμερότερος των βρωμερών. Ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος που έλεγε έναν γυλαίκα και εν πάση περιπτώσει έβριζε και τον κύριο Μητσοτάκη και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Τώρα αυτό δεν είναι απάντηση ότι πουλούσε έναν γυλαίκα, το ξέρετε. Μπορούσε να πουλούσε ό,τι ήθελε για να ως επιχειρηματίας. Αυτό δεν σημαίνει.
1: Πριν από μερικά χρόνια, ο κύριος Γεωργιάδης έλεγε ότι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι κόμμα κλεφτών. Το θυμάστε αυτό ή μόνο το θυμάμαι εγώ?
0: Περιμένετε. Επειδή πάτε στον κύριο Γεωργιάδη, έχω μπροστά μου την πρωινή δήλωση του κυρίου του κυρίου Παύλου Μαρινάκη, που είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αφήστε που εγώ θεωρώ από το ρεπορτάζ μου τίποτα δεν λέει τυχαία ο κύριος Γεωργιάδης και όλα είναι ένα κομμάτι της πολιτικής Νέας Δημοκρατίας απέναντί σας.
1: Αλλά ακούστε, ακούστε
0: λοιπόν τώρα τον κύριο Μαρινάκη. Λέει ο κύριος Μαρινάκης, όπως και να έχει, επειδή ο κύριος Τσίπρας επαναφέρει το παιχνίδι, το παραμύθι της εντιμότητας εισαγωγικά, αφού μεταξύ πολλών άλλων καταδικασμένοι υπουργοί από τη δικαιοσύνη, κατατμήσεις, σύσκεψη ντροπή για το μάτι, δεν μας έχει εξηγήσει ποιος λειτουργούσε στο παραυπουργείο δικαιοσύνης, ας απαντήσει σε ένα ερώτημα. Γιατί κράτησε μια εβδομάδα ανοιχτή τη Βουλή, αλήθεια είναι αυτό, ενώ είχε προκηρύξει εκλογές τον Ιούνιο του 19, ώστε να ψηφίσει το σκανδαλώδη ποινικό κώδικα με φωτογραφικές διατάξεις, που, όπως είχε καταγγείλει δικός του υπουργός, ο κ. Κοντονής, λέει, είδαμε το βαρύ έγκλημα της χώρας να αποφυλακίζεται μαζικά. Ποιος εξυπηρέτησε ο κύριος Τσίπρας, ο εντιμότατος κύριος Τσίπρας? Αυτό είναι Μαρινάκης, δεν είναι Γεωργιάδης. Εκεί τι απαντάει.
1: Κύριε Μαρινάκη, σέβεστε τη δικαιοσύνη?
0: Προφανώς.
1: Μάλιστα. Αν σέβεστε τη δικαιοσύνη, η οποία αρχιοθέτησε όλα αυτά τα οποία είχε αναφέρει ο κύριος Κοντονής, επιτρέψτε μου να σας πω ότι όλα τα υπόλοιπα καταρρύπτονται υπό την έννοια ότι ανήκουν απλώς και μόνο στο φάσμα των συκοφαντιών. Άρα εδώ κλείνει η συζήτηση.
0: Όχι, δεν κλείνει, γιατί δεν αναφέρεται σε αυτό μόνο ο κύριος Μαρινάκης. Λέει όλα τα άλλα και αποκορύφωμα ήταν οι καταγγελίες Κοντονή για τον ποινικό κώδικα του 19.
1: Κύριε Σταυρελάκη, είναι σοβαρό επίπεδο κουβέντα τώρα αυτή η οποία κάνουμε? Σοβαρά μιλάτε τώρα?
0: Δηλαδή, αυτό είναι, πρέπει να το πείτε στον κύριο Μαρινάκη. Να πείτε ότι έχει ρίξει ο κύριος Μαρινάκης το επίπεδο.
1: Τώρα είναι δυνατόν το πολιτικό διάλογο να γίνεται με τέτοιου όρου αντί να μιλήσουμε για τα μεγάλα και σοβαρά ζητήματα? Σήμερα, για παράδειγμα,
0: αυτό να το πει στον κύριο Μαρινάκη.
1: Δεν αναφέρομαι σε εσάς. Αναφέρομαι στους ακροατές που μας ακούνε και βεβαίως στα κυβερνητικά στελέχη που αναπαράγουν τις αφιλιότητες.
0: Αυτό επιλέγουν για να σας αντιμετωπίσουν.
1: Αντί λοιπόν να μας πούνε για ποιο λόγο φαίνεται να ανοίγει ο δρόμος για την προμήθεια F-35 από την Τουρκία με τη μεταπόληση η οποία επίκειται σε χώρα του τρίτου
0: προσωπικού. Δεν είχα ρεπορτάζ πριν σας. Δεν είναι δεδομένα. Πρέπει το Κρεμλίνο να πει το ναι και ο Πεσκόφ λέει το εξετάζουμε. Δεν είναι τόσο απλά. Ούτε το State Department συμφωνεί.
1: Αν συζητήσουμε τα μεγάλα και σοβαρά ζητήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα, θα ακολουθήσουμε, νομίζει κάποιος, τον κύριο Άδωνη και τον κύριο Μαρινάκη μέσα στη λάσπη του Σόνι και καλά για να λερωθούμε κι εμείς. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Πώς να το κάνουμε? Και αυτό έχει κρυθεί, κύριε. Έχει κρυθεί. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι το ζήτημα της διαφοράς και της διαπλοκής έχει έρθει στις πρώτες θέσεις των δημοσκοπήσεων επί κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας. Αντί να μας εξηγήσει ο κύριος Μαρινάκης, ο κύριος Γεωργιάδης, επειδή ο πρόεδρος του ΟΠΚΕΠΕ, ο κύριος Μελάς, από μια εβδομάδα, ο επιλεγμένος από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφιος ευρωβουλευτής, καταδικάστηκε για παράβαση καθήκοντος και παραπέμπεται για έλεγχο για κακουργήματα επειδή η ζημιά στον ΟΠΚΕΠΕ ξεπερνάει τα 120.000 ευρώ. Αντί να μας μιλήσει για, προσέξτε, όχι αόριστες καταγγελίες και λάψεις στον αναμνηστήρα, αλλά για αποφάσεις καταδικαστικές των δικαστηρίων της κυρίας Ασημακοπούλου, που καταδικάστηκε για τη διαρροή των ημέρων των αποδήμων, ομοίως των γενικών γραμματέων της Νέας Δημοκρατίας.
0: Λοιπόν,
1: και σοβαρά υπάρχει σύγκριση να... όταν 44 στελέχη, υπουργοί, γενικοί γραμματείς, βουλευτές, πρώην επίτροποι, κομματάρχες και πολιτευτές ελέγχονται και θα κάνουμε τώρα συγκρίσεις και συμβισμούς.
0: Για να κλείσουμε το πρώτο μέρος της συζήτησης, επειδή είχα πριν τον κύριο Ρωμανό, που είναι δίπλα στον κύριο Μητσοτάκη, τον κύριο Τσουκαλά, δίπλα στον κύριο Ανδρουλάκη, ο κύριος Ρωμανός είπε ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ο αυθεντικός λαϊκιστής και τον μιμείται ο κύριος Ανδρουλάκης, και ο κύριος Τσουκαλάς είπε ότι η Νέα Δημοκρατία αβαντάρει τον κύριο Τσίπρα, και αυτό 17% βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις είναι αποτέλεσμα αυτού του βανταρίσματος από τη Νέα Δημοκρατία για τον προτιμά για αντίπαλο. Απαντήστε.
1: Άρα λοιπόν είναι τόσο ισχυρή η Νέα Δημοκρατία και αποδέχεται.
0: Που έχει ανεβάσει στο 17% τον κύριο Τσίπρα. Έτσι είπε ο κύριος Σουκαλά.
1: Το Πασόκ δηλαδή ακριβώς εξηγεί την άνοδο της Ελλάς, όχι στην αδυναμία του Πασόκ εδώ και τρία χρόνια να μπορέσει να καλέσει.
0: Στο αβαντάζ που έρχεται από τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Στην επιλογή που έρχεται από την Νέα Δημοκρατία. Τώρα επαναλαμβάνω, θα μιλήσουμε λίγο πολιτικά σοβαρά, ναι ή όχι? Γιατί
0: πάντως οι στενοί συνεργάτες των δύο άλλων αρχηγών αυτά είπαν για εσάς.
1: Ναι, και λέω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Το Πασόκ, λοιπόν, για να απαντήσω και στον κύριο Τσουκαλά, αν θέλετε, είχε τρία χρόνια περιθώριο με όλο το χώρο και το χρόνο από πλευρά τη κεντρική πολιτική κοινή, χωρί την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα, να καλύψει το κενό και να φτάσει στο 18, 20, 25% και να αποκαταστεί εναλλακτικό κυβερνητικό πόλο. Για το ότι δεν συνέβη αυτό, ευθύνεται η Νέα Δημοκρατία και ο Αλέξη Τσίπρα ή το Πασόκ το ίδιο με τι επιλογέ?
0: Βεβαίω, λέει το Πασόκ ότι σα αβαντάρει η Νέα Δημοκρατία γιατί σα προτιμά για αντίπαλο και τι συγκρίνεται πιο εύκολα με το 2015 παρά με τις πραγματικές προτάσεις Ανδρουλάκη.
1: Και το ερώτημα παραμένει. Τρία χρόνια που δεν υπήρχε ο Αλέξης Τσίπρας και δεν υπήρχε το αβαντάρισμα της Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα. Τι εμπόδισε το Πασόκ να φτάσει στο 18, 20 και 25% και να κοιτάξει στα μάτια και στα ίσα τη Νέα Δημοκρατία? Ξέρετε, τα επιχειρήματα τώρα εδώ πρέπει να έχουν λίγη σοβαρότητα και πρέπει να έχουν και λίγη τουλάχιστον αληθοφάνεια για να μπορέσουμε να μιλήσουμε με ίσους όρους. Εμείς λοιπόν δεν επιλέγουμε να μπούμε σε αυτό το παιχνίδι. Εμείς κοιτάμε το πρόγραμμα το οποίο αναπτύσσουμε σταδιακά. Κοιτάμε τις πρωτοβουλίες τις οποίες λαμβάνουμε. Σήμερα είμαστε μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο του Economist ακριβώς για να μιλήσουμε για τα μεγάλα ζητήματα, για τις μεγάλες πολιτικές και για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και για τα θέματα οικονομίας, για το πώς μπορούμε να αλλάξουμε τον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας, για το πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε την ακρίβεια. Θα ήθελα να ρωτήσετε στη λέξη της Νέας Δημοκρατίας ένα πολύ απλό ερώτημα. Το νούμερο ένα πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας, όπως αποτυπώνεται σε όλες τις μετρήσεις και το βιώνουν οι Έλληνες πολίτες αυτή τη στιγμή, είναι η ακρίβεια. Έτυχε ή απέτυχε 7 χρόνια η Νέα Δημοκρατία στην καταπολέμηση της ακρίβειας? Το μεγάλο ερώτημα είναι αυτό. Αν απέτυχε λοιπόν, πρέπει να μας πει τι θα κάνει για να μπορέσει να αντιμετωπίσει το ζήτημα αυτό. Διαφορετικά, παίρνει το στίγμα της πολιτικής αποτυχίας. Και όταν κάποιος πολιτικά αποτυγχάνει, πρέπει να κάνει στην άκρη για να αναλάβει κάποιος άλλος. Εκεί λοιπόν βρισκόμαστε εμείς με μια εναλλακτική πρόταση. Έχουμε πει πολύ συγκεκριμένα πράγματα που αφορούν και την ενίσχυση των μισθών και τον περιορισμό της ακρίβειας μέσω της ενέργειας, αλλά και μια σειρά από άλλες πρωτοβουλίες που θα αναπτύξουμε.
0: Και από πού θα βρεθούν τα χρήματα, κύριε Ντεμπονέρα, τα επιπλέον χρήματα χρειάζονται και από πού θα βρεθούν?
1: Από την κατάργηση καταρχήν του πιο μεγάλου και αόρατου φόρου, του φόρου της διαφοράς.
0: Ναι, ξέρετε, αυτό όμως δεν είναι μετρήσιμο και επειδή οι Βρυξέλλες θέλουν μετρήσιμους εναλλακτικούς τρόπους αντικατάστασης κομμένων φόρων, για παράδειγμα, ή κομμένων εσόδων, εκεί τι θα πείτε? Θα πάω καλύτερα στη διαφθορά, υπολογίζω να πάρω 2-3 δισεκατομμύρια και θα είμαι μία ή άλλη? Δεν περνάει αυτό.
1: Εμείς θα θέσουμε απλούς κανόνες. 12 δισεκατομμύρια σε κλειστούς διαγωνισμούς μόνο είχαμε. Αν αυτοί οι διαγωνισμοί δεν ήταν με απευθείας αναθέσεις, όπως ήταν τελικά, και υπήρχε, εγώ δεν θα πω κάτι. Στοιχειώδης ανταγωνισμός με άλλους παίκτες, οι οποίοι ακριβώς λόγω λειτουργίας του ανταγωνισμού θα μπορούσαν να επιτύχουν σημαντικές εκπτώσεις για το δημόσιο. Θα είχαμε εξοικονόμηση πολλών πόρων που θα μπορούσαν να πέσουν και στα ζητήματα της στέγης και στα ζητήματα στήριξης του κοινωνικού κράτους.
0: Θέλουν μόνιμο έσοδο οι Βρυξέλλες, κύριε Ντεμπονέρα. Λένε, αν κόψεις, αν μειώσεις το ΦΠΑ και χάσεις, ας πούμε, 2 δισεκατομμύρια, παίζουμε έναν άλλο φόρο που θα σου αποδίδει μετρήσιμο μόνιμο έσοδο 2 δις.
1: Φόρους βάζει η Νέα Δημοκρατία. Εμείς θα αλλάξουμε τον παραγωγικό ιστό της χώρας, θα επενδύσουμε στην καινοτομία, στην έρευνα, στη βιομηχανία, στο ανθρώπινο κεφάλαιο που είναι το συντηρητικό.
0: Δεν θα βάλετε κανένα νέο φόρο?
1: Θα παράξουμε πολύ μεγαλύτερο
0: φόρο
1: και θα τον μοιράζουμε, κανένα νέο φόρο, και θα τον μοιράσουμε κατά κοινωνικά δίκαιο τρόπο. Βρίστε.
0: Ούτε στους έχοντες.
1: Κύριε Τραβελάκη, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ακόμα και αν μπει ένας φόρος στον πάρα πολύ μεγάλο πλούτο, αυτός προφανώς δεν αρκεί για να χρηματοδοτήσει το σύνολό της μια οικονομία.
0: Γιατί δεν καταγράφεται και δεν δηλώνεται ο μεγάλος πλούτος.
1: Πρέπει να μεγαλώσει η πίτα, να γίνουν παραγωγικές επενδύσεις και όχι να υπάρχει μια μονομέρεια στο real estate και στον τουρισμό. Να δημιουργηθούν θέσεις προστιθέμενης αξίας, να γίνουν επενδύσεις οι οποίες θα αφήνουν αποτύπωμα στη χώρα και δεν θα έχουν κεφάλαια τα οποία ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Θα πρέπει να έχουμε επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο για να μην μεταναστεύει στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης και του πλανήτη, ακριβώς γιατί ο κόσμος αυτός, οι άνθρωποι αυτοί, μορφώθηκαν με χρήματα του ελληνικού λαού και πρέπει να επιστρέφεται αυτή η υπεραξία πίσω στη χώρα. Όλα αυτά λοιπόν με τη στήριξη της δημόσιας παιδείας, με τη στήριξη της δημόσιας υγείας που ακριβώς και εκεί εξοικονομεί πάρα πολλά χρήματα, όπως έχουμε δηλώσει στις 5 εμβληματικές παρεμβάσεις μας και στις άλλες, τις οποίες βέβαια θα ακολουθήσουν και θα τις παρουσιάσουμε αναλυτικά στη Δινέα της Θεσσαλονίκης, θα δείξουμε όχι πώς αναδιανέμουν τους φόρους, αλλά πώς η αριστερά, η δική μας αριστερά, επιτέλους μιλάει για παραγωγική ανάπτυξη και για δίκαιο κατανομή του παραγωγού.
0: Δύο τελευταία ερωτήματα. Το έχω μπροστά μου τη δημοσκόπηση της MRB, έχει θετικά στοιχεία για τον κύριο Τσίπρα. Έχει ένα που μου κάνει εντύπωση στο crash test των αρχηγών, ποιος μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα τη διαφθορά και, και να φέρει τη διαφάνεια. Είναι πρώτη κυρία Καριστιανού. Με 20, είναι πρώτος ο κανένας βασικά με 30%, μετά Καριστιανού 22,7% και μετά Τσίπρας 18,8% και μετά Μητσοτάκης 16,4%. Προηγείται ημών με υψηλόν η κυρία Καριστιανού. Πώς το σχολιάζετε αυτό?
1: Όλα αυτά, ξέρετε, δημιουργούν εντυπώσεις που έρχονται από τη συγκυρία. Στο νούμερο ένα πάντως πρόβλημα, το οποίο και
0: στην ακρίβεια πρώτος ο κύριος Τσίπρας. Βεβαίως, βεβαίως.
1: Πρώτος φαίνεται ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Και στις ενίσχυση των ευπαθών ομάδων είναι ο κύριος Τσίπρας, όντως.
1: Και στα ζητήματα του κοινωνικού κράτους. Αυτά δηλαδή τα οποία πράγματι, τα δύο μεγάλα ζητήματα, ποια είναι αντί τη όλη τη δημοσκοπήση, είναι το ζήτημα τη ακρίβεια και ακολουθεί η στήριξη τη δημόσια υγεία και τη δημόσια εκπαίδευση. Άρα λοιπόν δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι οι πολίτες δείχνουν ότι εμπιστεύονται τον Αλέξη Τσίπρα ακριβώς προκειμένου να απαντήσει στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής.
0: Και τελευταίο ερώτημα αφορά το πρώην κόμμα σας, τον ΣΥΡΙΖΑ, από το οποίο προέρχεται και ο κύριος Τσίπρας. Ξέρετε τις δραματικές εξελίξεις. Χθες πριν μιλούσαμε με τον κύριο Γιαννούλη στη τηλεόραση, λέω θα παραιτηθεί ο κύριος Φάμελος, μου λέει όχι. Σε λίγο μου λέει δεν πρέπει να παραιτηθεί και μετά παραιτήθηκε. Ο κύριος Φάμελος είπε ότι δεν θέλω να ουσιαστικά να γίνω ένα μέρος του διχασμού στον οποίο οδηγείται ο ΣΥΡΙΖΑ. Η κριτική που δέχτηκε ο κύριος Φάμελος του οδηγούσε σε αδιέξοδο τον ΣΥΡΙΖΑ, διότι τον πήγαινε σε εσάς, δηλαδή στον κύριο Τσίπρα, ενώ ο κύριος Τσίπρας είχε πει: δεν σας θέλω, δεν πάω σε συνεργασίες, όποιος θέλει να έρθει μόνος του. Ακούω λοιπόν πολλές φωνές από τον ΣΥΡΙΖΑ που λένε ότι αυτό μια παγίδα στην πραγματικότητα του κύριου Τσίπρα για να εξαφανίσει τον ΣΥΡΙΖΑ και να μην τον έχει αντίπαλο στις κάλπες. Τι απαντάτε?
1: Εγώ άκουσα πάντως τη δήλωση του κυρίου Φάμελου να αμφισβητεί και κάποιες αιχμές για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με τις οποίες εμείς βεβαίως δεν συμφωνούμε. Σε κάθε περίπτωση, εμείς δεν ακούσαμε να λέγεται ότι δεν ανταποκρίθηκε δίθεν στο κάλεσμα τη ίδια των παιδικών δυνάμεων κλπ.
0: Του δείξατε πόρτα.
1: Αυτό ξέρετε δεν είναι η αιτία, αλλά αυτό είναι το αποτέλεσμα. Καθότι, όπως είπα και προηγουμένως, τα κόμματα του προοδευτικού χώρου, τα εφιστάμενα τουλάχιστον, είχαν το χρόνο προκειμένου να μπορέσουν να συνοηθούν, να κάτσουν σε ένα τραπέζι. Μεσολάβησαν 3 χρόνια, δεν έγινε αυτό. Αυτό σε κάθε περίπτωση δεν πάει το χρέο, του Αλέξη Τσίπρα.
0: Να το ρωτήσω αλλιώς, φταίει ο κύριος Τσίπρας που παρουσιάζει εικόνα διάλυσης ο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Τώρα αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν αντέχει στην κοινή λογική. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάνει μια διαφορετική επιλογή, παραιτήθηκε από βουλευτή, παραιτήθηκε από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, έχει κάνει μια νέα πολιτική προσπάθεια με νέο πολιτικό προσωπικό, με μια νέα προγραμματική πρόταση, με ένα διαφορετικό μοντέλο κόμματος, προκειμένου ακριβώς να μπορέσει να πλησιάσει ευρύτερα ακροατήρια. Σε κάθε περίπτωση έχει μείνει μακριά από τις ιστορικές διεργασίες και γιατί τις σεβόμαστε, αλλά βεβαίως σεβόμαστε και το ίδιο το δικό μας παρελθόν και την ιστορική ταυτότητα και διαδρομή του ευρύτερου χώρου. Θα μας επιτρέψετε λοιπόν να μην αναμειγνιόμαστε στα εσωτερικά άλλων κομμάτων.
0: Ωραία, τότε μια διευκρίνηση. Τους βουλευτές που έρχονται ένα-ένα, τρεφέτε και έναν τοπούλ, παρετούνται και λένε ότι θα έρθουν, δεν το λένε, το δείχνουν, το καταλαβαίνουμε, σιγά-σιγά θα έρθουν προς τα εσάς με τους όρους που θέτει ο κύριος Τσίπρας. Αυτοί οι βουλευτές τελικά θα μπουν στα ψηφοδέλτια?
1: Εμείς έχουμε πει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι στην παρούσα φάση τουλάχιστον δεν θα έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Ναι, άρα, έχουν παραιτηθεί, έχουν παραδώσει την έδρα.
1: Για τις εκλογές τουλάχιστον δεν πρόκειται κανείς να συμμετέχει ως βουλευτής.
0: Για αυτό σας ρώτησα. Αν θα μπουν τελικά στα ψηφοδέλτια.
1: Θα απαντήσω. Από εκεί και πέρα έχουμε πει ότι είναι όλοι ευπρόσδεκτοι, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι υπάρχουν ειδικά προνόμια, ειδική μετακίνηση και ειδικές εξασφαλίσεις. Το ζήτημα του ποιοι θα είναι υποψήφοι θα δούμε ακριβώς επειδή συνομιλούμε με την κοινωνία. Την κοινωνική διαθεσιμότητα, τους ανθρώπους, τους καινούριους που θέλουμε να βγάλουμε μπροστά, που εκπροσωπούν τις υγιείς δυνάμεις, της εργασίας, της παραγωγικότητας, τους ανθρώπους του μόξου και της δημιουργίας. Και από εκεί και πέρα θα κάνουμε τις καλύτερες επιλογές. Άρα λοιπόν, αυτή είναι μια συζήτηση που αφορά τα ψηφοδέλτια, μια συζήτηση η οποία έπεται. Οι δύο αρχές είναι αυτές που σας περιέγραψα.
0: Άρα με αυτούς τους όρους, αν κριθεί ότι 2 ή 22 από αυτούς πληρούν τις προϋποθέσεις, θα τους δούμε στα ψηφοδέλτια τότε.
1: Δεν αποκλείεται κανείς, επαναλαμβάνω. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι ακόμα και αν παραιτηθεί κάποιος ή παραδώσει την έδρα του.
0: Δεν είναι δεδομένο ότι θα είναι υποψήφιος.
1: Αυτός θα είναι και υποψήφιος ή θα έχει μια κομματική θέση ευθύνης ή οτιδήποτε άλλο.
0: Κύριε Τεμπονέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Διονύσης Τεμπονέρας, στενός συνεργάτης του κ. Τσίπρα από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Πάμε διαφημίσεις. Real
2: FM. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
5: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
6: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι! 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
11: Δυσγλυκινικό.
10: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
11: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
13: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
14: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
15: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας. Μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν. Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1, το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3 και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Και επειδή είναι Παρασκευή 10 Ιουλίου, τι το καλύτερο να πάμε μια εκδρομή και σας προσφέρει ο Real FM και η Manesis Travel. Μια εμπειρία ζωής στη Σαντορίνη, 4 μέρες, 3 νύχτες, με πρωινό σε σουίτα παρακαλώ για 2 άτομα, στο Casa Sansa Hybrid Retreat. Είναι στην καρδιά των Φυρών στη Σαντορίνη, με μοναδική θέα στην καλντέρα και το ηφαίστειο. Ένα boutique retreat απίθανο με την εμπειρία της Manesis Travel. Για να το κερδίσετε 4 μέρες, μαζί με 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets και δώρο επιταγή 1500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home, δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Πάπα Παπαδημητρίου. Ξαναλέω, 7 τυχεροί. 2 ένα ζευγάρι στη Σαντορίνη. Και μην ξεχνάτε επίσης Κυριακή, από αύριο το απόγευμα στα περίπτερα, Real News με εξαιρετική δημοσιογραφική ύλη, αποκλειστικά ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, σχόλια και ένα συναρπαστικό βιβλίο, «Η χαμένη βαλίτσα», από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από την Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, με γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, γεύσεις Κροατίας, νοστιμιές από τη Λιόν και Real Health, και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης από τη Real News αυτή την Κυριακή. Φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσω τον Γιώργο Γιάννη Καραγευρέκη που με έκανε πολύ ωραία στραφιά σήμερα, γιατί η Λουκία Γκάτσου δεν ήταν εδώ, ελπίζω να είναι μαζί μας τη Δευτέρα. Την κυρία Σοφία Γαλάνη, την κυρία Δέσποινα Καλοχέρη και όλους εσάς που ήσασταν στη μεγάλη δημοσιογραφική παρέα του Real FM. Μείνετε εδώ. Γιώργος Χουδαλάκης, Κασιανή Βραχά ακολουθούν, Νίκος Μπογιόπουλος με τις εξαιρετικές μουσικές εκπομπές της Παρασκευής. Το δικό μας ραντεβού Δευτέρα 3 το μεσημέρι από τον Νίκο Στραβελάκη. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Δυστυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
1: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πλατέρια.
2: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πλατέρια.

0: 92.
1: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο θερινό.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις την πως είσαι.
5: Άσε μαζένουμπα.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.

Μια ανάσα που καίει κάθε φωνή. Το φίλι δαγκωμένο από ειδώνη. Ένας κόσμος που λαμπεί κάθε που ξύπνας. Ένας κόσμος βουλιάζει όταν γυρνάς εσύ.

πεταμένο στάλες κράσι. Ένας ήλιος που καίει όταν γελάς, το σκοτάδι που πιάνει όταν χαιρέτας εσύ.

0: 92. Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου-ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.

0: Μουρατίδης, Ευαγγελάτους, Το Μέτρημα.
1: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
0: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
1: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
0: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
1: Εισιτήρια, Deja Brew.
0: Ticketservices.gr.
2: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
3: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
4: Πέρα από τον Ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
5: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8, στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
6: Θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
7: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Ρίσμα 92.
9: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η Μέη Μαριέτα Ποταμίτη εδώ στο Πρίσμα 92. Για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαστε μαζί με πάρα πολλά θέματα από την τοπική μας επικαιρότητα. Πλούσια ήταν, δεν μπορούμε να πούμε. Ευτυχώς πήγαν όλα καλά, θα τα πούμε αργότερα. Και από την εσωτερική πολιτική και από την εξωτερική πολιτική. Εδώ στο Πρίσμα 92 καθημερινά είμαστε κοντά σας και σας ευχαριστούμε για την αποδοχή σας. Λοιπόν, για να δούμε σήμερα πώς είναι ο καιρός. Δεν έχει αλλάξει κάτι, έθριος. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 29-30 βαθμούς Κελσίου. Μας φαίνεται λίγο παραπάνω γιατί έχουμε εδώ στο νησί μας και γενικότερα στο Ιόνιο υψηλά ποσοστά υγρασίας και μια θερμοκρασία που είναι 29-30 βαθμούς. Εμάς μας φαίνεται ότι είναι 34-35. Οι άνεμοι πνέουν νότιο ανατολική εντάσεως έως 2 μποφόρ. Και σήμερα μαζί μας ο χορηγός μας, τα Πλέστας The Market, με δύο καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο Πεδότοπος Πικαμπού και ο Γρηγόρης με τα πολύ νόστιμα και διάσημα προϊόντα του. Και Πλέστας The Market στους Κήπους, στην πλατεία Σολομού, με δεύτερο κατάστημα Γρηγόρης Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργίων Αγίου Λαζάρου Μαρτινέγκου 3, πρώην Ταβουλάρη Άγιον 40 και τα Πλέσσας Food Service Κάσεν Γκάρι στην Αναπαύσωση. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέσσας The Market, πάρτε το ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών κάτω τις αγορές σας και εκμεταλλευτείτε τις πολύ καλές προσφορές σε πάρα πολλά προϊόντα και σε βαλίτσες. Αν θέλετε να ταξιδέψετε το καλοκαίρι, να κάνετε μια μικρή απόδραση, ένα τριήμερο, τετραήμερο κάπου διαφορετικά σε άλλο νησί στην Ηπειρωτική Ελλάδα, θα βρείτε στα καταστήματα Πλέσσας The Market βαλίτσες όλων των ειδών σε πάρα πολύ καλές τιμές. Λοιπόν, να δούμε, φυσικά έχει γνωρίζετε όλοι για το αεροπλάνο της πολεμικής μας αεροπορίας, το F-16, εκτές κατά τις 2 η ώρα έκανε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο και εμείς, αν είσαστε χτες μαζί μας, δύο παρά, η αλήθεια είναι ότι εδώ μέσα στο στούντιο ακούσαμε ένα πολύ μεγάλο θόρυβο, πέρασε πολύ χαμηλά, νομίσαμε ότι ήταν ραφάλ από το θόρυβό του, δεν ήταν όμως, ήταν F-16 και εκείνη την ώρα ο πιλότος, αφού είχε ανακαλύψει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, έκανε αναγκαστική προσγείωση, μια εντάξει πολύ έτσι έμπειροι, γιατί αυτοί οι πιλότες πολεμικής αεροπορίας είναι πάρα πολύ έμπειροι και φοβερά καταρτισμένοι στο αεροδρόμιό μας. Ήταν ένα από τα πρώτα θέματα και στην ελληνική και στη διεθνή έτσι ειδησιογραφία. Όλοι είδαμε, ευτυχώς πήγαν όλα καλά, όλοι είδαμε τον πιλότο με τι ψυχραιμία βγήκε έξω από το αεροπλάνο του και μάλιστα έμεινε εκεί για να δώσει κάποιες οδηγίες στους ανθρώπους της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Κάποιοι γράψανε και πολλές ασυναρτησίες στο διαδίκτυο. Εντάξει, όταν βλέπουμε κάτι, καλό είναι πρώτα να ενημερωνόμαστε και να μην προβαίνουμε σε σχόλια ότι άνοιξε το αλεξίπτωτο και δεν ξέρω τι. Λοιπόν, βελτιώνεται ώρα με την ώρα η κατάσταση, καθώς μετά την απομάκρυση του μαχητικού αεροσκάφους που έγινε περίπου στις 11 η ώρα το βράδυ, είδαμε πλάνα με ένα γερανοφόρο εδώ από το νησί μας, μια εταιρεία που απομάκρυνε το αεροσκάφος από τον αεροδιάδρομο. Ευτυχώς είναι σε μια άκρη, δεν έχει μεταφερθεί ακόμη. Και μετά εξέτασα τον αεροδιάδρομο και ευτυχώς δεν υπήρχε η παραμικρή ζημιά, οπότε από τις 12 και μετά ομαλοποιήθηκε η κατάσταση εκεί. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος στο αεροδρόμιο που περιμένει να πάει στους προορισμούς τους. 50 πτήσεις νομίζω ήταν σε κρεμότητα. Χρειάζεται και η σημερινή μέρα και η αυριανή για να ομαλοποιηθεί πλήρως η κατάσταση. Όμως να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι ενώ ήξεραν οι ξενοδόχοι ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα και επιχειρηματίες του τουρισμού, δεν γινόταν πτήσεις, δεν πραγματοποιούταν πτήσεις ούτε από τη Ζάκυνθο σε άλλους προορισμούς, ούτε ερχόταν άλλα
αεροσκάφη, θα έπρεπε να κρατήσουν τους πελάτες τους, αν όχι μέσα στα δωμάτια, στους χώρους υποδοχής των ξενοδοχείων, στις πισίνες, όχι να αρχίσουν να τους πηγαίνουν σοριδών τα τουριστικά λεωφορεία το ένα μετά το άλλο στο αεροδρόμιο και να μαζευτούν εκεί πέρα πάρα πολλά άτομα σε μία, εντάξει, δεν είμαστε και το Ελευθέριος Βενιζέλος, ένα μικρό αεροδρόμιο είμαστε, να ταλαιπωρηθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και μικρά παιδιά, ενώ γνώριζαν ότι δεν θα γίνουν πτήσεις. Ήταν απόλυτα ενημερωμένοι. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε σε λίγο με την προϊσταμένη της πολιτικής προστασίας, την κυρία Μαρία Μουζάκη. Θα την καλέσουμε μετά τις 12.30 για να μας πει τι έχει γίνει μέχρι τώρα, ποιες είναι δηλαδή οι νεότερες πληροφορίες. Εμείς τώρα να πούμε πραγματικά ότι και μπράβο και συγχαρητήρια, πόσοι υποδειγματικοί ήταν οι χειρισμοί του πιλότου της πολεμικής αεροπορίας. Έχουμε πάρα πολύ καλό εκπαιδευμένο προσωπικό και μπράβο και στο προσωπικό του αεροδρομίου και στην πυροσβεστική υπηρεσία εκεί και σε όλο το προσωπικό, γιατί πραγματικά η αντίδρασή τους και η εκπαίδευσή τους απέδειξε ότι ήταν πάρα πολύ καλή και μπορούν να αντιμετωπίσουν, εντάξει, να μην ευχηθούμε, αλλά όλα συμβαίνουν σε αυτή τη ζωή και φαίνεται ότι είχαν πάρα πολύ καλή εκπαίδευση για να αντιμετωπίσουν.

Λοιπόν, πάμε σε μία άλλη είδηση από την πολιτική σκηνή της χώρας μας. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Χτες παραιτήθηκε και ο πρόεδρος ο κύριος Φάμελος. Το περιμέναμε, για να είμαι ειλικρινής. Ανακοίνωσε λοιπόν χτες από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας απολογισμό της τελευταίας περίοδου. Ο κύριος Φάμελος τόνισε ότι δεν παραιτείται ούτε από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ούτε από την Βουλή. Απλά ανέφερε ότι ανέλαβε την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ σε πολύ δύσκολη στιγμή. Έθεσε δύο βασικούς στόχους: να γίνουμε ένα σοβαρό συλλογικό αριστερό κόμμα που θα τιμά την ψήφο του λαού. Με μια συλλογική δουλειά, τονίζω, κύριος Φάμελος, αλλάξαμε σελίδα. Φαίνεται ότι αυτή η σελίδα δεν άλλαξε, παραιτήθηκε, και δεν ξέρουμε αν θα μπει τώρα ο κύριος Πολάκης, ο οποίος ζητά να ξαναμπεί μέσα στους κόλπους του ΣΥΡΙΖΑ. Ποτέ βέβαια δεν έφυγε, αλλά αναγκάστηκε έχει βγει έξω, και να αναλάβει ο ίδιος την προεδρία. Τώρα γίνεται μια πολύ εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο της Κεντρικής Επιτροπής. Ποιες θα είναι οι ειδήσεις? Δεν έχει μείνει και κανένας. Πάρα πολλά στελέχη έχουν μείνει εκεί. Τι θα γίνει, ποιος θα αναλάβει την προεδρία, θα κατέβει αυτόνομο στις εκλογές? Μέχρι στιγμής ο κύριος Τσίπρας δεν έχει απαντήσει αν θέλει να συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Φαίνεται ότι τους αγνοεί, σε εισαγωγικά, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, και ο ένας παραιτείται μετά τον άλλο, με την ελπίδα μήπως ο κύριος Τσίπρας τους δεχτεί μέσα στο και κατέβουν με κάποιο ψηφοδέλτιο της Ελλάς. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον στον κόσμο. Τώρα, δεν ξέρω, φαίνεται ότι είμαστε σε πολύ έντονη προεκλογική περίοδο, λες και θα έχουμε εκλογές το επόμενο χρονικό διάστημα. Πολλοί λένε ότι τις 27 Σεπτεμβρίου, ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει την ημερομηνία των εκλογών, και αυτό γιατί έχει ανοίξει συζήτηση για την επιστολική ψήφο των ομογενών μας. Επίσης είναι μια ημερομηνία που πριν θα είχε προηγηθεί η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, και να δούμε εκεί τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Τι είναι όλα αυτά? Κάποιοι λένε ότι δεν θα γίνουν εκλογές και θα πραγματοποιηθούν κανονικά στην ημερομηνία τους, δηλαδή την άνοιξη το Μάρτιο, πιθανότητα του 27. Περιμένουμε με πολύ μεγάλη έτσι ανυπομονησία όλο αυτό, για να δούμε και εμείς τι θα κάνουμε. Θα πάμε διακοπές το καλοκαίρι ή όχι? Λοιπόν, πάμε στην Ισπανία. Τραγωδία, πολύ μεγάλη τραγωδία στην Ισπανία. 12 νεκροί, 19 αγνοούμενοι και στάχτη 31.000 στρέμματα από την πολύ μεγάλη δασική πυρκαγιά. Δυστυχώς η φωτιά ξέσπασε αργά το βράδυ της Πέμπτης κοντά στην Αλμερία, στη Νότια Ισπανία, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη για τον έλεγχο ενός από το πιο φωνικό, από τα πιο φωνικά πύρινα μέτωπα που έχει καταγράψει ποτέ η χώρα. Η Ισπανία και η Πορτογαλία έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια από μεγάλες φωτιές. Αρκετά από τα θύματα της πυρκαγιάς βρέθηκαν μέσα σε καμένα οχήματα, κάτι που μας θυμίζει το Μάτι εδώ στην Ελλάδα. Πάντα σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, άλλοι 6 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τη φωτιά, την οποία προσπαθούσαν να κατασβέσουν 150 πυροσβέστες. Δυστυχώς οι περισσότεροι νεκροί φαίνεται να ήταν ξένοι τουρίστες. Ο επικεφαλής της πολιτικής προστασίας της Ανδαλουσίας δήλωσε ότι τα περισσότερα θύματα φαίνεται να είναι αλλοδαποί, οι οποίοι δεν ακολούθησαν δυστυχώς τις οδηγίες των αρχών να παραμείνουν στα καταλήμματά τους και στα διαμερίσματα που είχαν νοικιάσει. Πήραν τα αυτοκίνητά τους και στη προσπάθεια να ξεφύγουν εγκλωβίστηκαν μέσα στη φωτιά, με αποτέλεσμα το τραγικό θάνατό τους. Σύμφωνα με τον ίδιο
Οι άνθρωποι είναι σχεδόν βέβαιο ότι περισσότεροι από τα 11 άτομα που έχασαν τη ζωή τους είναι αλλοδαποί. Οι συνέπειες είναι πάρα πολύ τραγικές και το χειρότερο είναι ότι 19 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, ενώ 4 ακόμη νοσηλεύονται με σοβαρά εγκάβματα. Αυτά λοιπόν από την μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην Ισπανία και πιθανή αιτία σύμφωνα με τις αρχές είναι ένα καλώδιο ηλεκτροδότησης. Και εδώ στην χώρα μας πολλές φορές έχει ξεσπάσει πυρκαγιά από τα καλώδια ηλεκτροδότησης. 12 νεκροί μέχρι στιγμής και 19 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της τραγικής αυτής πυρκαγιάς στην Ισπανία.

Λοιπόν, πάμε σε μία είδηση. Είναι πρώτο θέμα σήμερα στις ειδήσεις εδώ στη χώρα μας και στα δελτία. Συνελήφθησαν μετά από τόσα χρόνια, κυρίες και κύριοι, δύο 42χρονοι για τον εμπρησμό στη Μαρφίν. Με τους τρεις νεκρούς το 2010, ενώ αναζητείται άλλη μία γυναίκα 46 ετών. Η γυναίκα που αναζητείται, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται στη Βρετανία. Ενώ σε εξέλιξη η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Δηλαδή έπρεπε να περάσουν τόσα πολλά χρόνια για να γίνουν αυτές οι συλλήψεις. Τώρα, για να δούμε λίγο τι αναφέρει το ρεπορτάζ. Στη σύλληψη των δύο ατόμων προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο πλαίσιο των ερευνών για την εμπριστική επίθεση της 5ης Μαΐου του 2010 στο υποκατάστημα της Μαρφίν που βρισκόταν στην οδό Σταδίου στην Αθήνα, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο τριών εργαζομένων, εκ των οποίων η μία ήταν έγκυος. Οι συλλήψεις λοιπόν έγιναν κατόπιν σχετικών ενταλμάτων, ενώ για την ίδια υπόθεση αναζητείται ακόμη μια γυναίκα 46 ετών, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται στη Βρετανία. Τα άτομα που συνελήφθησαν, τα δύο πρόσωπα που συνελήφθησαν και είναι 42 ετών, είναι πάρα πολύ γνωστά στις αρχές. Να θυμηθούμε λίγο ότι στις 5 Μαΐου του 2010, τρεις μέρες μετά την ψήφιση του πρώτου μνημονίου, οι τρεις εργαζόμενοι της τράπεζας Μαρφή, συνοδό στα δύο, η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, που ήταν έγκυος στο πρώτο παιδί της, ο Επαμηνώτας Τσάκαλης και η Παρασκευή Ζούλια, έχασαν τη ζωή τους από τη φωτιά που προκάλεσαν κουκουλοφόροι. Οι δράστες μετά από μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στα μέτρα τα οποία είχαν ανακοινωθεί λίγες μέρες νωρίτερα, είχαν ρίξει μολότοφ την ώρα που μέσα στο υποκατάστημα βρισκόταν υπάλληλοι. Περισσότεροι από 20 άνθρωποι βρισκόταν τη στιγμή της εμπριστικής επίθεσης μέσα στο κατάστημα. Μπόρεσα να βγουν έξω, τρεις όμως δεν τα κατάφερα και άφησαν την τελευταία τους πνοή από τη φωτιά που προκάλεσαν οι μολότοφ. Τώρα, περισσότερες πληροφορίες για το θέμα θα έχουμε λίγο αργότερα και περισσότερο αναλυτικό ρεπορτάζ και όλα τα στοιχεία που θα δοθούν από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φτάνουμε σε λίγο στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα των 12.30. Αμέσως μετά θα είμαστε με την προϊσταμένη της πολιτικής προστασίας, υπεύθυνη πολιτικής προστασίας, κυρία Μαρία Μουζάκη, να μας πει όλες τις νεότερες εξελίξεις που έχουμε σχετικά με το αεροπλάνο της πολεμικής αεροπορίας που προσγειώθηκε χτες, έκανε αναγκαστική προσγείωση εδώ στο νησί μας. Πάμε σε διαφημίσεις, μείνετε μαζί μας. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: 92.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
3: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντούρου ντούρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.

0: Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας την υπεύθυνη πολιτικής προστασίας, την κυρία Μαρία Μουζάκη, να μας πει όλες τις νεότερες εξελίξεις που έχουμε σχετικά με το πολεμικό αεροπλάνο το F-16. Καλό μεσημέρι, κυρία Μουζάκη.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Ποταμίτη.
0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, να σας πω ότι μας πήρε τηλέφωνο ο συνάδελφος, ο κύριος Γιώργος Αραγροστόπουλος, έριξε μια έτσι μικρή βροχή στο Καλλιπάδο. Μακάρι να έβρεχε και σε όλο το νησί για να δροσίσει κάπως η ατμόσφαιρα.
1: Μακάρι, μακάρι, αν ήταν έτσι κάτι μικρό, μακάρι να γινόταν σε όλο το νησί. Αλλά είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να μας ξαφνιάζει. Το έχουμε πει κατά επανάληψη ότι τέτοιες αστάθειες όλο το καλοκαίρι πιθανόν να υπάρχουν. Και τα προηγούμενα καλοκαίρια είχαμε έτσι παρόμοια φαινόμενα. Δεν είναι κάτι περίεργο, για να είμαι ειλικρινής, δεν είναι κάτι το οποίο με ξαφνιάζει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Μουζάκη, εχθές εσείς τι ώρα πληροφορηθήκατε για αυτό το συμβάν?
1: Στις 1:57 ακριβώς το μεσημέρι δεχτήκαμε κλήση από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, με το οποίο μας ενημέρωσαν για την αναγκαστική προσγείωση που έγινε από το, από το συγκεκριμένο αεροπλάνο. Ενημερωθήκαμε κατευθείαν ότι είχε πρόβλημα στον ένα κινητήρα και ότι ο πιλότος ήταν καλά στην υγεία του. Και δεχτήκαμε και κατευθείαν εντολή να μεταβούμε στο αεροδρόμιο για να παράσχουμε οποιαδήποτε συνδρομή χρειαζόταν για ένα τέτοιο είδους συμβάν. Αυτά τα συμβάντα στην πολιτική προστασία τα αποκαλούμε τεχνολογικά και χημικά ταυτόχρονα. Είναι από τα αεροπορικά δυστυχήματα, είναι από τις πιο δύσκολες περιπτώσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει, να ζήσει, αλλά και να αντιμετωπίσει ο οποιοσδήποτε.
0: Μάλιστα. Και αμέσως μετά έγινε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Μας έκανε εντύπωση πραγματικά, γιατί δεν είχαμε δει κάτι άλλο παρόμοιο εδώ στο νησί μας. Σε πόσο καλή εκπαίδευση, εκτός φυσικά από τον πιλότο, είχαν και οι υπηρεσίες του αεροδρομίου και η πυροσβεστική υπηρεσία εκεί.
1: Αυτό το οποίο θέλουν να κρατήσουν οι πολίτες έτσι και σαν επίλογο της χθεσινής μέρας και του χθεσινού συμβάντος, γιατί όλοι γνωρίζουν πλέον, είναι ένα θέμα το οποίο έχει γίνει παγκόσμια γνωστό, δεν είναι κάτι το οποίο έχει μείνει στα τοπικά ούτε στα πανελλαδικά πλαίσια. Αυτό όμως το οποίο πρέπει να γνωρίζουν και να κρατήσουν οι πολίτες είναι ότι ο κυβερνήτης του αεροσκάφους, ο οποίος έδειξε εκτός από την απίστευτη ψυχραιμία, τον επαγγελματισμό του, την κατάρτιση και την εκπαίδευση που είχε λάβει, ενημέρωσε το αεροδρόμιο Ζακύνθου 40 δευτερόλεπτα πριν κάνει την αναγκαστική προσγείωση. Και για την ακρίβεια ζήτησε full alert, δηλαδή τον έκτακτο κίνδυνο. Και πρέπει να αντιληφθούμε και να καταλάβουμε ότι μέσα σε 40 δευτερόλεπτα η πυροσβεστική υπηρεσία του αεροδρομίου μας ήταν ήδη έτοιμη μέσα στα αυτοκίνητα, και την ώρα που προσγειώθηκε το αεροσκάφος, επιτόπου τα αυτοκίνητα ήταν δίπλα στο διάδρομο και άρχισαν να ρίχνουν αφρό με νερό. Τη συγκεκριμένη προσγείωση, εμείς που είμαστε εκεί στο κέντρο επιχειρήσεων του αεροδρομίου, την είδαμε. Δεν έχει δημοσιευθεί ακριβώς το πώς έγινε αυτή η προσγείωση. Τραβήχθηκε από τις κάμερες του αεροδρομίου. Κάποια στιγμή πιθανόν να δημοσιευτεί, και προφανώς μάλλον θα την δημοσιεύσει η πολεμική αεροπορία. Αλλά ήταν σκηνές πραγματικά από ταινία. Σαν να βλέπετε μια ταινία τέτοιου είδους. Το αεροσκάφος κατέβηκε, προσγειώθηκε, το προσγείωσε με τέτοιο τρόπο και με τέτοιο επαγγελματισμό που δεν δημιούργησε και οποιοδήποτε πρόβλημα ακόμα και στο διάδρομο. Και αυτό αποδεικνύεται ότι αμέσως μετά την ανέλκυσή του, μετά από 2-3 ώρες, αφού καθαρίστηκε από τους σκούπες του αεροδρομίου, το αεροδρόμιο 12-12.30 το βράδυ ξεκίνησε να λειτουργεί. Επίσης, αυτό το οποίο πάλι θέλω να κρατήσουν οι συμπολίτες μας είναι ότι όλο το προσωπικό του αεροδρομίου, εκτός της πυροσβεστικής, όλο το προσωπικό ανεξαρτήτου ειδικότητας, και η Fraport με τον διευθυντή της, πραγματικά διαχειρίστηκαν όλη αυτή την απίστευτα δύσκολη κατάσταση, γιατί μόνο όσοι ήταν εκεί μπορούσαν να το ζήσουν. Όχι απλώς με επαγγελματικά, άριστα επαγγελματικά, ψύχρεμα και με τρομερή οργάνωση. Πού θέλω να καταλήξω. Πραγματικά νιώθω περήφανη πρώτα σαν Ελληνίδα όταν η πατρίδα μου έχει αυτούς τους εκπαιδευμένους ανθρώπους για να μας προστατεύουν πάνω στον ουρανό.
0: Θεωρούνται τους καλύτερους στον κόσμο, να ξέρετε, οι πιλότοι.
1: Ακριβώς. Μας κάνουν όλους να νιώθουμε ασφαλείς, αλλά ένιωσα και ασφάλεια παρόλο που ήμουν εκεί μέσα στους εμπλεκόμενους φορείς. Ένιωσα και ασφάλεια και για τη Ζάκυνθο όσον αφορά το αεροδρόμιο μας, γιατί υπάρχουν άνθρωποι εκεί οι οποίοι πραγματικά είναι εκπαιδευμένοι και βέβαια εγώ το είχα ζήσει και από πρώτο χέρι, δύο χρόνια τώρα με τις συνεχόμενες ασκήσεις που κάνουμε και σε εντός αεροδρομίου ατυχήματα και εκτός αεροδρομίου.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Πολλά πράγματα μπορεί στο νησί, ίσως πολλοί συμπολίτες μας να παραπονιούνται για 1200 προβλήματα. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι οι οποίοι όταν υπάρχουν τα δύσκολα είναι εκεί και δουλεύουν άριστα όλοι ενωμένοι προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το κάθε σοβαρό και δύσκολο συμβάν.
0: Μάλιστα. Πραγματικά λειτουργήσαν όλα άψογα. Το αεροσκάφος δεν έχει ακόμη μεταφερθεί, έτσι δεν είναι, κυρία Μουζάκη?
1: Όχι, το αεροσκάφος μετά την ανέλκυσή του εχθές από την πολεμική αεροπορία το έχουν βάλει σε κάποιο χώρο στην άκρη του αεροδρομίου. Το πότε θα το πάρουν δεν το γνωρίζω και εγώ, ούτε από τον τρόπο που θα μετακινηθεί. Να φανταστείτε, βέβαια το είδατε και στις φωτογραφίες, η πραγματικότητα είναι ακόμα πιο έτσι εντυπωσιακή. Δεν είναι ένα απλό αεροσκάφος, είναι ένα πολεμικό F-16 και εγώ το είδα για πρώτη φορά από κοντά. Το πώς θα μεταφερθεί πραγματικά δεν γνωρίζω.
0: Να σας ρωτήσω τώρα, έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση σχετικά με τις πτήσεις στο αεροδρόμιο?
1: Ναι, από χθες στις 12-12.30 άνοιξε το αεροδρόμιο, ξεκίνησαν οι πρώτες πτήσεις. Σήμερα υπάρχει μία έντονη δραστηριότητα στο αεροδρόμιο. Έχουν αυξηθεί και οι πτήσεις από αυτές που γίνονται σε τακτική βάση. Δηλαδή, για να καταλάβει ο κόσμος, υπάρχουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για τις πτήσεις. Αν σε μία ώρα, παραδείγματος χάρη, είναι προγραμματισμένες να γίνουν 4 πτήσεις, αυτές θα αυξηθούν. Έχουν αυξηθεί ήδη, θα δουλέψει και μέχρι στις 2-3 τα ξημερώματα το αεροδρόμιό μας απόψε και από αύριο αναμένεται να έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση.
0: Α, θα δουλέψει και απόψε μέχρι αργά, 2-3 ώρα τα ξημερώματα.
1: Αυτό όμως θα ήθελα λίγο να σταθώ όσον αφορά την κίνηση του αεροδρομίου και αυτά τα οποία...
0: Ναι, θα το πούμε και αυτό, το ανέφερα. Δηλαδή, εντάξει, γιατί πήγαν όλο αυτόν τον κόσμο εκεί στο αεροδρόμιο, ενώ είχαν ενημερωθεί?
1: Ακριβώς.
0: Δεν γινόταν πτήσεις ούτε από τη Ζάκυρθο στο εξωτερικό, ούτε από το εξωτερικό εδώ. Θα μπορούσαν, με συγχωρείτε έτσι που επεμβαίνω, θα μπορούσαν όλος αυτός ο κόσμος να κρατηθεί, αν καταλαβαίνω ότι πρέπει να ετοιμαστούν και να καθαριστούν τα δωμάτια για τους επόμενους πελάτες, θα μπορούσε να φιλοξενηθεί στους χώρους του ξενοδοχείου, στις πισίνες κάπου.
1: Ακριβώς, να σας
0: ή να
1: πω
0: τους
1: κάτι.
0: Κρατήσουν λίγο μέσα στο δωμάτιο, είναι και μικρά παιδάκια ήταν.
1: Αυτά είναι θέματα τα οποία οι θύνοντες, οι υπεύθυνοι, αυτοί οι οποίοι διαχειρίζονται τον τουρισμό στο νησί μας, σε όλα τα επίπεδα, νομίζω ότι πρέπει να τα εξετάσουν. Δηλαδή, αυτό το οποίο ζήσαμε χθες στο αεροδρόμιο Ζακύνθου ήταν τραγικό. Χιλιάδες άνθρωποι στιβαγμένοι ένας πάνω στον άλλον. Αυτό ήταν άξιο θαυμασμού. Δεν υπήρχαν παράπονα, δεν υπήρχαν αντιδράσεις, επειδή ακριβώς οι ξένοι,
0: αυτό,
1: τουρίστες αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητα του συμβάντος. Αλλά εμείς τι κάναμε? Δηλαδή, αναγκαζόμαστε συνέχεια να κάνουμε κλήσεις και είναι μία από τη δουλειά που η δουλειά της πολιτικής προστασίας, το να ενημερώνει τον κόσμο. Να κάνουμε κλήσεις και το ίδιο το αεροδρόμιο και η Fraport μας παρακάλεσε, αν μπορούμε να διαχειριστούμε αυτό το πρόβλημα, να κάνουμε κλήσεις και να λέμε ότι μην φέρνετε άλλο κόσμο. Δεν υπάρχει νόημα. Κάποια στιγμή έπεσε και στο τραπέζι, δηλαδή να κλείσει ο δρόμος προς το αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και θα γινότανε, αν συνεχιζότανε αυτή η κατάσταση, θα γινότανε. Κάποια στιγμή, βέβαια, αργά το απόγευμα, αργά προς το βραδάκι, σταμάτησε η συνεχή ροή. Ευτυχώς. Ίσως γιατί κάποιοι το αντιλήφθηκαν. Αλλά τέτοια πράγματα, σαν Ζάκυνθο, σαν τόπος, πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη μας. Έγινε κάτι τόσο σοβαρό. Μα τόσο σοβαρό. Το αεροδρόμιο κλειστό. Δεν μπορούσε κανείς να κάνει κάτι γι' αυτό. Αντιμετωπιζόταν μια κατάσταση.
0: Ναι,
1: μεν γινόταν, αναχωρήσεις δεν γινόταν, αλλά γινόταν και αφήξεις. Όλα αυτά λοιπόν δεν θέλει και πολύ μυαλό για να το σκεφτεί κάποιος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ήταν ίσως το μοναδικό μελανό σημείο στη χθεσινή ημέρα. Όσον αφορά για όλα τα υπόλοιπα, πραγματικά θέλω να τους συγχαρώ όλους. Όλους όσους συμμετείχαν, η πολιτική προστασία είχε δευτερεύοντα ρόλο. Είμαστε εκεί για να παρέχουμε μηχανήματα εάν χρειαζόταν για την ανέλκυση του αεροσκάφους. Το έχουμε κάνει και στο παρελθόν με ένα αεροσκάφος που είχε πέσει το 2021 στον Κιλιοβέρα, ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος. Η Φράπορτ ακόμα και εκεί είχε τους συνεργάτες της και ήρθαν και μηχανήματα και ρημούλκες από το έστειλε και η πολεμική αεροπορία το απόγευμα και όλα κύλησαν πάρα πολύ καλά.
0: Μάλιστα. Τέλος καλό, όλα καλά, κυρία Μουζάκη.
1: Και να κρατήσουμε ότι η όλη αυτή διαχείριση και η αντιμετώπιση, αφενός καταρχήν πρώτα ο χειρισμός του κυβερνήτη της πολεμικής μας αεροπορίας, αλλά και ο χειρισμός του ίδιου του αεροδρομίου, το πώς χειρίστηκε την όλη κατάσταση, έχει περπατήσει, έχει ταξιδέψει παντού, ξέρετε, και αυτό έδωσε ένα νότο ασφάλειας σε όλο τον κόσμο ότι η Ζάκυνθος είναι ασφαλής.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, πιστέψτε με. Γιατί αν είχε καεί το αεροπλάνο, δεν είχε επεκταθεί φωτιά, ναι, είχε γίνει ένας πανικός, χωρίς πανικό, χωρίς τίποτα, όλα δηλαδή έτρεξαν τόσο καλά. Αν λοιπόν είχαν εξελιχθεί σκηνές δραματικές, φανταστείτε αυτό το πράγμα πώς θα φαινόταν στον υπόλοιπο κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Όλα λοιπόν πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη μας.
0: Κυρία,
1: ότι η χώρα μας...
0: Ναι.
1: Τα δύσκολα είναι ασφαλής.
0: Μάλιστα. Κυρία Μουζάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ενημέρωση.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να ευχηθούμε να μην έχουμε άλλα παρόμοια περιστατικά, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή και όλα γίνονται, όλα συμβαίνουν.
1: Αυτά λοιπόν τα οποία βλέπουμε και λέμε αποκλείεται να τύχει σε εμάς, να γνωρίζουμε και να σκεφτόμαστε ότι όλα μπορούν να μας συμβούν αύριο.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά. Καλό
1: εσύ,
0: Σαββατοκύριακο, καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Επίσης, γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, ακούσαμε την υπεύθυνη πολιτικής προστασίας της περιφέρειας, κυρία Μαρία Μουζάκη. Ευτυχώς, τέλος καλό, όλα καλά, και περιμένουμε να μεταφερθεί το αεροπλάνο εδώ, το πολεμικό αεροσκάφος εδώ από το νησί μας. Πάμε σε μία άλλη είδηση που πραγματικά έχει προκαλέσει σοκ. Στην Ιρλανδία, μετά την άγρια δολοφονία της μιας 43χρονης γυναίκας, Jamie Carney, η οποία βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι που διέμενε, τη σωρό της γυναίκας που ήταν από τη Νέα Υόρκη, εντόπισε το απόγευμα της Τρίτης η 13χρονη κόρη της όταν επέστρεψε στο σπίτι από το σχολείο και αντίκρισε την μητέρα της νεκρή στο κρεβάτι, ξυλοκοπημένη, με ανοιγμένο το κρανίο της, και όλο το δωμάτιο είχε γεμίσει αίμα, το ξυλοδαρμός ήταν πάρα πολύ βίαιος. Τώρα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, την άτυχη γυναίκα την δολοφόνησε ο σύντροφος της, ο οποίος ήταν από την Παλαιστίνη, μετανάστης, ο 28χρονος Αχμάντ Αλκασέρ. Η 43χρονη φαίνεται να είχε γνωρίσει τον άντρα σε πορεία υπέρ της Παλαιστίνης, ενώ οι δυο τους είχαν εμφανιστεί μαζί και σε αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα. Μια πάρα πολύ όμορφη γυναίκα, όπως φαίνεται εδώ από τις φωτογραφίες. Ο Αλκασέρ φαίνεται να αναχώρησε από την Ιρλανδία το πρωί της Τρίτης, αφού βέβαια την είχε σκοτώσει, πριν γίνει γνωστός ο θάνατός της, και σύμφωνα με τις αρχές ταξίδεψε με λεωφορείο προς το Δουβλίνο και στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε πτήση με προορισμό την Κωνσταντινούπολη. Οι αστυνομικοί τώρα εξετάζουν τις επαφές στην Τουρκία, τις δικές του, αλλά και στη Γαλλία, όπου φαίνεται να είχε ζήσει στο παρελθόν, ενώ εξετάζουν αν ο τελικός προορισμός τους ήταν η Συρία ή η Ορδανία. Τώρα, άντε να τον βρεις, αν έχει πάει σε αυτές τις χώρες. Η τελευταία ανάρτηση της κοπέλας, της γυναίκας, έγινε στις 4 Ιουλίου με αφορμή την εθνική επέτειο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν μαζί με τον σύντροφό της, τον Παλαιστίνιο, και στη φωτογραφία εμφανιζόταν και αυτός, ότι γιόρταζε και αυτός την εθνική επέτειο των Ηνωμένων Πολιτειών και έγραφαν χρόνια πολλά σε όλους για την τέταρτη επέτειο. Ενώ σε προηγούμενες αναρτήσεις ο 28χρονος είχε εκφράσει δημόσια τα συναισθήματά του για την σύντροφό του, χρησιμοποιώντας φράσεις όπως είσαι το λουλούδι μου και εγώ είμαι το φεγγάρι σου και όλα πολλά. Κυρίες και κύριοι, δεν είναι η πρώτη φορά που έχουν βρει τραγικό θάνατο γυναίκες, που Ευρωπαίες, που έχουμε μια διαφορετική κουλτούρα από ανθρώπους που έχουν άλλη κουλτούρα, άλλη θρησκεία. Στην αρχή εμφανίζονται ότι μπορούν να αποδεχτούν την δικιά μας τον φιλελεύθερη κουλτούρα και τις γυναίκες οι οποίες ζούμε ευτυχώς σε καθεστώς δημοκρατίας και ελευθερίας. Στην αρχή έτσι όλα φαίνονται, αλλά μετά βγαίνει στην επιφάνεια ο πραγματικός τους αυτός, και να τα αποτελέσματα που είχε αυτή η γυναίκα.

Λοιπόν, συνεχίζεται το ρεπορτάζ με την, με την υπόθεση της σύλληψης των δύο ατόμων από την φωτιά στην, στο υποκατάστημα της Μαρφίν το 2010. 5 Μαΐου του 2010 οι συλλήψεις, λέει, έγιναν σε Κυψέλη και Χαλάνδρη για τα δύο άτομα κατόπιν σχετικών ενταλμάτων, ενώ για την ίδια υπόθεση αναζητείται ακόμη μία γυναίκα 46 ετών η οποία βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία. Δύο γυναίκες και ένας άντρας είναι οι, οι συλληφθέντες μετά από τόσα χρόνια. Πραγματικά και εγώ έχω πάρα πολύ μεγάλη περιέργεια να δω ποιο είναι το... Το παρελθόν αυτών των ανθρώπων. Ήταν γνωστή, λέει, πάρα πολύ γνωστή από τη δράση του στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Μάλλον περίμεναν ότι δεν θα, η αστυνομία δεν θα προχωρούσε ποτέ και οι ιδιοκτικές αρχές στη σύλληψή τους. Αν θυμάστε καλά, τρεις εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους. Το πιο τραγικό περιστατικό, όχι βέβαια ότι δεν έχει αξία ο θάνατος των άλλων δύο, αλλά ήταν η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, η οποία ήταν έγκυος το πρώτο της παιδάκι. Λοιπόν, σε λίγο θα περάσουμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα έχουμε τον πρόεδρο της Μπόχαλης, τον κύριο Μπάμπη Αχτύπη. Τι θα συζητήσουμε για τον, με τον κύριο Αχτύπη? Θα μας πει ότι στην Μπόχαλη ακόμη δεν έχει γίνει κάτι. Και ο κύριος Λέκας εδώ είπε που ήρθε ότι η Μπόχαλη είναι στην ομάδα υψηλού κινδύνου αν γίνει ένας πολύ δυνατός σεισμός. Τα πρανή της Μπόχαλης είναι όπως ήταν. Λοιπόν, δεν έχει καθαριστεί ο χώρος και ο κύριος Αχτύπης μας είπε ότι κάτω από την εκκλησία θα έπρεπε να είχε καθαριστεί ο χώρος, γιατί αν ξεσπάσει μια πυρκαγιά όπως είχε γίνει εδώ και μερικά χρόνια, κινδυνεύει να καεί όλος εκεί όλο το χωριό. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα είμαστε με τον κύριο Αχτύπη.

0: 92.
1: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
2: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
3: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
2: Καλά, κάτι θα κάνω.
4: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
5: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8, στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
6: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
7: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
9: Είσαι ηλίθια.
10: Ρε, έχεις την πως είσαι.
8: Άσε μαζένουμπα.
9: Πως είσαι έτσι, ρε.
10: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
11: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
12: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ρίσμα 92.
13: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της Μπόχαλης, κύριο Μπάμπη Ακτύπη. Καλό μεσημέρι, κύριε πρόεδρε.
1: Καλή σας μέρα, καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, πείτε μας εάν είχατε συναντήσει αυτές τις ημέρες που γινόταν το συνέδριο της ΚΕΔΕ. Είχε έρθει στο νησί μας για να παρουσιάσει μια μελέτη και ο κύριος Ευθύμιος Λέκας. Γιατί έχετε πολλά θέματα εκεί στην Μπόχαλη, δεν έχει λυθεί κάτι, είχατε συναντηθεί εσείς με τον κύριο Λέκα?

0: Εγώ από εσάς το μαθαίνω.
1: Ναι. Είχε δημοσιευτεί πάντως στα μέσα ενημέρωσης ότι θα γινόταν το συνέδριο της ΚΕΔΕ και θα ήταν και ο κύριος Λέκας.
0: Ακούστε,
1: δεν τα γνωρίζετε.
0: Αν είναι για τους ακροατές, ναι, άμα είναι κανονικά πρέπει να υπάρχει μια πρόσκληση να παρευρισκόμαστε και εμείς για το χωριό μας. Βγαίνουμε υποψήφοι, βγαίνουμε πρόεδροι. Δεν έπρεπε να μας ενημερώνουν.
1: Μάλιστα.
0: Mm-hmm. Να είμαστε προετοιμασμένοι, να ξέρουμε τι θα πούμε. Εδώ δεν καλεστήκαμε καν. Από τα μέσα ενημέρωση θα περιμένουμε εμείς να είμαστε στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις να δούμε αν θα μας καλέσει. Δεν επιθυμούν να παρευρίσκουμε εγώ. Είναι αποδεδειγμένο.
1: Mm-hmm. Μα γιατί το λέτε αυτό, επειδή είσαστε.
0: Μα αφού το έχω αποδείξει.
1: Mm-hmm.
0: Τρία χρόνια που είναι ο κύριος Δήμαρχος, 21 Μαΐου δεν καλέστηκα στο κάστρο γιατί που γίνεται πρόσκληση να κάνουμε τη γιορτή μαζί. Όπου γίνεται εκδήλωση πουθενά, ανεβαίνουν στο κάστρο για το νερό, δεν με καλούνε, το μαθαίνω απ' άλλους. Όπου δεν μπορούν να τα αντιμετωπίσουν, φτιάχνουν το δρόμο της κάναλης,
1: ναι,
0: πίσω αυτός που βύθισε το χειμώνα και δουλεύανε δύο μέρες, δεν με καλέσανε.
1: Ναι.
0: Δεν καλούμε, φτιάχνουν το δρόμο, καθαρίζουν το δρόμο της πυρόσβεσης στη δυτική πλευρά κάστρου στην κάναλη. Ναι. Και ενώ είχα κάνει έγγραφα, πήγανε μόνοι τους, το καθαρίσανε,
1: ναι,
0: και τον οποίο αφήσανε ατελείωτο και κλείσανε και τις εισόδους που είναι στις ιδιοκτησίες.
1: Μάλιστα. Δηλαδή δεν έγινε σωστή δουλειά, λέτε εσείς. Επειδή
0: όχι, δεν γίνεται. Ναι. Αυτοί δεν θέλουν να γίνεται σωστή δουλειά. Δεν με καλούνε.
1: Γιατί αν είσαστε εκεί θα βλέπετε ότι έκλεισαν το δρόμο στις ιδιοκτησίες.
0: Μα αν θα ήμουν στην Κάναλη, παραδείγματος χάρη, στον δρόμο που είχαν το μηχάνημα, δεν θα τους έλεγα, ρε παιδιά, εδώ είναι τρεις ιδιοκτησίες. Μελούση, Κομνηνού και Βεντουρί. Μην το κλείνετε. Και αφήνανε δύο κουταλιές χώμα και είναι ατελείωτο. Και ατελείωτος και δρόμο. Mm. Θα πάνε, παραδείγματος χάρη, να γυρίσουν τα πυροσβεστικά σε μια φωτιά που πού θα γυρίσουν. Για μισή ώρα δουλειά, για μία ώρα δουλειά. Ακόμα αφήσανε το έργο ατελείωτο.
1: Ναι.
0: Εγώ τα γνωρίζω τα προβλήματα, ξέρω ποιες είναι οι ιδιοκτησίες. Δεν θέλουνε. Δεν θέλουνε συνεργασία. Αποδείχτηκε. Την πρώτη φορά έλεγα μήπως δεν κατάλαβα, τη δεύτερη μήπως δεν το πήρανε χαμπάρι, το τρίτο μην το ξεχάσανε. Εδώ είναι 100 φορές που δεν καλούνε.
1: Ναι. Τώρα εκεί πίσω στο κάστρο, στην περιοχή που λέτε Κάναλη, παραμένει το πρόβλημα, δηλαδή αν γίνει μια πυρκαγιά, θα μπορούν τα πυροσβεστικά να ανέβουν μέχρι πάνω.
0: Μικρό πυροσβεστικό και στην ανατολική πλευρά δεν ξέρω αν το πιστευτήκανε, δεν γνωρίζω.
1: Ναι. Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Αλλά στην ουσία και το μικρό δεν μπορεί να γυρίσει.
1: Ναι.
0: Οι άλλοι θέλουν να του βάλουν πρόστιμα 500 ευρώ, 100 ευρώ για κάθε ακαθάριστη περιοχή και με παίρνουν οι ιδιοκτήτες του, ρε, πού να περάσω εγώ να πάω να καθαρίσω το δικό μου που το κλείσε. Όχι, κύριε, δεν το κλείσα εγώ. Η αντιπροσωπεία του Δημάρχου που πήγε το κλείσε και με βρίζουν εμένα.
1: Ναι, τι να κάνετε, πρόεδρος, είστε οι πρόεδροι, τα πληρώνουν όλα, να ξέρετε.
0: Εμένα βρίζουν χωρίς και δεν ήξερα ούτε ότι το καθαρίσανε.
1: Εκεί στο λόφο του Στράνη λύθηκε το πρόβλημα με τον φωτισμό.
0: Όχι, όχι. Ατελείωτο για μια αίτηση και είναι τρία χρόνια τοποθετημένα. Το έχω ξαναπεί πολλές φορές, έχω ναι. κουραστεί. Το δοκίμασα από το αρωματοποιείο του κυρίου Λαζί με μια βαλιαντέζα ανάβουνε. Δεν το ενώνουνε. Δηλαδή το βράδυ δεν ανάβουνε τα φώτα. Και είναι τρία χρόνια τοποθετημένα. Ατελείωτο το έργο, ατελείωτο, αλλά έστω και αυτό την αίτηση στη ΔΕΗ δεν την έχουν κάνει.
1: Mm-hmm.
0: Έχω πιάσει κατ' επανάληψη διαφόρους από το Δήμο.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται τίποτα. Από πέρυσι, από πρόπερσι.
1: Μάλιστα.
0: Και το φως είναι ατελείωτο. Και το έργο, από ό,τι έχω ακούσει από τρίτους, ότι έχει παραδοθεί.
1: Ναι.
0: Πού έχει παραδοθεί, ενώ είναι ατελείωτο.
1: Mm-hmm. Τώρα ένα άλλο θέμα, κύριε Πρόεδρε. Εκεί πάνω στο κάτω από την εκκλησία, που είχε πιάσει φωτιά εδώ και αρκετά χρόνια.
0: Το 17.
1: Μάλιστα. Έχει καθαριστεί ο χώρος σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά και ξανά έχουμε τα ίδια, δηλαδή το ξαναπιάσει φωτιά.
0: Εκεί από κάτω, ναι, καλά το λέτε, από εκεί μέχρι επάνω, μέχρι το διεθνές, κάτω από το διεθνές παντού, από εκείνο το σημείο μέχρι επάνω,
1: ναι,
0: είναι ζούγκλα. Ζούγκλα, τελείωτη, και είναι τρίτο χρόνο που δεν έχουν βάλει χέρι.
1: Ναι.
0: Έχω κάνει τα έγγραφά μου, έχω κάνει αριθμό πρωτοκόλλου, καμία απάντηση, καμία πρόαση. Κάθε χρόνο μου λένε κι άλλο και άλλη δικαιολογία. Πέτω βρισκόμαστε τώρα, μου παίρνετε τηλέφωνο περίπου στα μισά Ιουλίου, στα μισά του καλοκαιριού. Πιέζεται να βγάλετε μια φωτογραφία να δείτε σε τι κατάσταση άθλια είναι.
1: Ναι.
0: Και φέτο λόγω βροχών τα χόρτα παντού, όχι στη Μόχαλη, παντού στις Άκυρες δεν είναι περισσότερα.
1: Μάλιστα. Η κίνηση πάνω πώς πηγαίνει στην πλατεία και στα καταστήματα?
0: Η κίνηση είναι μετριότατη και γίνεται και πανζουλισμός, διότι κάτι μπαγκάκια που είχαν για διαχωριστικά τα πήρανε, κάτι σήματα που είπαμε να βάλουν ήρθαν 2-3 φορές και τα φώτα δεν τοποθετηθήκανε, κάτι γραμμές που ήταν πριν γίνει το έργο και βοηθούσαν και κάτι σήματα, λέω, όταν το σκάψανε διαλύσανε και τις κίτρινες τις γραμμές και τα σήματα εξαφανιστήκανε, και τώρα όποιος πάει δεν ξέρει από πού να φύγει και από πού να γυρίζει και από πού να καθίσει.
1: Ναι. Αυτό το διαπιστώσαμε και εμείς. Το πάρκι
0: χρόνια αγορασμένο,
1: ναι.
0: Το οικόπεδο από το 2007 είναι παρατημένο έτσι με το χαλίκι, δεν βάνει κανένας, και όταν κάποια στιγμή κουβεντιάσαμε με τον κύριο Δήμαρχο και με τον κύριο Βίτσο μαζί που ήταν, μου είπαν ότι πήγα να το φτιάξουν και τους διώξανε. Τώρα ποιος τους έδιωξε? Εγώ ξέρω ότι ο Δήμαρχος κάνει κουμάντο. Ο Δήμος είναι το αφεντικό της περιοχής, η τοπική αυτοδιοίκηση. Ποιος τους έδιωξε?
1: Το πάρκινγκ δεν ανήκει στο Δήμο, κύριε Πρόεδρε.
0: Έτσι ξέρω και εγώ ότι ανήκει στο Δήμο. Το... Είναι αγορασμένο με 464.000 ευρώ από το 2007 και ανήκει στο Δήμο. Και ένα κομμάτι κόπεδο που αγοράστηκε σε ένα καλό σημείο βολικό για την εξυπηρέτηση των κατοίκων του τουρισμού, έχει γίνει η αναφορά για να υποφέρουν οι κάτοικοι, οι γείτονες με τη σκόνη και να μην μπορεί να λειτουργήσει.
1: Ναι.
0: Και λειτουργήσαν άλλα οικόπεδα σαν πάρκινγκ σε άλλα σημεία της Ακίνθου που δεν ήταν καν του Δήμου, και εκείνο είναι παρατημένο έτσι.
1: Τώρα, ένας επισκέπτης που θέλει να έρθει πάνω στην Μπόχαλη, μπορεί να βρει θέση στάθμευσης στο πάρκινγκ? Είναι ανοιχτό, έτσι όπως είναι, με το χαλί
0: κοιτάξτε. Ανοιχτό είναι, αλλά δεν έχει μια εξυπηρέτηση, δεν έχει ένα φωτισμό, δεν έχει, μια ταμπελίτσα, ναι, να λέει ότι δημοτικό οικόπεδο. Ας μην το λέμε πάρκινγκ, επειδή μερικοί δεν θέλουν να το λένε πάρκινγκ.
1: Ναι.
0: Το σχέδιο πόλεως είναι ατελείωτο, που έχει σαν σημείο πάρκινγκ κάτω, στο κάτω σημείο 5-6 στέματα για να εξυπηρετείται το χωριό, δεν έχει τελειώσει. Είναι σε μια εγκρεμότητα χρόνια που λέει Μπόχαλη και κανείς δεν βάλει χέρι. Εγώ, ναι, όταν πρότεινα στον κύριο Δήμαρχο, υπολογίζανε με 17-18.000 ευρώ ήταν τα μετά με τα πλέγματα να πέσει στο πάρκινγκ και να διορθωθεί, να μην υποφέρουν και κάτι, και ο καθένας θα πηγαίνει στη θέση του. Να ανοιχτούν και οι δρόμοι, να μην κλείνουν, ώστε να μην έχουμε κάποια φωτιά και δεν μπορεί να περάσει το πυροσβεστικό. Δεν δίνουν καμία σημασία.
1: Ναι. Μάλιστα. Η κίνηση πάντως φέτος δεν είναι και σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, είναι λίγο πεσμένη και πάνω στο λόφο. Ναι, παρακαλώ.
0: Ναι, συγγνώμη, ναι, Μισελ. Ναι, ναι.
1: Ένα άλλο θέμα, αυτό που είπατε με τη σήμανση, έχετε δίκιο, γιατί κάποιοι επισκέπτες, το έχουμε διαπιστώσει και εμείς, δεν ξέρουν όταν στρίβουν εκεί στη διασταύρωση. Πολλοί οδηγούνται στο κάστρο πάνω, νομίζουν ότι είναι αυτή η Μπόχαλη, αυτός ο χώρος. Δεν ξέρω τι γίνεται και μπερδεύονται και ξαναγυρίζουν πίσω στην πόλη και δεν μπορούν να βγουν στην πλατεία. Εσείς μου είπατε πριν ότι δεν υπάρχει σήμανση εκεί.
0: Δεν υπάρχει τίποτα. Έχει, διότι ό,τι σήμανση υπήρχε πριν τη γίνει πλαχόστορση,
1: ναι,
0: τα μηχανήματα δουλεύονται να κατεβάσουν το επίπεδο του δρόμου, τα διαλύσανε, τα πήρανε.
1: Ωραία.
0: Και δεν ήταν αποκαταστατικά.
1: Κύριε Πρόεδρε, ακούστε λίγο. Συνεννοηθείτε εκεί με τους επιχειρηματίες και φτιάχτε μια ταμπέλα που να λέει πλατεία. Πλατεία Μπόχαλης. Για να μπορεί και ο κόσμος να γνωρίζει πώς θα έρθει εκεί. Δεν είναι, δηλαδή.
0: Μα γιατί με τους επιχειρηματίες και να μας πούνε εμείς το βάλαμε λάθος? Εμείς έχουμε ζητήσει επίσημα με αριθμό πρωτοκόλλου, με απόφαση, ότι πρέπει να πάει σήμανση.
1: Ναι.
0: Γιατί να μην γίνουν σωστά τα πράγματα? Δηλαδή, ο Δήμος τι, γιατί είναι μόνο για να παίρνει το χώρο πανεπιδημούντων και το ενίκεια?
1: Ακούστε, καταλαβαίνω και έχετε δίκιο, αλλά επειδή πλησιάζουμε στα μέσα του Ιουλίου, Αφού βλέπετε ότι δεν γίνεται κάτι, μπορείτε να αναλάβετε κι εσείς μια πρωτοβουλία για να διευκολυθεί λίγο η κατάσταση.
0: Καταλάβετε πώς αυτό λέω. Ακούστε, η πρωτοβουλία θέλει και χρήματα. Και χρήματα δεν βάνει κανείς. Και σου λέει, εγώ πληρώνω νίκη τόσο. Εγώ πληρώνω φόρο παρεπίδι μου τόσο. Γιατί να μην υπάρχει ο Δήμος για την Μπόχαλη? Γιατί σε όλα τα σημεία να έχουν οχταμινίτες καθαριότητα και στην Μπόχαλη να έρχεται μια κυρία με ένα μηχανάκι ή κάποιος, βγάλει τη μία σακούλα και παίρνει την άλλη και δεν μαζεύουν τα σκουπίδια? Δηλαδή πρέπει οι υπηρέτες πρέπει να τα μαζέψουν. Που έρχονται το πρωί είναι από 10 μέχρι 30 βανάκια από ξενοδοχεία και ο καθένας το πετάει το κουτί το όλη μέρα. Στην Μπόχαλη δεν σκουπίζονται και σε άλλα σημεία βλέπουμε στην πόλη και άλλα σημεία έχουν τρεις καθαριστές στην πόλη. Είναι ο ένας πίσω από τον άλλον, πάει λες και πάνε παρέλαση.
1: Μάλιστα.
0: Δεν περισσεύει ένας καθαριστής, ο καθαριστής να καθαρίζει την Μπόχαλη? Αν νομίζουν δεν χρειάζεται, όχι, καλά κάνουν.
1: Δεν έχετε οδοκαθαριστή πάνω, δεν έχετε καθόλου στην Μπόχαλη?
0: Τι έχουμε?
1: Δεν έχετε οδοκαθαριστή στην Μπόχαλη?
0: Όχι, κανένα. Κανένα. Πέρυσι πήραμε, από τα 3 χρόνια πέρυσι πήραμε ένα διμηνίτη και καθάρισα όλο το χωριό από τη μια άκρη στην άλλη. Που ήταν καλά, ομολογουμένως είχε να καθαριστεί, ούτε και επί κύριο Αρετάκη τα 4 χρόνια πριν είχε πατήσει άνθρωπος.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Έχουν, νομίζουν μερικοί ότι ο Ζάκυνθος είναι μόνο η πόλη.
1: Μάλιστα.
0: Και να σας πω και ένα θέμα που έχει προκύψει σοβαρό τεφέτο με την πόλη.
1: Ποιο?
0: Με αυτά τα αυστηρά μέτρα που έχουν πάρει για την πόλη, για το κυκλοφοριακό,
1: ναι.
0: Τώρα όλη μέρα είναι κλεισμένοι Φιλικών. Ένας που κατεβαίνει από τη μεριά της Μπόχαλης, από πλάνο, από Τραγάκι, ξέρει ότι δεν θα βρει να μπαρκάρει πουθενά μέσα στην πόλη και αρχίζουν και τα αφήνουν στη Φιλικών ένα-ένα πίσω από το άλλο, πίσω από το άλλο, αριστερά-δεξιά και φτάνουν μέχρι πίσω από το αλάτι του Κολαίτη και είναι κλεισμένο ο δρόμος στη Φιλικό και δεν μπορείς ούτε να κατέβεις ούτε να ανέβεις. Και είναι πια επικίνδυνο να σκοτωθούν ανθρώποι. Αυτό έχει προκύψει φέτο μετά από το αυστηρό κυκλοφοριακό που υπάρχει στην πόλη.
1: Ναι.
0: Σου λέει ο άλλος όμως μένω να ψωνίσω κάτι, να πάω να πιω ένα καφέ. Πού θα τα αφήσω, το αφήνει στη Φιλικό και ο ένας γίνεται γορδόνι πίσω από τον άλλον.
1: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές και για κάτι τελευταίο, για το έργο στα Πρανή εκεί, έχετε κάποια ενημέρωση?
0: Από τον καιρό που επισκεφτήκαμε με ένα μηχανικό από τη Θεσσαλονίκη,
1: ναι.
0: Που τότε με πήρε ο Δήμαρχος και με ευχαρίστηση πήγα να δούμε τι θα γίνει. Καμία ανταπόκριση, καμία απολύτως.
1: Καλά, τώρα δεν μπορεί να γίνει κάτι. Μεσούσης της τουριστικής περίοδου δεν
0: μα
1: μπορούν να γίνουν.
0: Είχαμε πει να ξεκίναγε από το Πάσχα. Τα είχαμε συζητήσει και με το μηχανικό και με τη μηχανικό και με τον κύριο Δήμαρχο να αρχίσουν από τη Φιλικό. Το είχαμε προγραμματίσει να αρχίσει από, να αρχίσει από το υπαίθριο θέατρο γύρω στο Πάσχα που είναι σε αθλία κατάσταση και πίσω είναι επικίνδυνο. Να απομακρυνθούν τα χώματα, να γίνουν χωματουργικές εργασίες, μετά να πάνε στη Φιλικό. Δηλαδή εκεί που είχαμε εντοπίσει για τα 500 χιλιάρικα, που στην ουσία δεν ήταν 500 χιλιάρικα έργο. Γιατί αν αφαιρέσεις το ΦΠΑ, αν αφαιρέσεις τις χωματουργικές εργασίες που θα γινότανε, δεν ξέρω αν γινόταν ούτε 200.000 έργο με πέτρα, αυτό που λένε να φτιάξουν τείχη. Εν πάση περιπτώσει μπορούσαν να έχουν ξεκινήσει, αλλά δεν. Τίποτα, μηδέν.
1: Μάλιστα.
0: Τίποτα.
1: Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσουμε για άλλη μία φορά. Έχουμε βγει πάρα πολλές φορές μαζί, μας τα έχετε ξαναπεί. Συνέχεια λέμε για τα Πρανή της Μπόχαλης, για τον ηλεκτροφωτισμό. Βλέπουμε ότι δεν έχει προχωρήσει κάτι.
0: Λοιπόν, και εγώ σας. Λέω από τώρα ότι και την επόμενη φορά όποτε με πάρετε και θα λύσετε και με πάρετε εσείς, τα ίδια θα πούμε.
1: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Σας
1: να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, ακούσαμε τον πρόεδρο της Μπόχαλης, τον κύριο Μπάμπη Ακτύπη. Πραγματικά έχουμε βαρεθεί κάθε φορά να λέμε τα ίδια και τα ίδια εδώ στην εκπομπή. Δεν έχει γίνει κάτι. Τι επιτέλους θα γίνει με εκείνα τα πρανή της Μπόχαλης? Συνέχεια συζητάμε το ίδιο θέμα και τα προβλήματα παραμένουν ακριβώς τα ίδια. Πάμε σε μία άλλη είδηση πολύ συγκινητική. Αφορά την ιστορία μας. Έγινε η πρώτη ταυτοποίηση ήρωα του έπους 1940-41 με τη μέθοδο DNA. Είχα διαβάσει γι' αυτό το θέμα. Είχε βρεθεί στο χωριό της Βορείου Υπήρου, Πρεμπετή. Είχε εντοπιστεί ένας ομαδικός τάφος που είχαν ταφεί πάρα πολύ Έλληνες στρατιώτες που είχαν χάσει τη ζωή τους στην περίοδο 40-41. Υπάρχει λοιπόν αυτή η σημαντική εξέλιξη, ιστορική εξέλιξη για την αποκατάσταση της μνήμης των πεσόντων και σηματοδοτεί την πρώτη ταυτοποίηση Έλληνα στρατιώτη με τη μέθοδο του DNA. Αυτό το ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Συγγενών Πεσόντων κατά το ΕΠΟ 40-41, κύριος Γιώργος Ούρλας. Τώρα, η ανακοίνωση έγινε μετά την συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης με την ομάδα εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η οποία έχει αναλάβει το έργο της αναζήτησης και της ταυτοποίησης των πεσόντων στη Βόρεια Ήπειρο. Ταυτοποιήθηκε λοιπόν ο έφεδρος Λοχίας από την Χαλκιδική και τα οστά που εντοπίστηκαν στον ομαδικό τάφο της Πρεμετής ανήκουν στο Βέλιο Γεώργιο του Αποστόλου, έφεδρο Λοχία από το Παλαιοχώρι Χαλκιδικής, ο οποίος έπεσε μαχόμενος στις 12 Μαρτίου του 1941. Ο κύριος Ούρλας έκανε λόγο για μια σημαντική δικαίωση έπειτα από περισσότερα από 20 χρόνια προσπαθειών της Ένωσης με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Συνεχίζονται οι ταυτοποιήσεις, η αναζήτηση των οστών των Ελλήνων ηρωικών στρατιωτών πεσόντων στη Βόρεια Ήπειρο ξεκίνησε το Ιανουάριο του 1918. Ενώ συνεχίζεται η προσπάθεια ταυτοποίησης περίπου 8.000 Ελλήνων στρατιωτών που σκοτώθηκαν και παρέμειναν άταφοι ή πρόχειρα θαμμένοι στα βουνά της Βορείου Ηπείρου. Τώρα, όπως ανέφερε η αλβανική πλευρά, δεν έχει παραχωρήσει ακόμη στην παραχώρηση της έκτασης που είχε αποφασιστεί το 2019 για την επέκταση του στρατιωτικού κημητηρίου της Κλεισούρας, με αποτέλεσμα τα οστά που εντοπίζονται να φυλάσσονται προσωρινά σε ειδικά κοντέινερ μέχρι να βρεθεί οριστική λύση για τον ενταφιασμό τους. Πολύ συγκινητική είναι αυτή η εξέλιξη και φανταστείτε, κυρίες και κύριοι, πόσοι συγγενείς, απόγονοι αυτών των ηρωικών στρατιωτών που έπεσαν στα χιονισμένα βουνά της Ηπείρου παραμένουν να δουν εάν οι δικοί τους άνθρωποι είναι θαμμένοι σε εκείνες τις περιοχές.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
3: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.

Πάμε παρακάτω. Πολλές συλλήψεις έχουμε σήμερα. Πάμε στο άλλο περιστατικό που έγινε στη Θεσσαλονίκη με τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Τρεις συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη και Χανιά. Υπάρχει εκεί ένα επιχειρησιακό ζευγάρι και ο ρόλος του τρίτου ατόμου. Συνελήφθησαν δύο άντρες και μία γυναίκα στην επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής. Πρόκειται για άτομα και αυτά γνωστά στον αναρχικό χώρο, όπως και τα άλλα τρία άτομα στη Μαρφίν. Η γυναίκα έφυγε για Κρήτη μετά φυσικά τη δολοφονία, ενώ έρευνε σε σπίτι κοντά στην πολυκατοικία της Νέστορα. Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία συνέλαβε λοιπόν αυτούς τους δύο άντρες και μία γυναίκα. Φέρεται, οι συλληφθέντες φέρονται να επλέκονται στην επίθεση της 1ης Ιουλίου σε κατοικία, η οποία προκάλεσε το θάνατο Βάλιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ατόμων. Οι αρχές πραγματοποιούν έρευνες σε οικίες και σε χώρες αναζητώντας στοιχεία, σε χώρους με συγχωρείτε, ενώ εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό και γενετικό υλικό από το σημείο της επίθεσης. Τώρα, οι αναλυτές της αντιτρομοκρατικής διερευνούν τη σύνδεση των δραστών με άλλες εμπριστικές επιθέσεις και τη δράση οργανωμένου πυρήνα στη Θεσσαλονίκη. Να δούμε ποιες αναλυτικές φωτογραφίες φυσικά θα έχουμε τις επόμενες ώρες. Η γυναίκα είχε φυλακιστεί το 2022 ως μέλος της οργάνωσης Αναρχική Δράση, ενώ ο δεύτερος συλληφθής είναι άντρας, γεννημένος το 1997, και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες συμμετέχει στο Συμβούλιο Αναρχικών Θεσσαλονίκης. Στο παρελθόν είχε προσαχθεί από τις αρχές το 2015, ενώ είχε ακόμη μία προσαγωγή το 2026. Ενώ το τρίτο πρόσωπο που συνελήφθη φέρεται να είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού στο οποίο κατέφυγαν οι δύο μετά από αυτή την καλά, πολύ καλά σχεδιασμένη ενέργεια. Φαίνεται σύμφωνα με το ρεπορτάζ και τα στοιχεία που έχει συλλέξει η αντιτρομοκρατική ότι αυτή την επίθεση και τις προηγούμενες τις οργάνωναν. Δεν ήταν μια επίθεση έτσι τελευταία στιγμή, παίρνω μια μολότοφ και πάω και την πετάω. Ήταν μια οργανωμένη επίθεση και καλά σχεδιασμένη.

Λοιπόν, πάμε ξανά στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι γίνεται εκεί? Ο Παύλος Πολάκης σήμερα μετά τις 12 το μεσημέρι πήγε στην Κουμουνδούρου και δέθηκε με τη Ρένα Δούρου και Νίκο Παπά, οι οποίοι προσήλθαν για τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, στην οποία επιχειρούν να προκαλέσουν με δική τους πρωτοβουλία, επιμένοντας το αίτημα για την αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Τώρα, σημειωτέων είναι ότι η αναπληρώτρια γραμματέας του κόμματος, κυρία Αναστασία Σαπουνά, είναι παρούσα από νωρίς σήμερα στην Κουμουνδούρου, ενώ απαιτούνται 17 άτομα για την απαρτία της πολιτικής γραμματείας, αφού το κομματικό όργανο περιλαμβάνει περίπου 30 άτομα. Παρόντες ακόμη είναι και ο κύριος Γιώργος Παναγιωτόπουλος, ο Γιάννης Μπουλέκας και ο γραμματέας της Νεολαίας Πάνος Λαμπρινίδης. Την Δευτέρα θα επιχειρήσουμε να έχουμε εδώ τον κύριο Κασιμάτη. Να δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις που θα έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο και τι νεότερες ειδήσεις σχετικά με την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ θα δρομολογηθούν μετά την συνάντηση της πολιτικής γραμματείας. Γιατί εάν, όπως λέγεται, ο κύριος Πολάκης θέλει να είναι ξανά, μάλλον να αναλάβει την αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με την κυρία Ρένα Δούρου και τον κύριο Παπά, που φαίνεται ότι κάτι τέτοιο θέλουν και αυτοί, ποιες είναι οι διεργασίες που πρέπει να γίνουν για την ανάδειξη νέου αρχηγού?

Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Προσοχή για όσους από εσάς, για όσοι από εσάς δεν έχετε βγάλει νέα ταυτότητα. Τι αλλάζει τώρα από τις 3 Αυγούστου και μετά? Τελειώνει η προθεσμία για τις νέες ταυτότητες για όσους θέλουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Μετά από τις 3 Αυγούστου και μετά, εάν δεν έχετε βγάλει νέα ταυτότητα, μπορείτε να ταξιδέψετε στο εξωτερικό μόνο με το διαβατήριό σας, δεν ισχύουν οι παλιές ταυτότητες. Δεν θα γίνονται αποδεκτές για ταξίδια στο εξωτερικό και θα πρέπει να οι πολίτες για τις μετακινήσεις τους εκτός συνόρων να τις κάνουν μόνο με τα διαβατήριά τους. Η προθεσμία για να αλλάξουμε τις ταυτότητές μας είναι έως το τέλος του 2027, αλλά εγώ προσωπικά πιστεύω ότι θα δοθεί και άλλη προθεσμία, γιατί οι Έλληνες, όσο είναι γνωστό, είμαστε της τελευταίας στιγμής. Θα δείτε που όλα τα ραντεβού θα ξεκινήσουν από τέλος Αυγούστου και μετά, οπότε και εδώ, αν πάτε να κλείσετε ραντεβού, θα βρείτε, νομίζω ότι τον Αύγουστο δεν θα βρείτε εδώ στη Ζάκυνθο, θα είναι από το Σεπτέμβριο και μετά. Αυτά λοιπόν με τις νέες ταυτότητες. Όσοι θέλετε να κάνετε ταξίδια μετά τις 3 Αυγούστου και δεν έχετε προμηθευτεί την καινούργια ταυτότητά σας, μόνο με το διαβατήριό σας. Μία έτσι άλλη δυσάρεστη είδηση, πάμε στη Ρόδο, όπου κατέληξε ένα μικρό παιδάκι, ένα βρέφος, στις 4:30 τα ξημερώματα. Είχε πνιγεί από τροφή. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες όπου καταβλήθηκαν από το ιατρικό προσωπικό, για να δούμε τι αναφέρει το περιστατικό. Ερευνάται και από τις αστυνομικές αρχές. Ένα παιδάκι, ένα βρέφος 10 μηνών, διακομίστηκε αεροπορικός από τη Ρόδο στην Αθήνα για εξειδικευμένη νοσηλεία. Το βρέφος κατέληξε στις 4:30 τα ξημερώματα, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες. Οι γιατροί κατάφεραν να αφαιρέσουν το ξένο σώμα από τον αεραγωγό του και να το επαναφέρουν, ωστόσο η παρατεταμένη έλλειψη οξυγόνου είχε επιβαρύνει καθοριστικά την κατάστασή του. Τραγικό περιστατικό πραγματικά. Να χάνει τη ζωή του ένα τόσο έτσι μικρό παιδάκι. Τώρα πραγματικά και εγώ αναρωτιέμαι, και εσείς, τι ήταν η τροφή που δώσανε σε ένα παιδάκι τα ξημερώματα, ή κάποιο αντικείμενο που ίσως πήρε, γιατί είναι πολύ μικρή έτσι αυτή η ηλικία.

Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Πλησιάζουμε σιγά σιγά τις 2. Περίπου 10 λεπτά έχουν μείνει μέχρι που να τελειώσουμε την εκπομπή μας. Πάμε στη Γαλλία, όπου ο μεγαλύτερος ποταμός της γίνεται έρημος. Ο Λίγυρας μετατράπηκε σε αμότοπο μετά από τον ιστορικό καύσωνα που έπληξε τη χώρα. Ο ποταμός λοιπόν στερεύει κάτω από την πίεση του ιστορικού καύσωνα και της παρατεταμένης κρυρασίας που πλήττουν τη Δυτική Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Έχουμε δει πολλές έτσι εικόνες στα μέσα ενημέρωσης που ένας από τους πιο γνωστούς ποταμούς της Ευρώπης φαίνεται ότι είναι στην Αφρική, κάπου στην Αφρική, όχι εδώ στην Ευρώπη. Ήταν καταπράσινο με πάρα πολύ νερό. Είναι ο μεγαλύτερος ποταμός της χώρας και έχει μετατραπεί σε αμότοπο. Εκεί λοιπόν υπήρχαν και πάρα πολλά χωριά, υπάρχουν στις όχθες του ποταμού τουριστικά, που έχει επηρεαστεί και η επισκεψιμότητα και ο τουρισμός. Πραγματικά, εάν δείτε τις εικόνες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, δεν μπορείτε να πιστέψετε πώς έχει επηρεαστεί αυτό το ποτάμι από την ξηρασία και την κλιματική αλλαγή. Στην Γαλλία καταγράφηκε και η θερμότερη ημέρα από την έναρξη των μετρήσεων πριν από σχεδόν 80 χρόνια, όταν ο υδράργυρος έφτασε στους 44,3 βαθμούς Κελσίου.

Πάμε σε μια τελευταία ανακοίνωση από τη ΔΕΗ Ζακύνθου. Είναι τελευταία επίσημη ενημέρωση προς τους 50 μεγαλύτερους οφειλέτες της. Λοιπόν, σύμφωνα με αυτή την ανακοίνωση τονίζονται τα παρακάτω. Η ευθύνη απέναντι στους συνεπείς πολίτες επιβάλλει ίση μεταχείριση για όλους. Από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου έως και την Παρασκευή 17 Ιουλίου η ΔΕΗ Ζακύνθου θα προχωρήσει στην επίδοση μέσω δικαστικού επιμελητή της τελευταίας επίσημης ενημέρωσης πρόσκλησης προς τους 50 μεγαλύτερους οφειλέτες της επιχείρησης. Η πρόσκληση αυτή αποτελεί την τελευταία ενημέρωση, επίσημη ενημέρωση, πριν από τη λήψη των επόμενων αποφάσεων και καλεί τους οφειλέτες να προσέλθουν άμεσα στη ΔΕΗ για να προβούν στην εξόφληση των οφειλών τους. Η διαδικασία αφορά τους 50 μεγαλύτερους οφειλέτες της ΔΕΗ. Οφειλές από 8.000 έως και 200.000 ευρώ. Συνολικά ύψος οφειλών που προσεγγίζει τα 2 εκατομμύρια. Οι οφειλές που έχουν δημιουργηθεί διαχρονικά και παραμένουν ανεξόφλητες εδώ και πολλά χρόνια. Περιπτώσεις στις οποίες σε ορισμένες υποθέσεις υπάρχουν δικαστικές εκκρεμότητες μεταξύ της ΔΕΗ και των οφειλετών και έχουν προηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες. Για τις συγκεκριμένες οφειλές έχουν ήδη πραγματοποιηθεί κατά περίπτωση ενημερώσεις, έγγραφες ειδοποιήσεις, προσκλήσεις, παροχές παροχών όπου προβλέπεται, διακοπές παροχών και αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης. Λοιπόν, στις 31 Ιουλίου συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ θα εξεταστούν πόσοι ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση, πόσοι προχώρησαν στην εξόφληση των οφειλών τους. Τώρα, ένας που χρωστάει 200.000 ευρώ και έχει μείνει 2,5 χρόνια, να πω εντάξει τα τελευταία 2,5 χρόνια, που είναι αυτή η Δημοτική Αρχή, θα θέλαμε να ρωτήσουμε τον πρόεδρο της ΔΕΗ τι έχει γίνει. Δηλαδή 2,5 χρόνια παραμένει αυτή η εκκρεμότητα 200.000 ευρώ, λέει εδώ ότι από 8.000 ευρώ και άνω, και υπάρχουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας που αν οφείλουν 500 ευρώ, 600 ευρώ, έρχεται η ΔΕΗ και σου παίρνει το ρολόι και σου κόβει την παροχή της ίδρευσης. Εγώ είμαι προσωπικά πάρα πολύ περίεργη και εσείς, να δούμε πώς έφτασε ένας να χρωστάει 200.000 ευρώ στη ΔΕΗ και όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει γίνει απολύτως τίποτε. Αυτά λοιπόν, λέει ότι τη Δευτέρα θα υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ. Η ίσπραξη των οφειλών, τονίζει στην ανακοίνωση, δεν αποτελεί επιλογή και κάποιοι από αυτούς βρίσκονται στα δικαστήρια. Εγώ είμαι πάρα πολύ περίεργη πραγματικά να δω, δεν θέλουμε να κοινοποιήσουμε ονόματα, δεν είναι σωστό, αλλά πώς έφτασε ένας να χρωστάει 200.000 ευρώ. Σημαίνει ότι για ολόκληρα χρόνια δεν έχει πληρώσει ποτέ το λογαριασμό του νερού του.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε λίγα λεπτά πριν τις 2. Τι να σας ευχηθούμε, να έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα 12 η ώρα, 8 η ώρα, Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος. Να είστε καλά, να περάσετε όμορφα, κάντε τα μπάνια σας, πιείτε το καφεδάκι σας, μείνετε μαζί με τις οικογένειές σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Γεια σας και προσέχετε.

0: Χρίσμα 92. Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
1: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου, Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
0: 20 χρόνια κοινής διαδρομής, ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
1: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
0: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
1: Εισιτήρια, Deja Brew.
0: Ticketservices.gr.
2: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
3: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
4: Πέρα από τον Ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
5: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8, στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
6: Θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου-ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Είναι Κυριακές που η στέλα έπεφτε και η μουσική είχε πιαστεί πάνω στα χείλη, στη ματιά και πάλι ανέπνεε.

0: 92.
1: Πέρα από τον Ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στο κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε, Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
8: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
9: Είσαι ηλίθια.
10: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
8: Άσε μαζένουπα.
9: Πως είσαι έτσι ρε.
10: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
11: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
12: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου-ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Χρήσμα 92.
1: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

παιδιά!

Πέρασα, δεν είχανε φρουρό, μόνο λίγα γεράκια διψασμένα. Στα γόνατα μου αράξανε ζητώντας μου νερό και πώς να τα χορτάσω τα καημένα. Σε πολιτεία βρέθηκα που ψάχνα για καιρό, στου όνειρου μου το χάρτη το κρυμμένο. Πάω να την ψηλαφίσω, τρέχω να τη χαρώ, κι αυτή με προσπερνάει με βλέπω.

Ήλατα και εξωτικά πουλιά και κράχτες που σωσίδια διαλαλούνε. Αγόρασα από ένα σε δυο γυμνά παιδιά και εκείνα ζαρωμένα μ' απαντούνε. Οι δόκιμες μας γέρασαν νωρίς στον κόσμο αυτό, κι αν τόσο θες να κάνεις μια βαρία,

0: στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο θερινό.
1: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις την πως είσαι. Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8, στον κινηματογράφο Φόσχολος, και κάθε βράδυ στις 9, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
3: Δεν θα επιβιώσω.

Συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Prisma 92.
1: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92.
1: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο θερινό.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη

Τα απορριφέντα στους κάτους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου-ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένου πα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας, πηγή ακεραιότητας, γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.